0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σε αυτή την εκπομπή που είναι η 13η στη σειρά των εκπομπών που αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών με ερωτήσεις προς τον πατέρα Σπυρίδωνα για το ποιοι θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ήδη στην προηγούμενη συζήτηση αναφέραμε αρκετούς οι οποίοι σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Κυρίου θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών, στον Παράδεισο. Ας συνεχίσουμε λοιπόν και σε αυτή τη συζήτηση τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις στο εναγώνιο ερώτημα που θέτουν όλοι όσοι νοσταλγούν και περιμένουν τον Παράδεισο. Ποιοι θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών? Γέροντα, περιμένουμε τις απαντήσεις σας.
1: Ευχαρίστως. Πριν όμως πούμε τις συνέχειες της απαντήσεις στο ερώτημα αυτό, θεωρώ σκόπιμο να θυμίσω στους εκλεκτούς μας ακροατές ότι η Βασιλεία του Θεού είναι δώρον. Δεν θα πάνε όσοι θα πάνε στον ουρανό με το σπαθί τους, όπως υποστηρίζουν μερικοί. Αν επρόκειτο να πάμε στον ουρανό με το σπαθί μας, πολύ φοβούμαι ότι ο Παράδεισος θα ήταν άδειος για πάντα. Στον Παράδεισο, αγαπητέ μου, θα πάμε διότι μας τον χάρισε ο Θεός. Το έλεος και η χάρις του Θεού. Η άπειρη αγάπη Του και η φιλανθρωπία Του. Στον Παράδεισο θα πάμε εξαιτίας της αυτοθυσίας του Χριστού, ο οποίος μας χάραξε το δρόμο προς τη Βασιλεία Του, αλλά και μας άνοιξε τις πόρτες του Παραδείσου με την Ανάστασή Του, με το Πάσχα. Όπως ψάλουμε, παραδείγματος χάρη, στα ωραία αναστάσιμα τροπάρια. Θυμάστε, λέμε «Πάσχα Χριστός ο λυτρωτής». Πάσχα το πύλας ημίν του Παραδείσου ανοίξαν. Πολύ ωραία. Ή το άλλο, το Χριστός Ανέστη. «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος». Προσέξτε, χαρισάμενος. Ο Χριστός, λέει, αναστήθηκε εκ των νεκρών, αφού με το θάνατό του πάτησε το θάνατο των ανθρώπων και πλέον σε όλους τους νεκρούς χάρισε τη ζωή. Χάρισμα λοιπόν του Χριστού, δώρον Θεού είναι η αιώνια ζωή. Ο ουρανός, ο Παράδεισος, η Βασιλεία του Θεού, η σωτηρία μας. Αυτή η σωτηρία δεν εξαρτάται από το εάν τηρήσαμε εμείς κάποιους νόμους της Αγίας Γραφής ή αν είμαστε συνεπείς σε κάποιες λεγόμενες θρησκευτικές υποχρεώσεις μας. Η Αγία Γραφή μας διαβεβαιώνει κατηγορηματικά ότι ο Θεός, επειδή είναι πλούσιος σε έλεος εξαιτίας της πολλής του αγάπης με την οποία μας αγάπησε και ενώ είμαστε ήδη νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών μας, μας έδωσε την αιώνια ζωή μαζί με τον Χριστό. Από τη χάρη του Θεού είστε σωσμένοι και μας ανέστησε μαζί και μας εκάθισε μαζί στην επουράνια Βασιλεία του Ιησού Χριστού για να δείξει στους μέλλοντες αιώνες τον υπερβολικό πλούτο της χάριτός Του στην καλοσύνη που έδειξε σε μας μέσω του Ιησού Χριστού. Από τη χάρη του Θεού είστε σωσμένοι δια της πίστεως και αυτή η σωτηρία σας δεν προέρχεται από σας, αλλά είναι δώρον Θεού, όχι από τα καλά σας έργα, για να μην μπορεί κανένας σας να καυχηθεί. Αυτό όλο το κομμάτι είναι από την προς Εφεσίους επιστολή, το δεύτερο κεφάλαιο, στίχοι 4 έως 9.
0: Ναι.
1: Και το δώρο αυτό ο Θεός το χάρισε άπαξ και διαπαντός και δεν το ξαναπήρε πίσω. Επομένως, αν είμαστε σε αυτούς που αναφέραμε στην προηγούμενη συζήτηση ή σε αυτούς που θα αναφέρουμε σήμερα, δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι ήδη έχουμε σίγουρα δική μας τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας τη χάρισε με την Ανάστασή Του. Διότι Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
0: Γέροντα, εδώ αξίζει να σταματήσουμε για να ακούσουμε τον χαρμόσυνο αναστάσιμο ύμνο «Χριστός Ανέστη».

0: Γέροντα, είχα ακούσει σε κάποιο κήρυγμα, δεν θυμάμαι πού, ότι όσοι κάνουν ελεημοσύνες και καλοσύνες θα πάνε στον παράδεισο. Είναι σίγουρο αυτό?
1: Είναι σίγουρο. Αλλά πριν αναλύσουμε αυτό το σίγουρο, ας δούμε πρώτα απ' όλα τι είναι καλοσύνες. Καλοσύνες είναι τα καλά έργα προς τους συνανθρώπους μας, τα οποία τα κάνουμε από αγάπη προς αυτούς, αλλά και από αγάπη προς το Θεό. Είναι οι ελεημοσύνες, είναι οι εξυπηρετήσεις, οι προθυμίες, οι παρηγοριές, οι επισκέψεις σε ασθενείς, οι επισκέψεις σε φυλακισμένους, οι επισκέψεις σε πενθούντες. Είναι η συμμετοχή στη χαρά των άλλων και η συμμετοχή στη λύπη των άλλων. Το χέριν με τα χερόντων και κλαίν με τα κλαιόντων, όπως το λέει η Αγία Γραφή. Ο Κύριος μας είπε ότι την ημέρα της κρίσεως, τότε που θα ξεχωρίσει ο ίδιος τα πρόβατα από τα κατσίκια, δηλαδή τους καλούς από τους κακούς κατά τη Δευτέρα παρουσία του, θα υπήσει όλους εκείνους που έκαναν καλοσύνες. «Ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε τη Βασιλεία, η οποία είναι ετοιμασμένη για σας από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου. Διότι επείνασα και μου δώσατε να φάω. Εδίψασα και με ποτίσατε. Ήμουνα ξένος και με φιλοξενήσατε. Ήμουνα γυμνός και με ντύσατε. Αρρώστησα και με επισκεφθήκατε. Στη φυλακή ήμουνα και ήλθατε να με ειδείτε». Τότε θα του αποκριθούν οι καλοί και θα του πούν: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σε ποτίσαμε? Πότε σε είδαμε ξένο και σε φιλοξενήσαμε ή γυμνό και σε ντύσαμε? Πότε σε είδαμε άρρωστο ή φυλακισμένο και ήλθαμε σε σένα?» Ο βασιλεύς τότε θα τους απαντήσει και θα τους πει: «Αλήθεια σας λέγω, ό,τι κάνατε σε ένα από αυτούς τους ασήμαντους αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε». Και οι καλοί θα πάνε στην αιώνια ζωή. Να γιατί γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Άγιο Τιμόθεο: «Να παραγγείλεις τους πλουσίους να κάνουν καλοσύνες και να πλουτίζουν έτσι με έργα καλά, να προσφέρουν πρόθυμα και να είναι γενναιόδοροι και έτσι να αποταμιεύουν για τον εαυτό τους καλό θεμέλιο για το μέλλον, για να πάρουν την αιώνια ζωή». Χαρείτε λοιπόν εσείς που μας ακούτε, πτωχοί και πλούσιοι, εσείς που κάνετε καλοσύνες για χάρη του Χριστού, διότι είναι δική σας η Βασιλεία των Ουρανών.
0: Και τούτο γέροντα, διότι αν νομίζω καλά, οι καλοσύνες είναι η απόδειξη της χριστιανικής μας αγάπης.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι η έμπρακτη αγάπη. Είναι η αγάπη για την οποία τόσα ωραία έγραψε ο Απόστολος Παύλος. Έγραψε εκείνο τον υπέροχο ύμνο της αγάπης.
0: Αυτός ο ύμνος της αγάπης, γέροντα, υπάρχει μελοποιημένος σε ένα ωραίο μουσικό κομμάτι. Ας το ακούσουμε.

0: Γέροντα, ποιοι άλλοι θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών?
1: Η πτωχή. Ναι, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, οι πτωχοί θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος αγάπησε ιδιαιτέρως τους πτωχούς. Γι' αυτό και έγινε και ο ίδιος πτωχός. Και υποσχέθηκε ότι θα τους χαρίσει τη Βασιλεία του. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο διαβάζουμε μάλιστα αυτή του την υπόσχεση και λέγει: «Μακάρι είστε εσείς οι πτωχοί, διότι είναι δική σας η Βασιλεία του Θεού». Η φτώχεια λοιπόν είναι προϋπόθεσης για τη Βασιλεία. Σίγουρα. Βέβαια με μια άλλη προϋπόθεση.
0: Ναι.
1: Να μην είναι μόνον ακούσια φτώχεια, αλλά να την επιδιώκει ο άνθρωπος με τη θέλησή του, με την ψυχή του, με την καρδιά του, με το πνεύμα του. Γι' αυτό λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών».
0: Δηλαδή δεν θα πάνε όλοι οι πτωχοί στη Βασιλεία του Θεού?
1: Όχι ασφαλώς, διότι είναι πολλοί πτωχοί που δεν θέλουν τη φτώχεια τους, που νοσταλγούν το πνεύματι, με το πνεύμα τους δηλαδή, τα πλούτη, τα υλικά αγαθά. Αυτοί είναι μεν πτωχοί κατά το σώμα, αλλά είναι πλούσιοι κατά τη φαντασία του πνεύματός τους. Και ονειρεύονται κοιμισμένοι και ξύπνοι τον εαυτό τους σε πλουσιόσπιτα και σε ανάκτορα, σαν άρχοντα και σαν εκατομμυριούχο. Αυτοί όμως δεν είναι πτωχοί εξ ολοκλήρου. Είναι πτωχοί μόνον κατά το σώμα, όχι κατά το πνεύμα. Δεν είναι πτωχοί το πνεύματι, αλλά είναι το πνεύματι φαντασμένοι, όπως λέει ο λαός. Στη Βασιλεία του Θεού θα πάνε οι πτωχοί και κατά τα εξωτερικά στοιχεία της ζωής τους, αλλά και κατά την εσωτερική τους επιθυμία. Αυτοί που επιθυμούν τη φτώχεια των υλικών αγαθών και που την επιδιώκουν σαν σκαλί για να πάνε στον Παράδεισο, αυτοί θα πάνε στον Παράδεισο. Κάποτε, να σας διηγηθώ ένα περιστατικό.
0: Βεβαίως.
1: Κάποτε πλησίασε τον Κύριο κάποιος πλούσιος νεαρός και τον ρώτησε: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό πρέπει να κάνω για να έχω την αιώνια ζωή?» Και ο Κύριος αμέσως του υπέδειξε το δρόμο και τον τρόπο. Του είπε λοιπόν να γίνει πτωχός με τη θέλησή του, με την ψυχή του και με το πνεύμα του. «Αν θέλεις να είσαι τέλειος», του είπε, «πήγαινε και πούλησε όσα έχεις και μοίρασέ τα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στους ουρανούς. Και έλα, ακολούθησέ με». Ο Κύριος υπέδειξε στον πλούσιο νεαρό να κάνει ό,τι ακριβώς έκανε και ο ίδιος ο Χριστός. Διότι, όπως λέει η Αγία Γραφή, «Ξέρετε τη γενεοδορία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι προς χάριν σας, αν και ήταν πλούσιος, έγινε πτωχός, για να γίνετε εσείς πλούσιοι εξαιτίας της φτώχειας εκείνου». Αυτή λοιπόν την υπόδειξη που έκανε στο νεαρό ο Κύριος, την άκουσαν, τη δέχτηκαν και την εφάρμοσαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας όλων των αιώνων. Επεδίωξαν τη φτώχεια, μοιράζοντας τα αγαθά τους και τα πλούτη τους στους φτωχούς. Και έτσι κέρδισαν τη Βασιλεία των Ουρανών, αφού, όπως λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός διάλεξε για κληρονόμους της Βασιλείας τους πτωχούς στα κοσμικά αγαθά, αλλά πλούσιους στην πίστη. Όσοι λοιπόν από τους αγαπητούς μας ακροατάς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή είναι πτωχοί με τη θέλησή τους και με την ψυχή τους, διότι μοιράζουν τα αγαθά τους σε καλοσύνες και σε ελεημοσύνες, ας χαρούν, διότι είναι δική τους η Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά και όλοι όσοι είναι πτωχοί, διότι έτσι τάφερε η ζωή, αλλά δεν είναι φαντασμένοι. Δεν ονειρεύονται συνέχεια υλικά πλούτη και αγαθά, και αυτοί ας χαρούν, διότι είναι δική τους η Βασιλεία των Ουρανών.
0: Ποιοι άλλοι γέροντα θα συναντήσουν τον Θεό στην άλλη ζωή?
1: Στην άλλη ζωή, αγαπητέ μου, θα συναντήσουν τον Θεό και θα τον δουν μάλιστα όσοι έχουν καθαρή καρδιά. Θυμάσαι τι λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Λέει, μακάρι οι καθαροί στην καρδιά, διότι αυτοί θα ειδούν τον Θεό.
0: Βέβαια, βέβαια, ναι.
1: Και αυτή είναι μια θεϊκή υπόσχεση που οπωσδήποτε αφορά στη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι πού αλλού και πότε άλλοτε θα ειδούν τον Θεό παρά στην ουράνια Βασιλεία.
0: Έχετε δίκιο.
1: Στη Βασιλεία του Θεού που θα είναι στο μέλλον, αλλά και στο παρόν βέβαια, εντός ημών, όπως είπαμε άλλοτε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, όποιος έχει καθαρή καρδιά, ζει από τώρα μέσα του στη Βασιλεία, τον ουρανό, τον Παράδεισο. Θα σας πω κάτι που γράφει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, επάνω σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει,
0: βέβαια.
1: Καθαρή καρδιά είναι η καρδιά η οποία όχι μόνο δεν ενοχλείται από κάποιο πάθος, αλλά ούτε και σκέφτεται κάτι πονηρό ή κοσμικό. Έχει δε μέσα της μοναδική την ανάμνηση του Θεού με έναν τεράστιο έρωτα για Αυτόν. Είναι δε τόσο ενωμένη με το Θεό, ώστε δεν την απασχολούν ούτε τα δυσάρεστα της ζωής αυτής, ούτε τα χαρμόσυνα. Αλλά ζει σαν να βλέπει στον τρίτο ουρανό και σαν να έχει φτάσει στον Παράδεισο και να βλέπει τους αραβώνες των Αγίων με τα αγαθά που τους υποσχέθηκε ο Θεός. Είναι μεγάλο αγαθό η απόκτηση της καθαρότητας της καρδιάς μας από τα πάθη, από τις κακίες και από κάθε αμαρτωλή επιθυμία.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και αυτό το αγαθό φέρνει το άλλο, το μεγαλύτερο. Την βίωση της Βασιλείας του Θεού και την θεοπτία. Και λέει ο Άγιος Αθανάσιος, είναι ικανή η καθαρή καρδιά να βλέπει τον εαυτό της, να βλέπει στον εαυτό της να καθρεφτίζεται ο Θεός. Και εννοεί βέβαια τώρα στην επίγεια ζωή. Αλλά και για την άλλη ζωή, λέει ο Κλήμης ο Αλεξανδρίας, ο καθαρός στην καρδιά άνθρωπος θα βλέπει το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Επομένως, αν έχετε καθαρή καρδιά, χαρείτε, διότι είναι δική σας η Βασιλεία των Ουρανών.
0: Γέροντα, έχετε γράψει και ένα βιβλίο που μιλάτε για το θέμα της καθαρής καρδιάς.
1: Ναι, έχει τον τίτλο «Η καρδιά».
0: Και λέει πάρα πολλά ωφέλιμα πράγματα για την καρδιά. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να το συστήσουμε, να το διαβάσουν όλοι οι ακροατές μας.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι μάλιστα μικρό, αλλά περιέχει πολλά από το μεγάλο πλούτο της Ορθοδοξίας μας. Είναι, θα έλεγα, συμπυκνωμένη Ορθοδοξία.
0: Και είναι τόσο απλά γραμμένο, με τόσα παραδείγματα, κατανοητό και εύκολο να το χωνέψει και ένα μικρό παιδί. Αγαπητοί μας ακροατές, σας το συνιστούμε. Διαβάστε την καρδιά και είναι σίγουρο ότι θα θεραπευθούν οι καρδιές σας. Θα προστατευθούν οι καρδιές σας. Και δική σας είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Καλά δεν τα λέω, Γέροντα?
1: Καλά, καλά.
0: Εδώ όμως θα κάνουμε τώρα μια μικρή διακοπή και μετά θα επανέλθουμε. Ναι.

0: Γέροντα, να σας πω μια απορία μου. Ποια σχέση άραγε έχει η Θεία Κοινωνία με τη Βασιλεία των Ουρανών?
1: Ευχαρίστως να σου απαντήσω. Η Θεία Κοινωνία έχει πολύ σχέση με τη Βασιλεία των Ουρανών, διότι εξασφαλίζει σε αυτούς που κοινωνούν του σώματος και του αίματος του Κυρίου την αιώνια ζωή, δηλαδή τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Α, έτσι.
1: Και όπως ακούμε κάθε φορά από τα χείλη του ιερέως τη στιγμή που κοινωνούμε,
0: ναι,
1: ακούμε το «Ισάφε σύν σου αμαρτιών και η ζωή αιώνιων», έτσι και γίνεται. Διότι το σώμα και το αίμα του Κυρίου χαρίζουν αιώνια ζωή. Δεν είναι λόγια αυτά και φαντασίες δικές μου. Είναι λόγια θεϊκά, λόγια του ιδίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τα λέω με ιδιαίτερη έμφαση για να τα ακούσουν όλοι οι αιρετικοί οι οποίοι αρνούνται τη σχέση του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας με τη Βασιλεία των Ουρανών. Λέει λοιπόν ο Χριστός μας μέσα στο Ευαγγέλιο: «Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, εκείνος που πιστεύει σε μένα έχει αιώνια ζωή. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας», λέει στους Ιουδαίους,
0: ναι,
1: «οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα στην έρημο και πέθαναν. Αυτός είναι ο άρτος που κατεβαίνει από τον ουρανό για να φάει ο άνθρωπος από αυτόν και να μην πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος, ο ζωντανός που κατέβηκε από τον ουρανό. Εάν φάει κανείς από τον άρτο αυτό, θα ζήσει.

0: διότι η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό ποτό. Εκείνος που τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μένει μέσα μου και εγώ μέσα του. Καθώς με έστειλε ο ζωντανός πατέρας και ζω ένεκα του πατέρα, έτσι και εκείνος που με τρώει θα ζήσει ένεκα εμού. Αυτός είναι ο άρτος ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό. Όχι όπως το μάνα που έφαγαν οι πατέρες σας και πέθαναν. Εκείνος που τρώει αυτό τον άρτο θα ζήσει αιώνια. Όλο αυτό το κομμάτι είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στίχο, κεφάλαιος 6 και στίχο 47-58. Και για να μην αφήσει καμιά αμφιβολία στους μαθητές του ότι έλεγε αόριστα λόγια, το βράδυ του μυστικού δείπνου τους είπε συγκεκριμένα ποιο είναι το σώμα του και ποιο είναι το αίμα του. Και ετέλεσε το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και Ευχαριστίας, αγιάζοντας το ψωμί και το κρασί. Τα παρέδωσε δε στους μαθητές του λέγοντας: «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών». Μάλιστα. «Και πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο γάρ εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περιπολών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών». Έτσι λοιπόν, όποιος κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, παίρνει μέσα του την αιώνια ζωή και μπαίνει ο ίδιος μέσα στην αιώνια ζωή. Περπατάει, αγαπητέ μου, από τώρα στους δρόμους του ουρανού.
1: Μάλιστα.
0: Και όπως ωραία λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η Θεία Ευχαριστία κάνει τον ουρανό βατό για τους ανθρώπους. Τα όσα συμβαίνουν στη Θεία Ευχαριστία, λέγει ο ίδιος ο Άγιος, είναι γεμάτα από πολλή σωτηρία. Και αυτή η Θεία Ευχαριστία είναι πρόξενος της Βασιλείας των Ουρανών. Χαρείτε λοιπόν όσοι μας ακούτε, όσοι κοινωνείτε των αχράντων μυστηρίων. Χαρείτε όσοι μεταλαμβάνετε του σώματος και του αίματος του Κυρίου, διότι είναι δική σας η Βασιλεία των Ουρανών.
1: Και όσο κοινωνούμε συχνότερα γέροντα, τόσο πιο σίγουροι είμαστε ότι θα πάμε στον Παράδεισο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Αλλά εδώ ας σταματήσουμε για ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αργότερα.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή «Θέματα τέλειο της ζωής» που έχουμε αρχίσει εδώ και μισή ώρα και ο σεβαστός μας ηγούμενος πατήρ Σπυρίδων είναι έτοιμος να συνεχίσει τις απαντήσεις στο ερώτημα «Ποιοι θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών». Γέροντα, πέστε μας, χρειάζονται οι νηστείες για να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών? Δηλαδή, εξαρτάται η είσοδός μας εκεί από το αν νηστεύουμε εδώ στη γη?
1: Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Θα σου απαντήσω με μια απάντηση που ίσως σου φανεί καταρχήν άσχετη με το ερώτημά σου. Αλλά σύντομα θα ειδήσω ότι είναι αυτό που ζητάς. Λοιπόν, λέει ο Κύριος, η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και οι βιαστέ την αρπάζουν. Να δούμε όμως τι σημαίνουν τα λόγια αυτά. Ποιοι είναι οι βιαστέ και τι είδους βία χρησιμοποιούν για να αρπάξουν τη Βασιλεία των Ουρανών? Βιαστέ είναι οι εξασκούντες βία, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Αλλά πού όμως, λέει ο Κύριος, να εξασκούν βία? Σε ποιον? Πού αλλού? Στον εαυτό τους. Είναι αυτοί που βιάζουν τον εαυτό τους, που ταλαιπωρούν τον εαυτό τους. Όπως ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέει, βιάζω και σκληραγωγώ το σώμα μου και το κακό μεταχειρίζομαι σαν δούλο, φοβούμενος μήπως αποτύχω στην σωτηρία μου, παρόλο που έκανα κηρύγματα στους άλλους. Αυτός ο φόβος της αποτυχίας στον αγώνα για τη σωτηρία είναι από τη μια μεριά η αιτία αυτής της σκληραγωγίας. Από την άλλη όμως, αυτός που βιάζει τον εαυτό του με ασκητικές ταλαιπωρίες το κάνει για να κερδίσει τα αγαθά της αιώνιας ζωής, για να αρπάξει τη Βασιλεία των Ουρανών, για να ανήκει στους εκλεκτούς που θα αναστηθούν τότε στην Ανάσταση των νεκρών, έχοντας αποκτήσει καθαρή συνείδηση. Διότι όπως ωραία λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην απολογία του προς το Ρωμαίο ηγεμόνα Φίλικα, λέει «Έχω ελπίδα στο Θεό

0: ότι πρόκειται να γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό το λόγο εξασκώ βία στον εαυτό μου με κάθε άσκηση για να εξασφαλίσω για πάντοτε, αιώνια, καθαρή συνείδηση μπροστά στο Θεό και μπροστά στους ανθρώπους.
1: Δηλαδή, έτσι πρέπει να κάνουν όλοι οι χριστιανοί.
0: Βεβαίως. Έτσι πρέπει να κάνουν και έτσι κάνουν όλοι οι αληθινοί χριστιανοί. Με κάθε άσκηση βιάζουν τον εαυτό τους. Παραδείγματος χάρη, με νηστείες, για τις οποίες μίλησες στην αρχή, βλέπεις.
1: Ναι, ναι.
0: Με αγρυπνίες, με προσευχές, με χαμικητίες, με ορθοστασίες, με οδηπορίες, με κινδύνους. Αλλά επ' αυτού ας ακούσουμε τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο να περιγράφει το πώς εβίαζε τον εαυτό του, πώς ασκούσε τον εαυτό του. Λέγει λοιπόν, με οδηπορίες, με κινδύνους, με κόπο και μόχθο, με αγρυπνίες, με πείνα και δίψα, με νηστείες, στο κρύο χωρίς επαρκή ενδύματα. Έτσι έκαναν όλοι οι Άγιοι μας, οι οποίοι, όπως ωραία λέει η Αγία Γραφή, γύριζαν εδώ και εκεί φορώντας αντί για ρούχα δέρματα προβάτων και κατσικιών. Εστερούντο, υπέφεραν θλίψεις και κακουχίες, ζούσαν σε ερημιές και σε βουνά, σε σπήλαια και σε τρύπες της γης. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Αντίοχος ότι οι πρόγονοί μας Άγιοι, άνδρες και γυναίκες και παιδιά, αγωνίστηκαν μέχρι θανάτου για να πετύχουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι η Βασιλεία των Ουρανών αποκτιέται με τη βία και όσοι βιάζουν τον εαυτό τους με οποιοδήποτε τρόπο, αυτοί την αρπάζουν.
1: Ποια άσκηση είναι προτιμότερη, καλύτερη ας πούμε, για να μας εξασφαλίσει τη Βασιλεία των Ουρανών?
0: Δεν υπάρχει ποια άσκηση είναι καλύτερη. Όλων των ειδών οι ασκήσεις είναι καλύτερες, είναι καλές. Από την νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής, ναι, μέχρι την νηστεία των Τεσσαρακοστών, από την εγκράτεια στις νοστιμιές και στα γλυκά, μέχρι την εγκράτεια στις σεξουαλικές ειδονές, από τη συμμετοχή στις αγρυπνίες της Εκκλησίας και των μοναστηριών, μέχρι όλων των ειδών της στερήσης. Αυτά όλα είναι εξάσκησης βίας στον εαυτό μας.
1: Έτσι, ναι.
0: Είναι ο βιασμός των βιαστών που με τη βία αυτή αρπάζουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Και όσοι την εξασκούν αυτή τη βία είναι, όπως ωραία λέει ο Οργένης, αυτοί που πιστεύουν αληθινά και που βιάζονται με κάθε τέλεια άσκηση. Και έστω και αν θλίβονται, παθαίνουν τα πάντα για να αποκτήσουν το Θεό. Αγαπητέ μου, οι αληθινοί χριστιανοί αγωνίζονται, ασκούνται και δεν αποχαυνώνονται στην ακινησία και στη βλακώδη τεμπελιά, διότι ξέρουν καλά ότι είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι δεν ανήκει στους κοιμισμένους και στους βλακεύοντες η Βασιλεία των Ουρανών. Όσοι λοιπόν νηστεύουν, για να επανέλθω πάλι στην ερώτηση που έθεσες εξ αρχής, όσοι νηστεύουν, όσοι ασκούνται, όσοι βιάζουν τον εαυτό τους, όσοι κάνουν όλες τις πνευματικές ασκήσεις, ας χαρούν με αυτά που ακούν τώρα, γιατί βιάζουν τον εαυτό τους σύμφωνα με την ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Να χαρούν, διότι είναι δική τους η Βασιλεία των Ουρανών.
1: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι που είναι λίγο τολμηρό.
0: Ναι.
1: Όμως δεν θέλω να με υπερεξηγήσετε.
0: Όχι, όχι, το ακούω.
1: Είναι μια απορία. Να, ας πούμε, εσείς οι ιεροκήρυκες που μας λέτε τόσο πνευματικά λόγια, που μας κάνετε τόσο ωραία κηρύγματα, είστε σίγουροι ότι θα πάτε στη Βασιλεία των Ουρανών?
0: Ναι, ωραία η ερώτησή σου. Δεν είναι καθόλου τολμηρή. Αφορά την καθημερινή ζωή. Και πρέπει να απαντήσω ότι στη Βασιλεία των Ουρανών, βέβαια, θα μπουν σίγουρα όσοι διδάξουν την αλήθεια, όσοι κηρύξουν το Ευαγγέλιο, όσοι κατηχήσουν τους ακατήχητους, όσοι συμβουλεύσουν τους νεότερους. Αλλά υπό τον όρον ότι πρώτα θα αγωνιστούν οι ίδιοι να εφαρμόσουν τις εντολές του Θεού. Έτσι λέει ο Κύριος. Εκείνος λέει που θα παραβεί μια από τις εντολές αυτές του Θεού, τις μικρότερες, και διδάξει και τους άλλους να κάνουν το ίδιο, αυτός θα ονομαστεί τυποτένιος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ενώ εκείνος που τις εφαρμόζει και τις διδάσκει, αυτός θα ονομαστεί μεγάλος στη Βασιλεία των Ουρανών. Είμαστε έτσι οι όσοι κηρύττουμε, οι ιεροκήρυκες. Αν είμαστε έτσι, σίγουρα είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε στη Βασιλεία
1: των Ουρανών. Μακάρι όλοι να είστε έτσι.
0: Αυτός, αγαπητέ μου, είναι ο πόθος όλων των Ορθοδόξων, των Ορθοδόξων διδασκάλων και ιεροκηρύκων, διδασκόντων γενικά. Και αυτή είναι η καθημερινή επιθυμία και προσευχή τους. Και αυτός είναι ο καθημερινός αγώνας τους. Να εφαρμόσουν πρώτοι αυτοί τις εντολές του Θεού και έπειτα να τις διδάξουν στα παιδιά και στους μεγάλους. Διότι το καλό παράδειγμα είναι το καλύτερο κήρυγμα. Και έτσι δημιουργεί το κήρυγμα καρπούς και επιτυγχάνει, αν είναι συνδυασμένο με το καλό παράδειγμα.
1: Και αν δεν έχει καρπούς το κήρυγμα, αν εμείς όλοι που σας ακούμε δεν δεχθούμε τα καλά σας λόγια, τότε...
0: Αγαπητέ μου, εκείνο που πρωτίστως ενδιαφέρει το Χριστό για να μας βάλει στον παράδεισο δεν είναι το αν θα έχει καρπούς το κήρυγμά μας ή η διδασκαλία μας. Τον Χριστόν τον ενδιαφέρει το να μην είμαστε υποκριτές. Το να μην διδάσκουμε χωρίς να πράττουμε τις εντολές και το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λέει ο ίδιος ότι δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών καθένας που λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά θα μπει εκείνος που κάνει το θέλημα του επουράνιου πατέρα μου. Πολλοί θα μου πούν την ημέρα εκείνη «Κύριε, Κύριε, δεν κηρύξαμε στο όνομά σου»? Και τότε θα τους πω: «Ποτέ δεν σας γνώρισα, φύγετε από μένα σεις που είσαστε οι εργάτες της ανομίας». Προσέξτε, τους λέει εργάτες της ανομίας, δεν αρνείται όμως ότι κήρυξαν στο όνομά του. Κήρυξαν με τα λόγια τους, αλλά εργάστηκαν στην αμαρτία.
1: Δηλαδή υπάρχει φόβος να χάσετε τη Βασιλεία των Ουρανών?
0: Βεβαίως. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος εκήρυξε όσο κανένας άλλος, εκφράζει αυτό το φόβο. Σαν φόβο δικό του, μήπως χάσει τη Βασιλεία των Ουρανών παρόλο που κηρύττει. Και ο φόβος του αυτός τον κάνει να αγωνίζεται να εφαρμόσει το θέλημα και τις εντολές του Θεού. Και λέγει: «Εγώ τρέχω όχι άσκοπα, πυγμαχώ όχι σαν αγροθοκοπό τον αέρα, αλλά σκληραγωγώ το σώμα μου και το μεταχειρίζομαι σαν δούλο από φόβο, μήπως ενώ κήρυξα στους άλλους, εγώ ίδιος αποτύχω».
1: Αυτά όλα που είπαμε για τους ιεροκήρυκες έχουν καμία σχέση με εμάς τους άλλους?
0: Βεβαίως έχουν. Αυτά έχουν σχέση με όλους εκείνους που συμβουλεύουν. Και συμβουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Συμβουλεύουν οι γονείς πρώτα απ' όλα. Συμβουλεύουν όλοι οι μεγαλύτεροι. Συμβουλεύουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και όλοι οι εκπαιδευτικοί. Συμβουλεύουν οι διευθυντές τους υπαλλήλους. Τέλος πάντων, συμβουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι και διδάσκουν ο ένας τον άλλον ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το καλό. Λοιπόν, όλα αυτά που είπαμε σημαίνουν ότι δεν πρέπει να συμβουλεύουμε τους άλλους, δηλαδή να διδάσκουμε το σωστό, να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, να κατηχούμε και να διδάσκουμε την αλήθεια χωρίς να εφαρμόζουμε τα όσα διδάσκουμε. Αυτά όλα που είπαμε σημαίνουν ότι όποιος θέλει τη Βασιλεία των Ουρανών διδάσκει μεν, αλλά και φροντίζει να αγωνίζεται να εφαρμόζει πρώτος τα όσα διδάσκει. Όσοι λοιπόν μας ακούν αυτή τη στιγμή και διδάσκουν την αλήθεια, να είναι σίγουροι ότι θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών, αφού πρώτοι αυτοί αγωνίζονται για την εφαρμογή της.
1: Ωραία.
0: Να χαίρονται, διότι είναι δική τους η Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ωραία. Εδώ ας διακόψουμε για λίγο. Τι θα λέγατε να βάλουμε λίγο ελληνική παραδοσιακή μουσική?
0: Εντάξει, να βάλουμε.

0: Για όσους ακροατές δεν μας άκουσαν, από την αρχή λέω ότι σήμερα συζητάμε με τον Άγιο Ηγούμενο Πατέρα Σπυρίδωνα Λογοθέτη πάνω στο ερώτημα ποιοι θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Από όσα ακούσαμε, έχουμε πολλές ελπίδες ότι θα πάμε στη Βασιλεία του Θεού μετά τον θάνατο και την Ανάσταση του σώματός μας. Γέροντα, ακούσαμε πολλά όμορφα στο Λόγο του Θεού που μας είπατε σήμερα. Τι άλλο θα μας πείτε?
1: Θα σας πω ότι στη Βασιλεία των Ουρανών θα πάνε όσοι ακούνε το Λόγο του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν είναι δικά μου λόγια. Είναι λόγια του Χριστού μας. Είναι υπόσχεση του Χριστού μας. Ακούστε την. Αλήθεια σας λέγω ότι εκείνος που ακούει το λόγο μου και πιστεύει σε εκείνον που με έστειλε έχει αιώνια ζωή και δεν πρόκειται να περάσει από κρίση, αλλά έχει ήδη μεταβεί από το θάνατο στη ζωή. Από αυτά που ακούσαμε τώρα βγαίνει καθαρά το συμπέρασμα ότι όσοι ακούνε το λόγο του Θεού και πιστεύουν σε αυτόν, αυτοί θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών, στην αιώνια ζωή. Διότι ο λόγος του Θεού, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, έχει μέσα του τη δύναμη να μας σώσει, να μας οδηγήσει στον Παράδεισο. Αυτό πάλι το λέει η Αγία Γραφή. Λέει, το κήρυγμα περί του Σταυρού είναι για τους χαμένους μορία, αλλά για μας που σωζόμαστε είναι δύναμη Θεού. Ο Θεός ευδόκησε ώστε δια του κηρύγματος να σώσει εκείνους που πιστεύουν. Το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, αγαπητέ μου, μας διδάσκει τη σοφία του Θεού και όχι τη σοφία του κόσμου. Ο Μέγας Βασίλειος στο σημείο αυτό μας λέει ότι το κήρυγμα του Λόγου του Θεού μας διδάσκει τα θεία νοήματα και μας προετοιμάζει για τη Βασιλεία. Να γιατί πάλι ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Ισίδωρος, ο Πιλουσιώτης, λέει ότι το θείο κήρυγμα του είναι η Βασιλεία. Εννοεί το θείο κήρυγμα του Κυρίου, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι η Βασιλεία, διότι ετοιμάζεται να προσφέρει τη Βασιλεία των Ουρανών. Το κήρυγμα βέβαια που δεν γίνεται για λόγους επιδείξεως ή για λόγους ρητορικούς, ούτε απλώς για να λέγονται κάποια λόγια.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι στα λόγια η Βασιλεία του Θεού, λέει η Αγία Γραφή, αλλά στη δύναμη, όταν αυτά βέβαια κρύβουν δύναμη Θεού. Έτσι. Γι' αυτό και ο Άγιος Επιφάνιος γράφει ότι δεν βρίσκεται σε λόγια ανθρωπίνων συλλογισμών η Βασιλεία των Ουρανών, ούτε σε λόγια επιδείξεων, αλλά στην εσωτερική τους δύναμη και στην αλήθεια που προσφέρουν. Όσοι ακούνε το λόγο του Θείου Κηρύγματος μετέχουν ήδη από τώρα στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος τους μακαρίζει λέγοντας: «Μακάρι είναι εκείνοι που ακούνε το λόγο του Θεού και τον φυλάτων».
0: Τι λέτε, είναι αρκετοί αυτοί που ακούνε το λόγο?
1: Βεβαίως είναι αρκετοί. Δόξα τω Θεώ, είναι πολλοί αυτοί που ακούνε το λόγο του Θεού, τα κηρύγματα της Εκκλησίας, είτε αυτά γίνονται στις θείες λειτουργίες και στις άλλες ιερές ακολουθίες, είτε γίνονται σε άλλες ειδικές εκδηλώσεις και ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Και από αυτούς είναι πάλι πολλοί, δόξα τω Θεώ, που αγωνίζονται να τον φυλάνε στις καρδιές τους και να τον εφαρμόζουν.
0: Ευχάριστο είναι αυτό.
1: Πολύ ευχάριστο. Πολύ ευχάριστο για μας που κάνουμε αυτή την στατιστική αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να είναι πολύ ευχάριστο για αυτούς οι οποίοι ακούνε το Λόγο του Θεού και τον χρησιμοποιούν σας καλή για να ανεβούν στον Παράδεισο. Να χαίρονται, διότι είναι δική τους η Βασιλεία των Ουρανών.
0: Πέστε μου, Γέροντα, κάτι άλλο. Αν ζει κάποιος σε ένα χωριό όπου υπάρχει παπάς, γίνονται κανονικά οι λειτουργίες, αλλά ο παπάς δεν μπορεί να κάνει κήρυγμα. Οι πιστοί πάνε στην εκκλησία συνέχεια, αλλά δεν ακούνε το λόγο του Θεού. Τι θα γίνουν αυτοί? Θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών?
1: Μα ασφαλώς θα πάνε. Διότι είπες ότι δεν ακούνε κήρυγμα, αλλά τον λόγο του Θεού τον ακούνε. Τον ακούνε στις θείες λειτουργίες, βεβαίως. Και στις άλλες ακολουθίες της θείας λατρείας. Από το Ευαγγέλιο που διαβάζει πρώτα απ' όλα ο παπάς. Από τον Απόστολο που διαβάζει ο ψάλτης.
0: Έχετε δίκιο.
1: από τους ψαλμούς και τις προφητείες και τα άλλα κομμάτια της Αγίας Γραφής που διαβάζει ο αναγνώστης την ώρα των ακολουθιών. Και ας μην γίνεται κήρυγμα. Η Εκκλησία μας έχει καθορίσει τους τρόπους της λατρείας του Θεού. Είναι τα όσα εκτελούνται και λέγονται κατά την τέλεση των μυστηρίων και των ιερών ακολουθιών στις εκκλησιαστικές συνάξεις και τα όσα εκτελεί και λέγει ο χριστιανός προς τον Θεό εκδηλώνοντας τη λατρεία του προς Αυτόν κατά τη διάρκεια των ακολουθιών. Και ακολουθίες, όπως θυμάσαι, έχουμε πάρα πολλές. Μεσονυκτικά, όρθροι, ώρες. Εσπερινή, απόδειπνα.
0: Θεία λειτουργία.
1: Θεία λειτουργία, γάμοι, χειροτονίες, ευχέλαια, βαπτίσματα, χρίσματα, εξομολογήσεις,
0: χαιρετισμοί,
1: παρακλήσεις, κηδείες, μνημόσυνα, αγιασμοί. Κάθε ημέρα ο χριστιανός λατρεύει το Θεό και τον προσκυνάει εν πνεύματι και αληθεία, όπως μας δίδαξε ο Χριστός. Γι' αυτό κάθε ημέρα είναι η μέρα σωτηρίας του χριστιανού. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή γράφει «Ιδού τώρα είναι καιρός καλοδεχούμενος, ιδού τώρα είναι η μέρα σωτηρίας».
0: Δηλαδή η Θεία Λατρεία θα μας πάει στον Παράδεισο.
1: Βεβαίως. Η Θεία Λατρεία, η εκκλησιαστική Θεία Λατρεία, σύμφωνα με τον Άγιο το Μέγα Βασίλειο, μας οδηγεί στην μέλουσα ζωή. Ας μην ξεχνάμε ότι στην τέλεση των μυστηρίων αδιάκοπα αναφέρεται η Βασιλεία των Ουρανών και η ιεροτελεστία τους αρχίζει με την εκφώνηση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Που αυτή καθεαυτή είναι εκδήλωση λατρείας, αλλά ταυτοχρόνως είναι και τρόπος εισόδου στη Βασιλεία των Ουρανών. Και εκεί, μέσα στο ναό, όπου τελείται η λατρεία του Θεού, ζούμε, αγαπητέ μου, τη Βασιλεία του Θεού από τώρα. Μας περιβάλλουν οι Άγιοι Άγγελοι. Μας περιβάλλουν όλοι οι Άγιοι μας με τις Άγιες εικόνες τους. Είναι εκεί παρόν η κεφαλή της Εκκλησίας ο Χριστός. Εκεί είναι και οι άλλοι χριστιανοί, τα μέλη της Βασιλείας των Ουρανών. Επομένως, όσοι λατρεύουν το Θεό ορθόδοξα εκκλησιαστικά, συμμετέχουν δηλαδή στη Θεία Λατρεία, να χαίρονται διότι είναι δική τους η Βασιλεία των Ουρανών.
0: Πολύ ευχαριστά όλα αυτά και πράγματι χαιρόμαστε, Γέροντα, όσο σας ακούμε να μας τα λέτε. Ας διακόψουμε όμως να ακούσουμε λίγη χαρούμενη ελληνική παραδοσιακή μουσική.

0: Γέροντα, έχω ακούσει ότι οι δίκαιοι θα πάνε στον παράδεισο. Τι σημαίνει οι δίκαιοι? Νομίζω ότι είναι αρχαία λέξη και δεν σημαίνει ό,τι εννοούμε όταν λέμε σήμερα δίκαιοι στη δημοτική γλώσσα.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί δίκαιος είναι πράγματι αρχαία λέξη. Δίκαιος δεν είναι μόνο αυτός που έχει δικαιοσύνη όταν μοιράζει αγαθά εξίσου ή όταν λύνει τις διαφορές του με τους άλλους σωστά, χωρίς μεροληψίες και ιστεροβουλίες και αδικίες. Αυτό που εννοούμε δηλαδή σήμερα στη γλώσσα μας. Δίκαιος στην αρχαία γλώσσα σημαίνει ότι είναι αυτός που ζει μιαν ενάρετη ζωή, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και πράττει δικαιοσύνες, δηλαδή εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Αυτοί λοιπόν οι δίκαιοι, οι καλοί και ενάρετοι άνθρωποι, θα πάνε, όπως είπες, στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό άλλωστε το λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Τότε, λέγει ο ίδιος, τότε οι δίκαιοι θα λάμψουν όπως ο ήλιος στη Βασιλεία του Πατέρα τους. Να γιατί και ο Απόστολος Παύλος σε ένα σημείο της Αγίας Γραφής μας πληροφορεί λέγοντας: «Σεις έχετε προσέλθει στην πόλη του ζωντανού Θεού, στην επουράνια Ιερουσαλήμ, στις μυριάδες των αγγέλων, σε πανηγύρι και σε εκκλησία πρωτοτόκων, οι οποίοι είναι γραμμένοι στον ουρανό και στον Θεόν και στα πνεύματα των δικαίων που έχουν γίνει πλέον τέλειοι». Το κομμάτι αυτό που σας διάβασα είναι από την προς Εβραίους επιστολή, από το 12ο κεφάλαιο και από το στίχο 22.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είχε υποσχεθεί ότι οι δίκαιοι, δηλαδή οι ενάρετοι,
0: ναι,
1: θα κληρονομήσουν την πνευματική γη μετά τη συντέλεια του κόσμου και θα την κατοικούν αιώνια. Αυτό είναι γραμμένο, και όποιος θέλει να το βρει, στον 36ο ψαλμό και στο στίχο 29.
0: Πολύ ωραία.
1: Και επίσης γράφει σε έναν άλλο ψαλμό ότι αυτοί, οι δίκαιοι δηλαδή, οι ενάρετοι,
0: ναι,
1: θα εισέλθουν στην πύλη της Βασιλείας του Κυρίου. Επίσης γράφει στις Παροιμίες, στο 10ο κεφάλαιο, στίχο 25, ότι αυτοί, οι ενάρετοι, θα ζήσουν αιώνια. Και στη Σοφία Σολομώντος, το 5ο κεφάλαιο, στίχο 15, λέει: «Θα ζήσουν αιώνια οι ενάρετοι και θα πάρουν το μισθό τους από τον Κύριο». Οι ενάρετοι, όπως το λέει και η λέξη, έχουν πολλές αρετές. Και επ' αυτού γράφει ο Οριγένης ότι κάθε αρετή είναι βασιλεία και όλες μαζί οι αρετές είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Ας χαρούν λοιπόν οι ενάρετοι, διότι είναι δική τους η Βασιλεία των Ουρανών.
0: Θα πάνε, γέροντα, άρα για άλλοι στη Βασιλεία των Ουρανών?
1: Τι να σας πω, μπορεί να πάνε κι άλλοι. Δεν ξέρω τι θαύματα θα κάνει ο Κύριος και ποιους θα πάρει κοντά του, πέρα από αυτούς που ήδη γράφουν η Αγία Γραφή και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Αυτό είναι δικαίωμά του και θα πάρει κοντά του όσους έκτακτους διαλέξει η αγάπη του και το έλεος του. Είμαι πάντως σίγουρος ότι εκεί στην άλλη ζωή θα υπάρχουν και εκπλήξεις για εκείνους που περιορίζουν τους σωσμένους σε έναν κατάλογο. Ο Θεός, αγαπητέ μου, δεν θα περιοριστεί σε κανένα κατάλογο. Θα εκπλαγούν λοιπόν όλοι αυτοί, καθώς θα ειδούν στη Βασιλεία των Ουρανών ανθρώπους που ποτέ δεν περίμεναν να τους ειδούν εκεί, όπως παραδείγματος χάριν τις πόρνες και τους τελώνες, για τους οποίους ήδη είπε ο Κύριος: «Οι τελώνες και οι πόρνες θα πάνε πιο μπροστά από σας στη Βασιλεία του Θεού». Γιατί οπωσδήποτε υπάρχει περίπτωση οι πόρνες και οι τελώνες να έχουν μετανοήσει. Και αυτό να μην το ξέρουν όλοι όσοι περιορίζουν το Θεό σε έναν κατάλογο υποψηφίων πολιτών της Βασιλείας των Ουρανών. Και όπως παραδείγματος χάρη τους απρόσκλητους που αναφέρει ο Κύριος στην παρομοίωση της Βασιλείας του Θεού με το Μέγα Δείπνο. Εκεί διαβάζουμε ότι αφού οι προσκεκλημένοι αρνήθηκαν να πάνε στο Μέγα Δείπνο, είπε ο Κύριος στο δούλο του: «Βγες γρήγορα στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης και φέρε μέσα εδώ τους πτωχούς και τους ανάπηρους και τους χολούς και τους τυφλούς». Και είπε ο δούλος: «Κύριε, έγινε αυτό που διέταξες και ακόμα υπάρχει χώρος». Και είπε ο Κύριος στο δούλο: «Βγες έξω στους δρόμους και στις μάντρες και ανάγκασε όσους είναι εκεί να μπουν για να γεμίσει το σπίτι μου». Όλοι αυτοί είναι άγνωστοι, είναι οι έκτακτοι, είναι οι περιφρονημένοι που θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού, διότι έτσι θα το θελήσει η χάρις και το έλεος του Θεού.
0: Εδώ όμως, αγαπητοί μας ακροατές, τελειώσαμε για σήμερα. Πριν κλείσουμε, σας υπενθυμίζουμε ότι οι ραδιοφωνικές αυτές εκπομπές που αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών κυκλοφορούν σε 20 μικρά βιβλία ξεχωριστά και σε ένα τόμο όλα μαζί. Επίσης, κυκλοφορούν σε 20 κασέτες, αντίγραφα των ραδιοφωνικών μας εκπομπών. Αυτά πρέπει να διαβαστούν ή να ακουστούν από όλους τους χριστιανούς, ιδιαιτέρως από τους νέους και τις νέες. Φροντίστε λοιπόν να τους δώσετε τα βιβλία ή τις κασέτες. Οι ίδιοι, οι νέοι που μας ακούτε, να εφοδιαστείτε με αυτά και να τα δώσετε και στους φίλους και στις φίλες σας. Είναι ανάγκη η Βασιλεία των Ουρανών να μπει σε κάθε σπίτι. Σας χαιρετούμε. Καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.

Μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 11. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου. Περί του πνευματικού αγώνος. Μέρος 3.

Το σπουδαιότερο όπλο κατά του διαβόλου είναι ο τίμιος σταυρός που τον τρέμει. Ο σταυρός όμως να γίνεται σωστά, δηλαδή τα τρία δάχτυλα του δεξιού χεριού ενωμένα να ακουμπούν στο μέτωπο, στην κοιλιά, στον δεξιό ώμο και τέλος στον αριστερό, σε σχήμα σταυρού. Ο σταυρός μπορεί να γίνεται συμμετρικά με τις μετάνοιες. Η επικοινωνία με τον Χριστό, όταν γίνεται απλά, απαλά, χωρίς πίεση, κάνει τον διάβολο να φεύγει. Ο Σατανάς δεν φεύγει με πίεση, με σφίξιμο. Απομακρύνεται με την πραότητα και την προσευχή. Υποχωρεί όταν δει την ψυχή να τον περιφρονεί και να στρέφεται με αγάπη προς τον Χριστό. Την περιφρόνηση δεν μπορεί να την υποφέρει, διότι είναι υπερόπτης. Όταν όμως πιέζεστε, το κακό πνεύμα σας παίρνει είδηση και σας πολεμάει. Μην ασχολείστε με τον διάβολο, ούτε να παρακαλείτε να φύγει. Όσο παρακαλείτε να φύγει, τόσο σας αγκαλιάζει. Τον διάβολο να τον περιφρονείτε, να μην τον πολεμάτε κατά μέτωπον. Όταν πολεμάς με πείσμα κατά του διαβόλου, επιτίθεται και εκείνος σαν τίγρης, σαν αγριόγατα. Όταν του ρίχνεις σφαίρα, αυτό σου ρίχνει χειροβοβίδα. Όταν του ρίχνεις βόμβα, σου ρίχνει πύραυλο. Μην κοιτάζετε το κακό, να κοιτάζετε την αγκαλιά του Θεού και να πέφτετε μέσα στην αγκαλιά του και να προχωρείτε. Να του δοθείτε με τον αγαπήσετε τον Χριστό, να ζείτε με εγρήγορση. Η εγρήγορση στον άνθρωπο που αγαπάει τον Θεό είναι απαραίτητη. Τα πράγματα είναι απλά και εύκολα στην πνευματική ζωή, στη ζωή εν Χριστώ, αρκεί να ξέρετε να διακρίνετε. Όταν σας ενοχλήσει κάτι, ένας λογισμός, ένας πειρασμός, μια επίθεση, περιφρονώντας όλα αυτά, θα στρέφετε την προσοχή σας, το βλέμμα σας, στον Χριστό. Εκείνος μετά θα αναλάβει να σας ανεβάσει. Εκείνος θα σας πιάσει από το χέρι και θα σας δώσει πλούσια την Θεία του Χάρη. Εσείς λίγη προσπάθεια θα κάνετε. Παίρνουμε 1.000.000. Το κόβω με κομματάκια. Παίρνουμε το 1.000.000. Το 1.000.000 του 1.000.000 είναι του ανθρώπου η προσπάθεια. Λίγη δηλαδή διάθεση. Κινήστε προς τον Θεό και στο δευτερόλεπτο του δευτερολέπτου έρχεται η Θεία Χάρις. Το σκέπτεστε και έρχεται το Άγιον Πνεύμα. Δεν κάνετε τίποτα. Κινήστε προς τα εκεί και έρχεται αμέσως η Θεία Χάρις. Μόλις στενάξετε, έρχεται. Ενεργεί. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Υπερεντυχάνει υπερημών στεναγμής αλαλήτης. Μεγάλη σοφία. Αυτά δεν είναι απλά λόγια, λέξεις, αλλά ο ζων λόγος του Θεού. Όταν δείτε το αντίθετο πνεύμα να έρχεται να σας βουτήξει, εσείς δεν τρομοκρατήστε, ούτε το κοιτάζετε, ούτε προσπαθείτε να το βγάλετε από μέσα σας. Τι κάνετε? Ο καλύτερος τρόπος είναι η περιφρόνηση. Δηλαδή, ανοίγετε την αγκαλιά σας, ανοίγετε τα χέρια σας στον Χριστό, όπως το παιδάκι που βλέπει κάποιο θηρίο άγριο και δεν φοβάται, γιατί είναι δίπλα ο πατέρας του και πέφτει στην αγκαλιά του. Αυτό τον τρόπο να χρησιμοποιείτε σε κάθε προσβολή του πονηρού και σε κάθε λογισμό, δηλαδή την περιφρόνηση. Εκείνη τη στιγμή που έχει ανάγκη η ψυχή σας και αγωνίζεστε, να φωνάζετε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», όλα να τα προλαμβάνετε με την προσευχή. Αυτό είναι μεγάλο μυστικό. Την ώρα του πειρασμού, εκεί που πάτε να τον περιφρονήσετε, ο πονηρός σας βουτάει, σας καθυλώνει και σας φύγει και κάνει το δικό του και όχι αυτό που θέλετε εσείς. Πρέπει να προλάβετε να κάνετε το άνοιγμα στον Θεό. Για να το πετύχετε όμως αυτό, πρέπει να σας φωτίσει η Θεία Χάρις. Αν αυτό δεν γίνει αμέσως, τότε σας αρπάζει ο πονηρός και ενώ προσπαθείτε να τον διώξετε, σας έχει ήδη συλλάβει. Ακούστε με να σας πω ένα παράδειγμα. Εζήτησα από έναν άνθρωπο να μου κάνει κάτι. Αυτός αρνιόταν, λέγοντας ότι η επιστήμη τα λέει αλλιώς. Επέμεινα εγώ, τίποτα εκείνος. Πήγα να αγανακτήσω. Το κατάλαβα. Τη στιγμή εκείνη αμέσως στράφηκα στον Χριστό και πρόλαβα το κακό. Αυτός θα είναι ο τρόπος μας. Θα υψώνουμε τα χέρια στον Χριστό και εκείνος θα μας δίνει την χάρη του. Ακούστε με ξανά. Μια φορά ήμουν σε ένα δρόμο στα Τουρκοβούνια, όπου έμενα. Ο δρόμος είχε μεγάλη κατοφέρεια. Αυτή η κατοφέρεια θα ήταν καμιά 200 μέτρα. Στην κορυφή του δρόμου ήταν πιο ίσιωμα. Εκεί πάνω η μητέρα του Νίκου συζητούσε με άλλες δύο γυναίκες. Συζητούσανε, γειτονιά κάνανε. Κάτω λοιπόν, στο βάθος του δρόμου του κατηφορικού, ήταν το παιδί της, ο Νίκος, και έπαιζε με κάτι άλλα παιδιά. Οπότε, σε μια στιγμή, βλέπω τον Νίκο να τρέχει από κάτω, να ανεβαίνει την ανοφέρεια και, μόλις έφτασε πάνω, να πέφτει στην ποδιά της και να βάζει τα κλάματα. «Ε», του λέει, «τι έχεις?» «Ε», λέει,
με χτύπησε ο γιος του Μανολιά. Το κλάμα σταμάτησε αμέσως την ίδια στιγμή που κατέφυγε στη μητέρα του. Τι θέλω να πω με αυτό? Την ώρα του πειρασμού η ευκολία είναι να στραφείτε προς το αγαπόμενο πρόσωπο, να στραφείτε προς τον Θεό και προς τα εκεί να κοιτάξετε ζωηρά και καλά και επιθυμητά, και θα σας έλθει αμέσως η δύναμη, θα σας έλθει το καλό. Δηλαδή, ενώ βλέπετε ότι έρχεται το κακό να σας καταλάβει, εσείς μόλις το αντιληφθείτε από μακριά, το περιφρονείτε και τρέχετε στην αγκαλιά του Θεού, αρκεί να προλάβετε να στραφείτε πρώτα εκεί. Οπότε, αν θα πάτε στο καλό, δεν θα θυμάστε το κακό. Εδώ είναι το μυστικό, να περιφρονήσετε το κακό. Αλλά δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό αν δεν στραφείτε στον Χριστό. Λέμε καμιά φορά, περιφρόνησε το κακό. Αυτό είναι εύκολο να το λέμε, αλλά δεν είναι εύκολο να το κάνουμε. Αυτή η περιφρόνηση έχει μεγάλη τέχνη. Η περιφρόνηση του κακού πνεύματος γίνεται μόνο με την χάρη του Θεού. Γυρίζετε προς τον Χριστό, τρέχετε προς τον Χριστό, ανοίγετε τα χέρια σας προς τον Χριστό, προσπαθείτε να γνωρίσετε τον Χριστό, να αγαπήσετε τον Χριστό, να αισθανθείτε τον Χριστό. Και σε αυτή σας την προσπάθεια, όταν τα ελαττήριά σας είναι αγνά και καθαρά και ειλικρινή, ανοίγει χάρη στην ψυχή σας και σας λέει: «Έγειρε ο καθεύδον και ανάστα εκ των νεκρών και επιφαύσισι ο Χριστός». Εκεί, μέσα στο Θείο Φως, θα ζούμε πάντοτε, εφόσον θα αγαπάει και θα λαχταράει η ψυχή μας τον Θεό. Έτσι, με την χάρη του Χριστού, είναι όλα εύκολα και όλα αληθινά τα λόγια του Χριστού που είπε: «Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρόν έστιν». Μερικοί βλέπουν τον διάβολο να παρουσιάζεται με διάφορες μορφές, να κάνει θορύβους, να τους χτυπάει και άλλα. Αυτά γίνονται τις πιο πολλές φορές στους μπερδεμένους. Οι μεγάλοι πατέρες, όπως ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος και οι άλλοι, δεν μας λένε για τον διάβολο, πώς εμφανίζεται κλπ. Εκείνοι πορεύτηκαν με αυτό τον τρόπο που λέμε, με την αγάπη στον Χριστό. Ο Σατανάς, ανάλογα με το ποιος είσαι, φανερώνεται. Όταν κανείς δεν άρχισε κανονικά την πνευματική ζωή ή τον βαραίνει κάτι κληρονομικό, βλέπει τον Σατανά να παρουσιάζεται μπροστά του, να του κάνει φασαρίες κλπ. Καμιά φορά μπορεί να πάθει και σχιζοφρένεια ο άνθρωπος. Ο σχιζοφρενής επηρεάζεται από τα βιώματα της παλιάς ζωής των προγόνων. Και κάτι ακόμη, να μην δίνουμε στον διάβολο δικαιώματα. Δηλαδή, εγώ δεν αφήνω ούτε μία σκέψη μνησικακίας μέσα μου, ούτε μία σκέψη εγωισμού. Μη βρει παράθυρο ο Σατανάς. Το παράθυρο είναι το δικαίωμα. Όταν απομακρύνεσαι από τον Θεό, κινδυνεύεις, γιατί σε βρίσκει σκέτον ο Σατανάς και κυριαρχεί επάνω σου. Ακούστε και εμένα, ναι, που έχω λίγη πείρα σε αυτά.

Η τελεία εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Αυτή είναι η Αγία Ταπείνωση. Η τελεία υπακοή στον Θεό χωρίς αντίρρηση, χωρίς αντίδραση. Έστω και αν ορισμένα πράγματα φαίνονται δύσκολα και παράλογα. Το άφημα στα χέρια του Θεού. Αυτό που λέμε στην Θεία Λειτουργία τα λέγει όλα. Πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Το ίδιο και η ευχή που λέγεται μυστικά από τον ιερέα «Σύ παρακατηθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Σε σένα Κύριε τα αφήνομαι όλα». Αυτή είναι η εμπιστοσύνη στον Θεό. Αυτή είναι η Αγία Ταπείνωση. Αυτή μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Τον καθιστά θεάνθρωπο. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο και αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του. Γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός και θλίβεται γι' αυτό, αλλά δεν απελπίζεται, δεν εξουθενώνει τον εαυτό του. Ο έχων την Αγία Ταπείνωση δεν μιλάει καθόλου, δηλαδή δεν αντιδρά. Δέχεται να τον παρατηρούν, να τον ελέγχουν οι άλλοι, χωρίς να εξοργίζεται και να δικαιολογείται. Δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως, αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του, εκνευρίζεται, ταράζεται. Ο ταπεινός πιστεύει ότι όλα εξαρτώνται από τον Χριστό και ότι ο Χριστός του δίδει την χάρη του και έτσι προχωράει. Όποιος έχει την Αγία Ταπείνωση, ζει από τώρα στην επίγεια άκτιστη Εκκλησία. Έχει πάντα τη χαρά του Χριστού και στα δυσάρεστα. Το βλέπουμε αυτό στη ζωή των Αγίων. Ο Απόστολος Παύλος τι ήταν? Άνθρωπος σαν και εμάς. Αλλά τι έγινε? Έγινε όργανο του Θεού, σκεύος εκλογής. Τα λόγια του το μαρτυρούν. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Εμή γαρτο ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Φλεγόταν από την αγάπη του Χριστού. Η ταπείνωση τον ανέβασε εκεί. Να καίγεσαι για τον Θεό, αυτό είναι το παν. Αν έχετε αγάπη στο πλησίον και στον Θεό, θα δώσει ο Θεός την ταπείνωση, θα δώσει τον αγιασμό. Αν δεν έχετε αγάπη στον Θεό και στον πλησίον, αν τεμπελιάζετε, θα σας βασανίσει ο Σατανάς, θα σας εκδικηθεί ο παλαιός άνθρωπος, θα σας φταίνε όλοι και όλα. Θα γκρινιάζετε λέγοντας, γιατί τ' άφησες αυτό εδώ, γιατί εκεί, και θα νομίζετε ότι δήθεν φταίνε οι δουλειές, ο κόπος. Θα λέτε, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση που έφτασα? Πώς φέρομαι έτσι, χωρίς να καταλαβαίνετε από πού προέρχεται αυτή η κατάσταση, ενώ αυτό είναι η εκδίκηση των ενστίκτων. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτάει ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Δαιμόνιο είναι επίσης και η ταπεινολογία. Το λένε και αίσθημα κατωτερότητος. Η αληθινή ταπείνωση δεν μιλάει. Δεν λέει ταπεινολογίες, δηλαδή είμαι αμαρτωλός, ανάξιος, ελάχιστος πάντων. Φοβάται ο ταπεινός μήπως με τις ταπεινολογίες πέσει στην καινοδοξία. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση, η θεία ταπείνωση, η τελεία εμπιστοσύνη στον Θεό, η εξάρτηση από εκείνον. Αυτό έχει μεγάλη αξία, να οδηγείς από τον Θεό, να μην έχεις κανένα θέλημα. Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα, ό,τι θέλει ο Κύριός του. Έτσι και ο πιστός δούλος του Θεού. Γίνεσαι δούλος του, αλλά στον Θεό ελευθερώνεσαι. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Να καίγεσαι για τον Θεό. Αυτό είναι το παν.

Το είπαμε πάλι. Αν νικηθείς από τον Θεό, υποδουλώνεσαι σε Αυτόν και ζεις την ελευθερία των τέκνων του Θεού. «Ο γαρτής ήτητε, τούτο και δε δούλωτε». Συμβαίνει όπως στην περίπτωση του υποτακτικού που έχει τελεία εμπιστοσύνη στον γέροντά του και ο Θεός του δίδει την χάρη. Θυμηθείτε τον προφήτη Ελισαίο. Πήρε τη μιλωτή και χτύπησε τα νερά του ποταμού και δεν τα χώρισε στα δύο, όπως το έκανε ο προφήτης Ηλίας. Γιατί ό,τι έκανε, το έκανε με εγωισμό και όχι με ταπείνωση. Μετά που ταπεινώθηκε και είδε ότι μόνος του δεν κάνει τίποτα, εζήτησε με ταπείνωση τη βοήθεια του γέροντά του, του προφήτη Ηλία, και πήρε την χάρη. Τα νερά εσχίστηκαν στα δύο και έγινε δρόμος για να περάσει. Χρειάζεται βέβαια και λίγη προσπάθεια, αλλά η άκρα ταπείνωση δεν αποκτιέται με τις προσπάθειες και τον αγώνα μόνο. Είναι αποτέλεσμα χάριτος. Το λέω εκ πείρας. Ό,τι έχω, το έχω από την χάρη. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίεσαν οι οικοδομούντες. Όλα τα δίνει ο Χριστός. Να είμαστε σε όλα ταπεινοί. Στη σκέψη, στα λόγια, στη συμπεριφορά. Ποτέ να μην παρουσιαστούμε στον Θεό και να πούμε «Έχω αρετές». Ο Θεός δεν θέλει την αρετή μας. Πάντα να παρουσιάζεσαι στον Θεό ως αμαρτωλός, χωρίς όμως απελπισία. Αλλά θα αρώνεις το έλεος της ευσπλαχνίας Του. Αρκεί να βρούμε το μυστικό. Το μυστικό είναι η αγάπη στον Χριστό και η ταπείνωση. Ο Χριστός θα μας δώσει την ταπείνωση. Εμείς δεν μπορούμε με τις αδυναμίες μας να Τον αγαπήσουμε. Ας μας αγαπήσει Αυτός. Ας Τον παρακαλούμε πολύ να μας αγαπήσει Εκείνος και να μας δώσει το ζήλο να Τον αγαπήσουμε κι εμείς. Άμα θέλεις να φιλοσοφήσεις, όλα θα τα ρίχνεις στον κακό εαυτό σου και θα ταπεινώνεσαι πάντοτε. Είναι ταπείνωση να πιστεύεις ότι όλοι είναι καλοί. Και αν ακούεις για κάποιον κάτι αρνητικό, να μην το πιστεύεις. Όλους να τους αγαπάεις και να μην σκέπτεσαι για κανέναν κακό και για όλους να προσεύχεσαι. Δεν θέλεις άλλη φιλοσοφία. Η καρδιά του κενόδοξου δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Όταν τον ελέγχουν ή νουθετούν, αντιλέγει έντονα. Ενώ όταν τον επαινούν και τον κολακεύουν, φέρεται άπρεπα. Ό,τι και να του πεις, εννοεί να υπερηφανεύεται περισσότερο. Ασχολείται και περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του. Αντίθετα, ο αμαρτωλός που μετανοεί και εξομολογείται, βγαίνει από τον εαυτό του. Όταν εξομολογηθεί, δεν γυρνάει πίσω. Ο κενόδοξος την ψυχή του την αποξενώνει από την αιώνια ζωή. Τελικά ο εγωισμός είναι σκέτη κουταμάρα. Η κενοδοξία μας κάνει κούφιους. Όταν κάνουμε κάτι για να επιδειχθούμε, καταντούμε άδικοι ψυχικά. Ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε για να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ανιδιοτελώς, χωρίς κενοδοξία, χωρίς υπερηφάνεια, χωρίς εγωισμό, χωρίς. Να είσαι ψάλτης στην εκκλησία, στο μοναστήρι, να έχεις φωνή πολύ αγγελική και να ψάλεις τον Θεό, χωρίς να ξέρεις ότι τόσοι άνθρωποι σ' ακούνε, δηλαδή χωρίς να το σκέπτεσαι. Γίνεται? Δεν γίνεται εύκολα. Είναι δύσκολο αυτό. Γι' αυτό πολλοί ψαλτάδες επλανήθησαν. Κατά κανόνα, όλοι οι καλοί ψάλτες έχουν μεγάλο εγωισμό. Όχι βέβαια όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Όταν έχεις όμως ταπείνωση, έστω και αν ψάλεις ωραία και αν διαβάζεις ωραία, δεν επηρεάζεσαι από εκείνους που σε ακούνε. Θα μου πεις, και αν ψάλεις ωραία και αν διαβάζεις ωραία και τα ακούει ο γέροντάς σου, τίποτα δεν είναι αυτό άμα έχεις ταπείνωση. Πρέπει πάση θυσία να γίνομαι καλή. Αυτό προσπαθώ κι εγώ καημένος. Αλλά έρχεται ο κόπος από εδώ, με πλακώνει η αρρώστια μου από εκεί και τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Όμως αγωνίζομαι.

Θέλω να γίνω πιο καλός. Θέλω να λατρεύσω τον Θεό με αγάπη, με λαχτάρα, και κάνω όνειρα και κάνω προσπάθεια, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Όμως αυτό μου δίνει χαρά και μία ικανοποίηση ότι επιτέλους προσπαθώ να αγαπήσω τον Χριστό. Δεν το έχω κατορθώσει, αλλά το επιθυμώ.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ρήγματα γραφής.
1: Αλήθειες που γίνονται ζωή μέσα από τα κείμενα και το λόγο.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Για τη σημερινή εκπομπή έχουμε επιλέξει ένα βιβλίο του Βασιλείου Σκιαδά που κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Τίνος και φέρει τον τίτλο «Γνωριμία με τους Πατέρες», που περιλαμβάνει κείμενα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Αποσπάσματα από αυτό το βιβλίο και συγκεκριμένα κείμενα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά θα διαβάσει η καλή φίλη και συνεργάτης της εκπομπής μας, η Ιωάννα Κότση.

20ος αιώνας ονομάστηκε εποχή της τεχνοκρατίας και της λογικοκρατίας. Εποχή ακμής των πάσης φύσεως επιτευγμάτων της επιστήμης και του πολιτισμού. Παράλληλα όμως, θα μπορούσε να ονομαστεί και εποχή επανακάμψεως στις πνευματικές αξίες και μάλιστα τους πατέρες της Εκκλησίας. Σήμερα λοιπόν, που ο πατερικός λόγος γίνεται περισσότερο αποδεκτός μετά την παρακμή του ξηρού ηθικισμού και της άκρατης λογικοκρατίας, η αναφορά στις ολόδροσες πηγές των πατερικών κειμένων μπορεί να μας αναπτερώσει χρυσές ελπίδες και να μας φέρει πιο κοντά στη χριστομίμητη ζωή των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Οι μορφές και οι διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων επηρεάζουν βαθύτατα όχι μόνο τους μοναχούς, αλλά κάθε χριστιανική ψυχή που ποθεί τον κατά Θεό βίο και την καλλιέργεια του έσω ανθρώπου.

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αναφορά στη διδασκαλία του. Η θεολογία των Αγίων Πατέρων εκφράστηκε, ίσως κατά τον καλύτερο τρόπο, από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά το 14ο αιώνα. Ισοστάσιος των Μεγάλων Πατέρων, ο Άγιος Γρηγόριος ζει το μυστήριο της θεολογίας. Βιώνει τη σύμφωνη με τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος ησυχία και μετέχει του ακτίστου φωτός. Έτσι μπορεί να εκφράζει και να διατυπώνει απλανώς τις εμπειρίες της Εκκλησίας και να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας. Ο Άγιος Γρηγόριος αναδείχθηκε στήλος της Εκκλησίας και υπέρμαχος της χριστιανικής πίστεως και ζωής. Αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία του Τριαδικού Θεού στην εποχή μας ότι αναβιώνουν οι σχετικές με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά σπουδές και πληθύνονται τα αναφερόμενα σε αυτόν έργα. Σκοπός μας εδώ δεν είναι να αναφέρουμε ιδιαίτερα πράγματα για τη ζωή του Θεοφθόγκου Αγίου Γρηγορίου, στην οποία άλλωστε έχουμε αναφερθεί. Θα γνωρίσουμε μόνο δύο από τα λιγότερα γνωστά κείμενα του Θεοφόρου Πατρός και κήρυκα της Χάριτος και της Θεώσεως. Θα παρουσιάσουμε σε πιστή απόδοση την ομολογία Ορθοδόξου Πίστεως και την ευχή προς την υπέρμαχο Θεοτόκο. Για να διατηρηθεί η αμεσότητα της ζωηφόρου διδασκαλίας του κορυφαίου θεολόγου και ασκητού του Άθο, που αναδείχθηκε θεόμορφος καθρέφτης του Αγίου Πνεύματος, αναβαίνοντας ως ολίγη στην κορυφή της πράξεως και της θεωρίας, θα αποφύγουμε κάθε σχολιασμό των λόγων του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, με την θεοδίδακτη διδασκαλία του, θέλει να βοηθήσει τους χριστιανούς κάθε εποχής να οδηγηθούν στην κατά Χριστώ τελειότητα με κύρια μέσα την άσκηση και την θεοποιώ νοερά προσευχή. Προσεγγίζοντας τη διδασκαλία του μεγάλου αυτού πατρός της Εκκλησίας με ταπείνωση και χωρίς τα γνωσικά δεσμά, αισθανόμαστε ότι κοινωνούμε της Θείας Χάριτος που τον περιέλαμπε, χαιρόμαστε και παρηγορούμαστε αληθινά. Είναι γεγονός ότι η μεγαλύτερη αμαρτία που κάναμε και κάνουμε εμείς οι νεοέλληνες και μάλιστα οι υπεύθυνοι της αγωγής του λαού μας, είναι ότι αγνοήσαμε τους πατέρες σαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τους αληθινούς αυτούς παιδαγωγούς και ευαγγελικούς ποιμένες, γράφει ο πατέρας Γεώργιος Καψάνης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τον οποίον η Εκκλησία μας τιμά την 14η Νοεμβρίου και στον οποίο έχει αφιερώσει τη δεύτερη Κυριακή των Νηστιών, ο κήρυκας αυτός της Χάριτος και του Θείου Φωτός, επιπλέον υπήρξε ο κατεξοχήν άνθρωπος της προσευχής. Σύμφωνα με την προτροπή του Αγίου Αντωνίου, είχε πάντοτε το Θεό μπροστά στα μάτια του. Με το Θεό φρόντιζε να ενώνεται σε μια μυστική θεωρία, κατά την οποία δεν έβλεπε με το νου, ούτε με τα μάτια, αλλά έβλεπε με το πνεύμα, όπως έγραφε ο ίδιος. Από οικογενειακή καταβολή καλλιέργησε μέχρι την τελευταία του πνοή την νοερά προσευχή. Μάλιστα, όταν έφτασε στο Άγιο Όρος, υψηλότερες ήταν οι αναβάσεις της καρδιάς του προς τον Θεό. Τη ζωή του κάλυπταν συνεχείς προσευχές, οικεσίες προς το Θεό και συγκλονιστικές κραυγές. «Φώτισόν μου το σκότος, φώτισόν μου το σκότος». Πάνω απ' όλα τον συνήχεια η Αγία και Θεοποιός νοερά προσευχή. Ιδιαιτέρως ευλαβήτω την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία τον προστάτευε από μικρή ηλικία και τον καθοδηγούσε σαν μοναχό. Απόδειξη του σεβασμού και της τιμής του προς τη Μητέρα του Θεού αποτελούν τα κείμενα που είχε αφιερώσει προς αυτήν. Ένα από αυτά έχει προσαρμοστεί στη Θεοτόκο για την παραμονή της στα Άγια των Αγίων. Εξαίρετο δείγμα της ευλαβίας του Θεοφόρου Πατρός προς τη Θεοτόκο αποτελεί και η θαυμάσια ευχή του προς την Παναγία, Μητέρα του Κυρίου, που παραθέτουμε σε απλή απόδοση. Η προσευχή αυτή μπορεί να αποτελέσει το πρότυπο και των δικών μας προσευχών προς την Υπεραγία Μητέρα του Κυρίου. Τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά
τοποθετούν ανάμεσα στους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας τόσο τα μελήρητα και θεοδίδακτα συγγράμματά του, όσο και οι επιρφυείς προσευχές του. Στη συνέχεια, για να χαρούμε έστω και δειγματοληπτικά τα ολόδροσα κείμενα του Οσίου Πατρός, θα παραθέσουμε σε απλή απόδοση τόσο την ομολογία Ορθοδόξου Πίστεως, όσο και την ευχή προς την υπέρμαχο Θεοτόκο.

Ομολογία Ορθοδόξου Πίστεως. Υπάρχει ένας Θεός πριν από όλα και πάνω από όλα και με όλα φανερούμενος και πιο μεγάλος από οτιδήποτε άλλο, προσκυνούμενος και πιστευόμενος από εμάς εν Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μονάδα στην Αγία Τριάδα και Τριάδα στην Αγία Μονάδα, που ενώνεται χωρίς σύγχυση και αλλίωση και διαιρείται χωρίς να χωρίζεται. Συγχρόνως είναι μονάδα και Τριάδα παντοδύναμη, Πατέρας χωρίς αρχή, όχι μόνο εκτός χρόνου, αλλά και ανέτιος παντός κακού, μόνος αίτιος και ρίζα και πηγή της εν Υιώ και Αγίω Πνεύματι φανερουμένης θεότητος. Ο ένας Θεός είναι η δημιουργός αιτία όλων των δημιουργημάτων και ο Πατέρας του Υιού και ο προβολέας του Αγίου Πνεύματος. Πάντοτε υπάρχοντας και πάντοτε όντας μόνος Πατέρας του Υιού και προβολέας του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός Πατέρας είναι μεγαλύτερος του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μόνο ως αιτία των πάντων, καθόλα τα άλλα όμως είναι ίδιος και ομότιμος με τα λοιπά πρόσωπα. Του Θεού Πατρός ένας είναι ο Υιός, ο άνευ χρονικής αρχής Θεός. Ο Υιός δεν είναι παντελώς άναρχος, αφού έχει ως αρχή και ρίζα και πηγή τον Πατέρα, εκ του οποίου μόνου γεννάται προαιώνια, χωρίς σώμα. Δεν διαιρέθηκε η θεότητα με την προαιώνια γέννηση του Υιού, μιας και ήταν πάντοτε Θεός εκ Θεού. Δεν υπήρξε άλλος Θεός, ο Πατέρας και άλλος ο Υιός. Πάντοτε όντας ο Πατέρας και πάντοτε όντας ο Υιός. Και πάντοτε όντας ενωμένος ο Υιός προς τον Πατέρα, χωρίς σύγχυση, χωρίς να είναι ο Υιός η αιτία και η αρχή της τριαδικής θεότητας, αφού αιτία και αρχή όλων είναι ο Πατέρας, ο οποίος διά του Υιού, εν Αγίω Πνεύματι, έκαμε τα πάντα.

Ο Υιός είναι αυτός που άδειασε τον εαυτό του από τη Θεία Δόξα και πήρε τη δική μας μορφή από την Αϊπάρθενο Μαρία με την αγαθή διάθεση του Πατέρα και τη συνεργασία του Αγίου Πνεύματος. Ο Υιός κυοφορήθηκε από την Παρθένο Μαρία σύμφωνα με τους νόμους της φύσεως και γεννήθηκε ως άνθρωπος, συγχρόνως όντας Θεός. Γενόμενος στα αληθινά άνθρωπος, όμοιος με εμάς σε όλα εκτός από την αμαρτία, διατήρησε αληθινή τη θεότητα αφού ένωσε χωρίς σύγχυση και αλλαγή τις δύο φύσεις, τις δύο θελήσεις και τις δύο ενέργειες. Μένοντας ένας Υιός με μία υπόσταση και μετά την ενανθρώπιση, ενεργούσε σε όλα τα θεία ως Θεός και όλα τα ανθρώπινα ως άνθρωπος, υποκείμενος μόνο στα ανθρώπινα αδιάβλητα πάθη. Ο Υιός, όντας απαθής και αθάνατος και διαμένοντας Θεός, με τη θέλησή του έπαθε εν σαρκή ως άνθρωπος, σταυρώθηκε, πέθανε, τάφηκε και αναστήθηκε την τρίτη ημέρα. Ο Υιός του Θεού μετά την Ανάστασή του φάνηκε στους μαθητές, δίνοντάς τους την υπόσχεση της αποστολής της εξύψους δύναμης και παραγγέλνοντάς τους να διδάσκουν όλα τα έθνη και τους λαούς και να βαπτίζουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να δίνουν στους πιστούς την εντολή να εφαρμόζουν όσα θα τους έχουν διδάξει. Ύστερα, αφού αναλήφθηκε στον ουρανό, κάθισε στα δεξιά του Πατέρα, κάνοντας έτσι ομότιμη, ομόθρονη και ομόθεη τη δική μας θεωθήσα ανθρώπινη φύση, με την οποία πρόκειται να έρθει με κάθε δόξα και τιμή για να κρίνει ζώντες και νεκρούς και να αποδώσει σε καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Τότε, αφού ανέβηκε προς τον Πατέρα, έστειλε στους Αγίους μαθητές και Αποστόλους του το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα και είναι συνάναρχο με τον Πατέρα και τον Υιό. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκτός χρόνου, αλλά όχι ανεφαρχής, αφού και αυτού ρίζα και πηγή και αιτία είναι ο Πατέρας. Δεν γεννάται από τον Πατέρα καθώς ο Υιός, αλλά εκπορεύεται. Προέρχεται και εκπορεύεται από τον Πατέρα και πριν από όλους τους αιώνες, χωρίς σταματημό, χωρίς να παθαίνει κάτι και χωρίς να γεννάται. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι αδιαίρετο από τον Πατέρα και τον Υιό. Προέρχεται όμως ως εκ πρώτης πηγής από τον Πατέρα και αναπαύεται στον Υιό, μένοντας ασύγχυτο με τα άλλα πρόσωπα και έχοντας την ένωση με αυτά και αχώριστη τη διαίρεση, Θεός όντας και αυτό. Ακόμη το Πανάγιο Πνεύμα, μένοντας αυθυπόστατο, εκπορεύεται από τον Πατέρα και στέλνεται διά του Υιού για να φανερωθεί στον κόσμο. Αίτιο είναι και αυτό όλων των γεγονότων τα οποία τελειοποιούνται με τη δική του ενέργεια. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι ομότιμο με τον Πατέρα και τον Υιό. Διαφέρει όμως από τον Πατέρα κατά την αγεννησία, η οποία είναι προνόμιο του Πατέρα. Διαφέρει δε και από τον Υιό κατά την εκ πατρός αέναη γέννηση, η οποία είναι προνόμιο του Υιού. Στάλθηκε από τον Υιό στους μαθητές του και φανερώθηκε σε αυτούς. Γιατί πώς ήταν δυνατόν να σταλεί από τον Υιό αν δεν χωριζόταν από αυτόν? Πώς θα μπορούσε να έρθει αφού υπάρχει πανταχού? Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, αλλά στέλνεται και από τον Υιό και φανερώνεται από αυτόν. Κοινό έργο είναι λοιπόν του Πατέρα και του Υιού η αποστολή του Αγίου Πνεύματος, το οποίο φανερώνεται όχι κατά την ουσία, καθότι ουδής ποτέ είδε ή εξήγησε τη φύση του Θεού, αλλά κατά τη χάρη, τη δύναμη και την ενέργεια που είναι κοινή στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Το κάθε πρόσωπο έχει δική του υπόσταση και όσα αρμόζουν σε αυτήν. Κοινά είναι και στα τρία πρόσωπα όχι μόνο η υπερούσια ουσία, η ολοσδιόλου ακαθόριστη, ανέκφραστη και αμέθεκτη, αλλά κοινά είναι η χάρη, η δύναμη, η ενέργεια, η λαμπρότητα, η βασιλεία, η αφθαρσία και όλα τα άλλα με τα οποία μπορεί ο Θεός κατά χάρη να ενώνεται με τους Αγίους, Αγγέλους και τους δικαίους ανθρώπους. Παρέχει αυτές τις ποικίλες δυνάμεις και ενέργειες ο Θεός χωρίς να χάνει την απλότητα αυτού. Έτσι για εμάς ένας είναι ο παντοδύναμος Θεός, φανερούμενος ως μία θεότητα, χωρίς ποτέ να νομιστεί ότι αποτελείται από σύνθεση ή άθροισμα υποστάσεων. Επιπλέον, προσκυνούμε την Αγία εικόνα του περιγραφέντος και ενανθρωπίσαντος για εμάς Υιού του Θεού, αναφέροντες σχετικά την προσκύνηση στο πρωτότυπο. Ακόμα προσκυνούμε το τίμιο ξύλο του Σταυρού και όλα τα σύμβολα των παθημάτων του, σαν θεία τρόπαια κατά του κοινού εχθρού του γένους μας. Ακόμη, σεβόμαστε το σωτήριο τύπο του Τιμίου Σταυρού, τους ιερούς τόπους και ναούς, τα ιερά σκεύη και τα θεοπαράδοτα λόγια για το Θεό που ενικεί σε αυτά. Ομοίως προσκυνούμε και τις εικόνες όλων των Αγίων, ένεκα της αγάπης που έχουμε προς αυτούς και το Θεό, τον οποίο αυτοί αγάπησαν και υπηρέτησαν στα αληθινά. Κατά την προσκύνηση των Αγίων εικόνων, αναφέρουμε τη διάνοιά μας στις μορφές των Αγίων. Προσκυνούμε ακόμη τα ιερά λείψανα των Αγίων, γιατί πιστεύουμε ότι η αγιαστική τους χάρη δεν έχει απομακρυνθεί από τα ιερότατα λείψανά τους, καθώς έγινε με το σώμα του Δεσπότου Χριστού, το οποίο δεν διαιρέθηκε από τη θεότητα κατά το τριήμερο θάνατο. Δεν γνωρίζουμε ουσιαστικά κανένα κακό, ούτε άλλη αρχή του κακού, εκτός από την εκτροπή των λογικών πλασμάτων τα οποία έκαμαν κακή χρήση στο δοσμένο σε αυτά από το Θεό αυτεξούσιο. Σεβόμαστε όλες τις εκκλησιαστικές παραδόσεις, έγγραφες και άγραφες. Πάνω απ' όλα σεβόμαστε τη μυστικότατη και πανίερη τελετή, κοινωνία και σύναξη, τη Θεία Λειτουργία, η οποία αποτελεί το κέντρο και των άλλων ιερών τελετών. Κατά αυτή τελούμε ανάμνηση του Σωτήρος Χριστού, ο οποίος άδειασε τον εαυτό του ανεξάντλητα, πήρε σάρκα και έπαθε για εμάς. Τελούμε την ιερότατη αυτή τελετή σύμφωνα με τη θεσπέσια παραγγελία εκείνου. Πιστεύουμε ότι με τη δική του παρουσία ιερουργείται και θεουργείται η μεταβολή του άρτου και του ίνου σε αυτό το ζωαρχικό εκείνου σώμα και αίμα. Η μετουσία αυτή γίνεται κατά τρόπο ανέκφραστο και χαρίζεται προς κοινωνία σε όσους προσέρχονται αρκούντος προετοιμασμένοι.

όλους όσους δεν ομολογούν και δεν πιστεύουν ότι το Άγιο Πνεύμα φώτισε τους προφήτες να προείπουν όσα ο ίδιος ο Κύριος θέσπισε με την παρουσία του ανάμεσά μας, τους αποβάλλουμε και καταδικάζουμε τη διδασκαλία τους. Ομοίως, καταδικάζουμε και αυτούς οι οποίοι δεν δέχονται όσα κήρυξαν οι Άγιοι Απόστολοι, οι πατέρες και οι διάδοχοι αυτών, αλλά ακολουθούν δικές τους δοξασίες και αιρέσεις. Δεχόμαστε και ασπαζόμαστε τις Άγιες και Οικουμενικές Συνόδους, τη Σύνοδο της Νικαίας με τους 318 θεοφόρους πατέρες κατά του Θεομάχου Αρίου, που υποβίβασε με ασέβεια σε κτίσμα τον Υιό του Θεού, χωρίζοντας σε κτιστή και άκτιστη την εν Πατρί και Υιό και Αγιοπνεύματι προσκυνουμένη θεότητα. Δεχόμαστε όμοια και την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως με τους 150 Αγίους Πατέρες κατά του Μακεδονίου Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος υποβίβασε σε κτίσμα το Άγιο Πνεύμα, χωρίζοντας ξανά σχετικά με το Άγιο Πνεύμα σε κτιστή και άκτιστη τη μία θεότητα. Το ίδιο δεχόμαστε την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στην Έφεσο από τους 200 πατέρες κατά του Νεστορίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, που αφαιτούσε την υποστατική ένωση της θείας και ανθρώπινης φύσεως του Σωτήρος Χριστού και αρνιόταν να δεχτεί ως Θεοτόκο την Παρθένο που γέννησε τον Θεάνθρωπο. Δεχόμαστε ομοίως την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στη Χαλκιδόνα από τους 630 πατέρες κατά του Ευτυχούς και Διοσκούρου, οι οποίοι κακώς δογμάτιζαν μία φύση για το Σωτήρα Χριστό. Το ίδιο δεχόμαστε και την μετά από αυτή σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως, την Πέμπτη δηλαδή, με τους 165 πατέρες κατά των Θεοδόρου και Διοδόρου, οι οποίοι με τα συγγράμματά τους επανελάμβαναν τις πλάνες του Νεστορίου μαζί με τους παλαιότερους Οριγένη, Δίδυμο και Ευάγριο, που επιχειρούσαν να εισάγουν στην Εκκλησία μυθώδεις διδασκαλίες. Συνέχεια σεβόμαστε και την μετά από αυτή, στην ίδια πόλη, Έκτη Οικουμενική Σύνοδο με τους 170 πατέρες κατά των Σεργίου, Πύρου και Παύλου Κωνσταντινουπόλεως, οι οποίοι αρνιούνταν τις φυσικές συνέπειες των δύο φύσεων του Χριστού, τις δύο ενέργειες και τα δύο θελήματα, θείο και ανθρώπινο. Τέλος, δεχόμαστε και τη Σύνοδο της Νικαίας με τους 367 πατέρες κατά των Οικονομάχων. Ασπαζόμαστε ακόμη και όλες τις Αγίες Συνόδους που έγιναν με τη χάρη του Θεού σε διάφορους καιρούς και τόπους και διατράνωσαν τα δόγματα της ευσεβίας και της Ευαγγελικής Πολιτείας. Ανάμεσα σε εκείνες είναι και αυτές που συγκροτήθηκαν στη Μεγαλόπολη Κωνσταντινούπολη και στον περιβόητο ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας κατά του Καλαβρού Βαρλάμ και του Ομοφρόνου του Ακινδίνου, οι οποίοι αρνιούνταν την κοινή χάρη του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και το φως του μέλλοντα αιώνα, μέσα στο οποίο οι δίκαιοι θα λάμπουν ως ο ήλιος, καθώς υπέδειξε ο Χριστός στο όρο Σταβόρ, ως ενέργεια της τρισυπόστατης θεότητας. Καταδικάζουμε αυτούς γιατί χαρακτηρίζουν το φως αυτό της Θείας Φύσεως σαν κτιστό και χωρίζουν κατά ασεβή τρόπο σε κτιστή και άκτιστη τη μία θεότητα, και γιατί ονομάζουν διθεΐτες και πολυθέους όσους δέχονται ευσεβώς το άκτιστο και θειότατο εκείνο φως. Αλλά εμείς όλους αυτούς σαν πραγματικούς άθεους και πολυθέους τους αποβάλλουμε και τους αποκόπτουμε από το πλήρωμα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού. Εμείς πιστεύουμε στη μία τρισυπόστατη και παντοδύναμη θεότητα, η οποία με τις δυνάμεις ή τις υποστάσεις δεν εκπίπτει από την ενιαία και αδιαίρετη απλότητα της μίας και αδιαίρετης Θείας Ουσίας. Τέλος, προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντα και άλικτου αιώνα. Αμήν.

ευχή προς την υπέρμαχο Θεοτόκο. Παρθένα, Δέσποινα Θεοτόκε, σύ που γέννησες κατά σάρκα το Θεό Λόγο, κάμε δεκτή την εξαγόρευση των πολλών μου αμαρτιών και φέρε τη μετάνοιά μου στο μονογενή Υιό και Θεό, για να λυπηθεί την ταλέπορη ψυχή μου. Δέσποινα Θεοτόκε, ελέησε την πολύπαθη ψυχή μου. Δέσποινα Θεοτόκε, ελέησέ μου την ταπείνωση. Λυπήσου την ασθένειά μου, σύ που έχεις μεγάλη παρησία προς τον γεννηθέντα από εσένα. Μην παραβλέψεις λοιπόν τα δάκρυα της μετανοίας μου. Μην αποδιώξεις τον πόνο της καρδιάς μου. Αλλά με τις μητρικές σου παρακλήσεις απόσπασε για μένα την ευσπλαχνία του Θεού και αξίωσέ με να ξαναβρω το αρχαίο προπτωτικό κάλος. Στον παρόντα βίο συνοδοιπόρησε και σύμπλευσε μαζί μου. Ενίσχυσέ με στις αγρυπνίες. Παρηγόρησέ με στις θλίψεις. Δώρισέ μου την θεραπεία των ασθενειών. Σώσε με από τις αδικίες. Αθώωσέ με από τις συκοφαντίες. Κατάσβεσε τις εναντίον μου επαναστάσεις. Καταπράινε τον πικρό θυμό μου. Διαπαιδαγώγησε τη γλώσσα μου για να λέγω πάντα όσα συμφέρουν στην ψυχή μου. Δίδαξε τα μάτια μου να βλέπουν σωστά την αρετή. Τα χέρια μου να κάνουν το καλό, για να τα ανυψώνω επάξια σε στάση προσευχής. Καθάρισε το στόμα μου για να επικαλούμε το Πανάγιο όνομα του Θεού. Άνοιξε τα αυτιά μου για να ακούω, να καταλαβαίνω και να εφαρμόζω τα λόγια των Αγίων Γραφών, που είναι πιο γλυκά και από το μέλι. Δώσε μου καιρό μετανοίας και επιστροφής. Φύλαξέ με από τον ξαφνικό θάνατο και παραστάσου κοντά μου κατά το χωρισμό της ψυχής από το σώμα. Και αξίωσέ με να βρεθώ στα δεξιά του Θεού ως κληρονόμος των αιωνίων και άφθορων αγαθών. Την εξομολόγησή μου απευθύνω, Δέσποινά μου Θεοτόκε, σε σένα που είσαι η μόνη ελπίδα μου μετά το Θεό. Αξίωσέ με να κοινωνώ χωρίς κατάκριση το Πανάγιο και επανάχραντο σώμα και αίμα του Υιού και Θεού σου, για να αξιωθώ να συμμετάσχω και στο γλυκύτατο και ουράνιο δείπνο του Παραδείσου. Δια των δικών σου πρεσβειών, πανύμνητε και υπερένδοξε Δέσποινα, κάμε να σωθεί κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, που δοξάζει και ευλογεί τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Παναγία και Ομοούσιο Αγία Τριάδα, και τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, τελείωσε ο χρόνος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό που μας αξίωσε και επικοινωνήσαμε ακόμη μια φορά μαζί σας, όλες και όλους εσάς που είχατε την υπομονή και την καλοσύνη να μας ακούσετε, και ιδιαίτερα την καλή φίλη και συνεργάτητα της εκπομπής μας, Ιωάννα Κότσι, που διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο του Βασιλείου Σκιαδά, που κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Τίνος και φέρει τον τίτλο «Γνωριμία με τους πατέρες». Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός, την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
1: Ήταν η εκπομπή «Δείγματα γραφής».
0: Αλήθειες που γίνονται ζωή μέσα από τα κείμενα και το λόγο.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Μιχαήλ Χαντάς και οι συνεργάτες του.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

Όταν ο ηγούμενος Αντώνιος διοικούσε την νεοειδρυμένη σκήτη του μοναστηριού μας, ανάμεσα στους αδελφούς ήταν και ένας με ιδιαίτερο ζήλο. Υπόφερε όμως από κάποια αρρώστια και δεν μπορούσε να κοιμηθεί τη νύχτα. Αυτός ήταν ο λόγος που ο μοναχός αυτός δεν ερχόταν στις πρωινές ακολουθίες. Ο όρθρος στη σκήτη, όπως και στο μοναστήρι, αρχίζει στη μία ή στις 2 η ώρα το πρωί. Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο η συνήθεια αυτή ρίζωνε στο μοναχό και σιγά σιγά σταμάτησε να ξυπνάει για τον όρθρο. Την ίδια εποχή, οι πληγές στα πόδια του πατρός Αντωνίου χειροτέρεψαν τόσο πολύ που δεν μπορούσε να φορέσει τις μπότες του. Έτσι, σταμάτησε να παρακολουθεί τις ακολουθίες με τους αδελφούς και έκανε μόνος του τον κανόνα στο κελί του. Φαίνεται πως ο μοναχός αυτός, για να δικαιολογήσει την αμέλειά του ή και από φθόνο του πονηρού, έγινε πολύ ισχυρογνώμων στην αδιαφορία του. Όταν ο μοναχός, που είχε διακόνημα να ξυπνάει τους αδελφούς, πήγαινε να τον καλέσει στον όρθρο, με εντολή του ηγουμένου βέβαια, εκείνος αρνιόταν να πατήσει. Αυτό το πρόσεξε ο πατήρ Αντώνιος, που δεν βράδυνε να καλέσει τον αμελή μοναχό. «Τι είναι αυτά που κάνεις? Γιατί δεν έρχεσαι στον όρθρο?» ρώτησε ο προϊστάμενος εσκήτης. «Συγχώρεσέ μου την αδυναμία, Μπάτιουσκα, που σημαίνει πατερούλη, για τη χάρη του Θεού», απάντησε ο μοναχός. «Αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ να σηκωθώ τόσο νωρίς. Θα τα κάνω όλα, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια, αλλά αυτό ξεπερνάει τις δυνάμεις μου. Θα ήταν ευάρεστος ο Θεό να σε υπακούσω και να κάνω κάτι πάνω από τη δύναμή μου γογγίζοντας και την άλλη μέρα να μην είμαι ικανός για τίποτα?» Πατήρ Αντώνιος παρακάλεσε τον ισχυρογνώμονα μοναχό με όλη του την αγάπη και τη δύναμη της πειθούς που είχε να υπακούσει. Τον οικέτεψε και προσπάθησε να του αποδείξει πως η παρακοή σε ένα πράγμα δεν θεραπεύεται με την υπακοή στα υπόλοιπα. Ο μοναχός μας όμως δεν πειθόταν με τίποτα, ούτε και αν αναγκαζόταν να φύγει οριστικά από τη σκήτη. Πώς θα κατάφερε ο γέροντας να τον πείσει? Ο μοναχός που είχε το διακόνημα να ξυπνάει τους αδελφούς συνέχισε να τον ειδοποιεί και ο μοναχός μας συνέχισε να κοιμάται όσο κρατούσε ο όρθρος, ώσπου έγινε κάτι που λύγησε τη σκληροκαρδία του. Μια μέρα ο όρθρος γινόταν επίσημα με την παρουσία και του ηγουμένου. Τελείωσε η ακολουθία και οι μοναχοί βγήκαν από την εκκλησία. Τελευταίος βγήκε ο προϊστάμενος, αλλά δεν κατευθύνθηκε στο κελί του. Πήγε κατευθείαν στο κελί του μοναχού. Πλησίασε την πόρτα, είπε την ευχή και μπήκε. Ο μοναχός είδε μπροστά του τον προϊστάμενο της σκήτης και πετάχθηκε από το κρεβάτι του τρομαγμένος. Ο πατήρ Αντώνιος, φορώντας το μανδύα, γονάτισε μπροστά στα πόδια του και του είπε: «Ορίστε ο αδελφός μας, ο αδελφός μας που χάνεται. Το ξέρεις πως είμαι υπεύθυνος για σένα, για την ψυχή σου, πως θα δώσω λόγο στον Κύριο? Δεν πήγες στην υπακοή σου και πήγα εγώ για σένα. Αδελφέ μου», του λέει ο γέροντας, «λυπήσου τον εαυτό σου και εμένα τον αμαρτωλό». Μιλούσε γονατιστός μπροστά στο μαθητή του. Έκλαιγε, ενώ κάτω από το μανδύα δημιουργήθηκε μια λιμνούλα από αίμα. Το αίμα από τις πληγές του που γέμισε τις μπότες του όσο στεκόταν. Όταν γονάτισε μπροστά στον αδελφό του, άδειασε. Λες και χυνόταν από γεμάτο κουβά. Με αυτόν τον τρόπο έσωσε τον αδύνατο συναγωνιστή του, αυτός ο μεγάλος άνθρωπος. Είχαν να λένε στη σκήτη της Όπτινα για τη συμπεριφορά του στάρετς Αντωνίου προς τους συγγελιώτες του και τους άλλους μοναχούς. Ακόμα και όταν έπρεπε να δώσει κάποια απλή εντολή, συνήθιζε να λέει: «Φαίνεται πως πρέπει να κάνουμε τούτο ή εκείνο». Όταν το ρώτησε κάποιος γιατί δεν έλεγε απλά «κάνε τούτο», απάντησε πως αυτή ήταν η συνήθειά του και δεν μπορούσε να την αλλάξει.

Δημόσιος Θεοδόσιος του Κιέβου καθημερινά συμβούλευε τους αδελφούς να μην υπερηφανεύονται για τίποτα. Ο μοναχός, έλεγε, πρέπει να είναι ταπεινός και να κάνει σ' όλους το μικρότερο. Πρότυπο του ταπεινού μοναχού είναι εκείνος που με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος σκύβει και βάζει μετάνοια στους άλλους, όπως ακριβώς αρμόζει σε υποτακτικό. Μια φορά, ο Όσιος Θεοδόσιος του Κιέβου πήγε για κάποια υπόθεση στον ηγεμόνα, που τότε έμενε μακριά από την πόλη και καθυστέρησε μέχρι που βράδιασε. Ο Ζιασλάβος, ο ηγεμόνας, του διέθεσε τότε μία ανάμαξα ώστε να κάνει αναπαυτικά το νυχτερινό ταξίδι της επιστροφής. Στο δρόμο, ο μικρός που οδηγούσε την άμαξα, βλέποντας τον με εκείνα τα φτωχικά ενδύματα, δεν φαντάστηκε πως ήταν ηγούμενος και του λέει: «Καλόγερε, εσύ όλη την ημέρα τεμπελιάζεις. Εγώ όμως πάντοτε κοπιάζω και θέλω τώρα να κοιμηθώ. Σαν ξεκούραστος που είσαι, έλα να καθίσεις στο άλογο». Ο Όσιος με πολύ ταπείνωση σηκώθηκε, βοήθησε το μικρό να ανέβει και να ξαπλώσει στην άμαξα και έπειτα ανέβηκε ο ίδιος στο άλογο. Καθώς προχωρούσε καθισμένος στο ζώο, ζαλιζόταν από την ίστα. Γι' αυτό κατέβαινε κάθε τόσο και βάδιζε πεζός. Όταν κουραζόταν, ανέβαινε πάλι. Κατά τα ξημερώματα, συναντούσαν στο δρόμο τους αξιωματούχους που κατευθύνονταν προς τον ηγεμόνα. Μόλις από μακριά αναγνώριζε τον Όσιο, κατέβηναν από τα άλογά τους για να του κάνουν υπόκληση. Τότε ο Όσιος είπε στο μικρό: «Να, παιδί μου, ξημέρωσε πια. Έλα να καθίσεις εσύ στο άλογο». Ο μικρός, καθώς έβλεπε τους βογιάρους να υποκλίνονται στον Όσιο, κυριεύτηκε από μεγάλο φόβο και κάθισε στο άλογο τρέμοντας. Προχωρώντας, συναντούσαν όλο και πιο πολλούς μεγιστάνες που υποκλίνονταν και ο φόβος του μικρού αμαξά όλο και μεγάλωνε. Σαν έφτασαν στο μοναστήρι και ξεπέζεψαν, οι αδελφοί έβαλαν μετάνοια, πράγμα που τάραξε ακόμα πιο πολύ το μικρό. «Ποιος να είναι τούτος που όλοι υποκλίνονται μπροστά του?» συλλογίστηκε. Ο Όσιος τότε τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στην τράπεζα. Εκεί είπε να του δώσουν φαγητό και στη συνέχεια, αφού του πρόσφερε κάποιο χρηματικό φιλοδόρημα, τον άφησε να επιστρέψει. Όλα τα πληροφορηθήκαμε από τον ίδιο τον μικρό, που τα εξομολογήθηκε στους αδελφούς, γιατί ο μακάριος Θεοδόσιος δεν φανέρωσε το παραμικρό.

ψυχή σοφίας, φόβος Κυρίου, λέει η σοφία του Θεού. Ο Αββάς Ισαάκος Ήρος γράφει πως ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της αρετής. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας βεβαιώνει πως εκείνος που δεν έχει φόβο ή είναι γεμάτος αγάπη ή έχει νεκρωθεί ψυχικά.

παραθέσουμε ένα περιστατικό από το βίο του γέροντα Γαβριήλ, που δείχνει σε τι μεγάλο βαθμό κατήχε το φόβο του Θεού. Κάποτε, ο πατήρ Γαβριήλ ήταν πολύ στεναχωρημένος. Δεν μπορούσε να παρηγορηθεί με τίποτα. Κάποιος επίσημος πήγε και το εξομολογήθηκε πως είχε μια τρομερή πνευματική πτώση. Πατήρ Γαβριήλ ήρθε σε δύσκολη θέση. Ήξερε πως δεν έπρεπε η αμαρτία να συγχωρεθεί έτσι απλά. Η συμπάθειά του όμως τον παρακινούσε να το κάνει και του διάβασε την ευχή. Μετά όμως δεν μπορούσε να βρει την γαλήνη του. Νόμιζε πως ήταν χειρότερος από τον Ιούδα, μόνο που ήξερε πως δεν είχε το δικαίωμα να κατηγορεί έτσι τον εαυτό του. Βάδιζε πάνω κάτω σαν κάποιον που είχε καταδικαστεί και περιμένει την τιμωρία του. Στο μεταξύ έπρεπε να λειτουργήσει στον καινούριο ναό του Αγίου Ευθυμίου. Τον έπιασε φόβος. Έτρεμε να πλησιάσει στο θυσιαστήριο, γιατί ένιωθε πως ήταν ένοχος ενώπιον του Θεού. Διάβασε με δάκρυα τον κανόνα, αλλά δεν αναπαύθηκε. Νόμισε πως θα πεθάνει από τη λύπη του, επειδή έδωσε εύκολα άφεση για την τρομερή αμαρτία του ανθρώπου. Αποφάσισε να μην το ξομολογηθεί ούτε στο πνευματικό του αυτό, για να μην τον φέρει και αυτόν σε σύγχυση. Κράτησε τη λύπη μόνος του. Του στάθηκε όμως σαν πέτρα στην καρδιά. Βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση και αποφάσισε να λειτουργήσει όπως. Διάβασε τις ιωθινές ευχές και άρχισε να ντύνεται, λέγοντας τα κατάλληλα ρητά. Κάθε λέξη που έλεγε την ένιωθε βαθιά. Σε λίγο σήκωσε τα χέρια του και είπε: «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη». Μόλις κατάφερε μετά να πει: «Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου». Και τον έπιασε φόβος και τρόμος, που όσο περνούσε η ώρα μεγάλωνε. Ακριβώς πριν από την επίκληση του Αγίου Πνεύματος, άρχισε να χύνει πικρά δάκρυα και να κλαίει απαρηγόρητος. Μετά ήρθε η φοβερή στιγμή να προφέρει το «Κύριε, ο το Πανάγιόν σου Πνεύμα, εν την τρίτη ώρα της Αποστόλης σου κατά Πέμψας, τούτο αγαθέ μη αντανέλησα φημών, αλλά εκένισον ημίν της δεωμένη σου». Εκείνη τη στιγμή, αφηγεί το γέροντας, η οροφή του θυσιαστηρίου άνοιξε και θα τον Κύριο, περιστοιχιζόμενο από το πλήθος Αγίων, αμέτρητο αριθμό αγγέλων, αρχαγγέλων, χερουβίμ και σεραφείμ. Οι άγγελοι πετούσαν γύρω του από όλες τις πλευρές. Οι Άγιοι, προφήτες, οι Απόστολοι, οι Ιερομάρτυρες, οι Ιεράρχες και άλλοι Άγιοι ήταν επίσης εκεί, πλήθος αμέτρητο. Οι ουρανοί των ουρανών και όλο το στερέωμα γέμισε με την παρουσία του. Όλοι τους στέκονταν με τα κεφάλια χαμηλωμένα και το πρόσωπό τους στραμμένο προς τον Κύριο. Τα χέρια τους ήταν σταυρωμένα στο στήθος τους. Όλοι τους στεκόταν με ευλάβεια, φόβο και ηρεμία, σαν να ζεσταίνονται οι καρδιές τους από το αιθέριο ροζ φως που έβγαινε από τις πληγές του Σωτήρα μας. Το ίδιο αυτό φως έπεφτε και στα τίμια δώρα. Ο Κύριος φαινόταν σαν να πρόσφερε ο ίδιος θυσία στον εαυτό του, στο Θεό Πατέρα, κάνοντας υπόκληση στο φως που ερχόταν από ψηλά. Ένα ήρεμο, μαλαμπερό φως, απερίγραπτης ομορφιάς και μεγαλοπρέπειας. «Όλα αυτά με συγκίνησαν βαθιά», λέει ο γέροντας, «και με ξάφνιασαν. Άθελά μου, αναφώνησα μέσα μου. Σιγησάτο πάσα σάρξ βρωτία και στήτω με τα φόβου και τρόμου. Μουγάρ βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων, προσέρχεται τους φαγιαστήνε και δοθήνε εις βρόσιν της πιστής. Προηγούνται αυτού οι χωροί των αγγέλων, με τα πάσης αρχής και εξουσίας, τα πολυώματα χερουβίμ και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ, τα σώψης καλύπτοντα και βοώντα των ύμνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια». Εκείνη τη στιγμή πληροφορήθηκα μέσα μου πως λόγω της ομολογίας μου αυτής θα μπορούσα να συναριθμηθώ μαζί τους. Όταν συνήρθα, συνεχίζει ο γέροντας, είχα την εντύπωση πως βρισκόμουν δίπλα στο αναλόγιο. Ακουμπούσα σε αυτό το αριστερό μου αγώνα και στήριζα το κεφάλι μου με την παλάμη, ενώ έλεγα τα λόγια της λειτουργίας «και ποίησον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο». Λέγοντας αυτά έκλαιγα δυνατά με φόβο και τρόμο. Εκείνη τη στιγμή πραγματικά δεν μπορούσε να με αποσπάσει καμιά υγιεινή σκέψη. Ήμουν συνεπαρμένος με όλα όσα είχαν γίνει και συνέχισα να επαναλαμβάνω:
Να τι σημαίνει σιγησά το πάσα σάρξ ρωτία. Το φοβερό φορτίο που πίεζε την ψυχή μου εξαφανίστηκε μετά την ομολογία μου. Το πρόσωπο που μου είχε εξομολογηθεί σύντομα αρρώστησε και στη συνέχεια μετανόησε. Έμεινε πολύ καιρό άρρωστος και ερχόταν συχνά για να εξομολογηθεί. Τελικά, τελειώνει ο γέροντας, αφού του κάναμε ευχέλιο και κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια του Χριστού, παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό ειρηνικά. Ξαλάφρωσα από τότε και χάρηκα που μετάνιωσα.

Οι μαθητές του πατρός Γαβριήλ διηγούνται πως ο γέροντας είχε πολύ μεγάλη ευλάβεια και φόβο Θεού. Όταν λειτουργούσε, ήταν φανερό πως προσευχόταν. Η ανάγνωση του Ευαγγελίου, οι εκφωνήσεις και οι ευχές που ήταν οικίες σε όλους αποκτούσαν ιδιαίτερη δύναμη όταν λέγονταν από τον γέροντα. Ακόμα και εκείνοι που ήταν αδιάφοροι συγκινούνταν και κατανοίγονταν. Δάκρυα έτριχαν από τα μάτια τους. Μετά το όραμα της Θείας Ευχαριστίας που είχε δει ο πατήρ Γαβριήλ, δεν μπορούσε πια να προφέρει τα λόγια «Τα σά εκτός όν, σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα», χωρίς να δακρύζει. Η φωνή του έτρεμε, ενώ δάκρυα έτριχαν στο πρόσωπό του. Η εξωτερική του εμφάνιση έδειχνε πως ήταν ξένος σε οτιδήποτε επίγειο. Η ψυχή του ήταν δοσμένη ολόκληρη στην προσευχή. Μερικές φορές, σε τέτοιες στιγμές, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Το κλάμα του ακουγόταν έξω, ανακατευόταν με την ψαλμωδία και εντυπωσίαζε τους εκκλησιαζομένους. Αν κάποιος μετά τη λειτουργία το ρωτούσε για το κλάμα του αυτό, πατήρ Γαβριήλ τάχανε, ζητούσε συγγνώμη και έλεγε: «Δεν μπορώ να βλέπω το πάντιμο σώμα του Κυρίου να καλύπτεται από το αίμα. Υποφέρω πολύ. Νιώθω πολύ έντονα τα βάσανα του Χριστού και την ουράνια αγάπη του. Έτσι κλαίω. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν και θέλω να συγκρατηθώ. Όταν προσπαθώ να συγκρατήσω τα δάκρυά μου, πονάει το κεφάλι μου. Από την άλλη, δεν θέλω να αφήσω τον εαυτό μου να κλαίει ελεύθερα, γιατί θα σας βάλω σε πειρασμό. Γι' αυτό σας παρακαλώ, συγχωρέστε με». Εκείνοι που τον άκουγαν να λέει αυτά τα λόγια, βέβαια, τον διαβεβαίωναν πως δεν πειράζονταν καθόλου, πως συγκινούνταν πολύ που τον άκουγαν να κλαίει. Ο πατήρ Γαβριήλ όμως είχε λόγους να φοβάται για το αποτέλεσμα που είχαν στους άλλους ανθρώπους οι λυγμοί του. Υπήρχαν περιστατικά που, ως και εκείνοι που τον ευλαβούνταν, το κατέκριναν. Νόμιζαν πως όλα γίνονταν επιδεικτικά, με τη θέλησή του, για να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους. Άλλοι αντίθετα τον επενούσαν και τον εγκομίαζαν που λειτουργούσε με δάκρυα. Κάποια γυναίκα μου έγραψε κάποτε πως ήθελε να επισκεφτεί το γέροντα μόνο και μόνο για να τον ακούσει και πάλι να κλαίει. Όλα αυτά ενοχλούσαν τον γέροντα, τον απασχολούσαν, και έλεγε στεναχωρημένος: «Κοίτα τώρα τι σκέφτονται. Θέλουν να μ' ακούνε να κλαίω. Μα δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Τι νομίζουν, πως για αυτούς κλαίω. Τι χαζομάρες, Θεέ μου». Σώπαινε για λίγο και έπειτα πρόσθετε σοβαρά: «Προσπαθώ να μην κλαίω. Πιέζω τον εαυτό μου να μην κλαίω. Βλέπεις όμως, έρχεται μόνο του. Δεν είμαι τίποτα. Είναι φοβερό να διαφορίζει αυτό, όπως είναι φοβερό και το να ασχολείσαι μόνο με αυτό. Κλαίω επειδή συνειδητοποιώ την αδυναμία και τη μηδανμινότητά μου μπροστά στην αγαθότητα του Θεού. Και δες πως το παίρνουν. Αυτό φοβάμαι, να μην σκανδαλίσω κανέναν».

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ελέος Διόμεθα σου υπάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι διόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι διόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξα νυψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία, δόξα νυψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία, δόξα νυψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσήν σου. Κύριε τι επιθύν της ανηθλίβοντες με πολύ επανίσθενται επ' εμέ. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και ύψον την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνα και έκραξα και επίκωσε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω μου χωμπριά τον λαού των κύκλων συνεπιτιθειμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου της ιεπάταξας πάντας, θρένοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, το Κύριο η σωτηρία και επί των λαούν της ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξεις με, διότι οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανυπάγησα με και επεστήριξες επ' εμέ την χείραν σου, ο και έστην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ο και έστην ίδιν εν της οστείς μου από προσώπου των αμαρτιών μου.

0: ότι η ενωμία μου επέριραν την κεφαλή μου, όσοι φορτιών βαρύ ευαρύνθησαν επί με, προσώζησαν και εσάψαν οι μολοπές μου, προσώπη της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατηκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα μας και τροπάζουν πορευόμην, ότι έψωε με πλήστησαν μπεγμάτων και ουκέ στην ίασίσαν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως πόδρο ριόμουν από στον αγμό της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στην αγμό μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου τεράχτηκε, τελειπέ μου, ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έθιμεται μου. Οι φίλοι μου και πλησίαν μου εξυναδίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστα μου αφού μακρόθεν έστησαν και εξεδιάζουν και ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου, αλλά άλλες αματιότητες και δολιότητες όλη την ημέρα ανεμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως άγαλος σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχονται ως στόματι αυτού έλεγμους ότι έπισε Κύριε ελπίσα σε εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπαν μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου και εντός ελευθύνε πόδας με πεμέ μεγαλουρίδμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγος έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών μου αισθήδη απαντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου τη δέχθρη μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και πλήθυν της ανμίσουντες με αδίκως και ανταποδιδόντες μη κακά διαγάθων εν διεύαλων με επικατεδίουκον αγαθοσύνην μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μη αποστήσατε μου πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μη αποστήσατε μου πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου ο Θεός μου σε ορθρίζω διψησέ εσύ η ψυχή μου όπως απλώς εισάξουμε εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο ούτε στον του Αγίου φθήνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου ότι κρίσον το ελαιός πεζοά στα χείλη με πενέσου είσαι ούτως ευλογήσου σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου ως αξιτέα τους και ποιότητα τους εμπλήστη η ψυχή μου και χείλη γαλιάσεως εν έσαι το στόμα μου η έμνη μου ανεβώνουσα από τις τρομνείς μου τις όρθες σε μελέτων εσέ ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπτου μου τερίγων σου γαλιάσομαι εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χειράς δρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό επινεθίστε πάσο μνίον εν αυτό, ότι εν εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν της φόρτης σε μελέτων εισέ, ότι γεννηθείς βοηθός μου, και εν της σκέπτου μου τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκαραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέτε ενωπιόν σε προσευχή μου κλεινώντος εις την δέησή μου, ότι επλήστηκα κονή ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστε μετά των καταπαινών των Ισλάκων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφωνο και μνήστης έτυχε αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκ και το τάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επέ με επεστηλήθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου έπειρα και σε πέμε. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επέ μου έθεντο με ευδέλημα εαυτής. Παρεδόθεν και ο ξεπορευόμενοι οφθαλμοί με στένης εν αποπτωχίας. Εκεί έκραξα προς η Κύριε όλη την ημέρα αντιέπετασα προς ετας χείρας μου. Ή της νεκρής πίσης θαυμάσια, γιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διήγησετε αίτηση εν τον τάφο του έλεος και την αλήθειά σου τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προσέ Κύριε και κραξά και το πρωί προσεύχη μου προφθάσισε. Να δει Κύριε από την ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό μου σε πεμού. Προχώσε με εγώ και αν κόψε πνότητός μου ψωθείς δε ταπεινώθην και εξεπορήθην. Επεμέ δίλθον οργές σου φερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκυκλώσαν με όσοι δωρόλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εξελθέ τον οποίον σε προσευχή μου κλεινώντα ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντατε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Ενευηλατεύοντα πάσα στα συνομίας των ιόμνων πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα στην ελεϊκή εκτιμή. Ενεπιπλώνεται αγαθή στην επιθυμία σου, ανακοινιστήσετε όσα ή του νεότη σου. Ιών ελίμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε του οδού αυτού το Μωύση τη Ισή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίμων και λέει μόνο Κύριος μακρόθυμος και πολύ αλλιώς ο Κύριος θέλει σου γίστησετε ουδέ εις τον αιώνα μην ει. Ου κατά τα συνομία σημών επίσην ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέως ο Κύριος του έλεος αυτού επί τους φοβμένους αυτών. Καθώς σου να πέκουσαν ανατολέ από δυσμόν εμάκρινε να φημών τα συνομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήρι ουσου κτήρισε Κύριος τους φοβμένους αυτών. Ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνήστοτικούς εσμέν. Άνθρωπος ο σηκόρτος ημέρε αυτού ως οι άντρες του άγωνο τους ξανθήσει. Το διπνεύμα δήλυθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε έτη τον τόπον αυτού. Το δέλειος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσους ή την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στην εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος τον ουρανό ετοιμάζει τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιούντες τον όγον αυτού του ακούσε τις φωνής των όγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού ή ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς εν την οποίον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσον εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπέ με το πνεύμα μου, είναι μια τεράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτης εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη υδρώση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλπει το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε παιμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνησιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορέφησον ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον. Διδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγησμένη η ευθεία. Ένε και εν το όνομα του όσου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξουλοθρεύσεις σου εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους τρίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγησμένη η ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λαϊσόν.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λαϊσόν.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου της θείας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λαϊσόν.
1: Του Αγίου Υπουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία λαϊσόν.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία λαϊσόν.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αν Χριστώ

0: Χριστίν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κύριε λέηθόμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε λέησον.
0: Της Παναγίας ακράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης, ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μου. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συντηρία.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, είναι και

Το κόμμα σε δείχνεις, αποτέμων την αγκανθάν της πλάνης αλήθος, όθεν των αιμάτων σου φινιχθείς πεζρανήσει, ο Χριστό παρέστηκα σαν να κράζον γαβίλα, ιδού εγώ και τα

0: μη πάψει, συγχώρη συνδεσμάτων μη χωρίσαστε.
1: Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κυρία λέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός τους υπάρητε.
0: Κυρία λέησον.
1: Της Παναγίας αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσιντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Πιστώ το Θεό παραθώμεθα.
0: Συτήρια.
1: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσηλωθείς και την όχι κεντηθείς, την αθανασίαν επίγασας ανθρώπι, σωτήρι μον δόξασι.
2: Υψούτε Κύριαν των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί, ο υψωθείς εν το σταυρό, εκουσίως τη επωνύμω σου και η πολιτεία του συγκυρμού σου δόνησε Χριστέ ο Θεός, έφθανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει εν την συνόπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων.

0: Και δακρύουσα τέκνων ποθινότατων, πως θανήν ηρετήσω, πως δε τε θανάτωσε των κακούργων εν μέσω. Ο καταφύσιν δικαίος Θεός, ο ξολογός ιε το μακρόθυμον.
1: Ταχύ προκατάλαβε πριν κουλωθήνε ημάς εχθρείς βλασφημούσισε και απειρούσιν ημί Χριστέ ο Θεός ημών. Άνελε το σταυρό σου τους ημάς πολεμούντας νότους, σαν πως ισχύει ορθοδόξων η πίστης, πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.
0: Ο δε Θεός.

Μόνιμα σαν εκανέσω το πριν Χριστέ ο Θεός ημών. Έτεινα στα σπαλά μας εν αυτό τη βουλή σου. Λόχι δε την πλευρά σου κατεδέξον η γίνε. Το πλήθη των νυκτηρμών σου μόνο.

επανάγομαι μη την Χριστού του Θεού, Ρωφέα, διήλθε σου την Παναγία ψυχή νυνίκα σταυρούμενον. Έβλεψε εκουσίω τον Υιόν και Θεόν σου, ον περευλογημένη δυσοπούσα μη πάψη, συγχώρηση δεσμάτων.

0: εξάλλου σαν το όνομά μου, τι πλήν πλέον από τι αμαρτίε μου, από τι αμαρτίε μου καθάρισε όλο με. Ό,τι δυναμέ μου γίνω όσκο και αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντό. Σύμωνο η μάρτυρα που το παίρνω ενώπιον σε ποιήσω από σαν δικαιώτησαν τι λόγοι σου και νικήσουν το κνεστέ σε. Ιδού γάρ, η ανομία συνελήφθη και να μαρτύρει εκεί σε με μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια είναι γάψε στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνίζ με και περχιό να λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φωσίνα αγαλιάζονται ως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψαν τα πόσα πόνσα από των αμαρτιών μου και πάσα τις ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν, κτίσου ένα μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από την προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι θέλησα στη σένα το κάν, όλο καυτόματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και υποδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκίσεις της σένα δικαιοσύνης. Αναφοράν και όλο καυτώματα τότε ανήσου συνεπί το θυσιαστηρίον σου μόσχου. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήστε πνεύματος και λόγων ερεύξω με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και άσου ηγηθόμενος ταύτης τα θαύματα. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξα σου, σταυρό διεπέτασας, θείας παλάμας μακρόθυμε και των απολύμενων κόσμων εκάλεσας, προς επίγνωση του κράτους σου, εκτήρμον όθεν μεγαλύνω με την εσπλαχνία σου. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξα σου, τον όφην ανήψωσε ο Μωυσής εικονίζοντα, την θείαν σου σταύρωση λόγια προάναρχε, δις πέπτο και νοιοβόλος όφης του πτώματος πρόξενος Αδάμ γενόμενος. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πλεζεύσατε περί μόν, Αγίων λαμπρότητας νυν κατοικίνηξιώθητε, ασάλευτον μάρτυρες παραλαβώντες σαφώς, όσε δήλωσεν ο Παύλος βασιλείαν και δόξη συμμέτοχοι Χριστού γεγόνατε. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πλεζεύσατε περί μόν, υψούμενα κύματα των ανυπίστων κολάσεων, ημών ουκ ευήθησε το σκάφος μάρτυρες, κυβερνήσει γάρ του πάντων βασιλέως, λιμένας ευθάσατε της αναπαύσεως. Υπεραγία θητώ και σώσον ημάς, προμηθέως έφησεν ο Σημεών την καρδίαν σου, δίνθενος έβλεψας Χριστόν σταυρούμενον, μόνον δέσποινα, νητόμενον τη λόχη, όθεν ολολίζουσα πόνους υπέφερες. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περιμόν, Άγιε, προφήτα του Θεού πρέσβευε περιμόν, την τον οικείων αιμάτων ως Μωυσής ερυθρέαν θάλασσαν, ακυμάντος διελθόν βαβύλα, μακάρια Θεό επινίκαιον οδύν ευώ ασάσομε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, σύ των γήινων των πόθρων το θεϊκό υποτάξας έρωτη, κατεφρόνησας του ζήν βαβύλα μακάρια Χριστού, επιγόμενος ειδήν την ωραιότητα. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, της υπερθέου Τριάδος ως εραστής, της τρισή συνέθανες, αγαλόμενος πεσί, βαβύλα μακάρια την συν, προϊέμενος ψυχήν το ταύτης ερωτή. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς, τον σε αυτής τετοκία δημιουργών, ως αυτός η θέληση εν εξασπόρου σου γαστρός, υπενούν σαρκούμενον αγνή, των κτισμάτων αληθώς εδείχθης δέσποινα. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερημών, Μωσής προφητών εν ίστο πρότερος, ως εν οποίο Θεό συνομιλήσας πρώτος εμφανός, εν προσώπο προς πρόσωπον ουκ ενιγμάτων φάσμασιν, άλλος εν είδη σαρκός βλέψας αυτόν. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περιμόν, ως θείων δημαγωγών και ρίστινσέ τους συγγενούς Ισραήλ, Μωσή Θεόπτα δέδοτε Θεός το Πατρί, ως περ ύφξατο Ευαγγελίας ρήματι, προμηθέντη σου την γέννηση. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περιμόν, σοφία σε θησαυρών εφεύραντο, εγκαίρετε, εγκεκριμένων γνώση του Θεού, ως εν θείβη Θεόπτα Μωσή, διώσε αναθρέψατο η Βασιλής και Θεία Πρόνοια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ειρηνήσω Θεοπτικός πανέφημε εκ βρέφους πάσαν φιλήν, το δε γνησίο γάλακτη τραφής παρεδήλους σαφέστατα, της προς Θεόν εγκύτητος το υπερέρον σιω αξίωμα, εν ειν και αίκη σου ασθενών αμήν, κατέπτει ειδών Μωσής, παράδοξον εν πρώτης θέαμα, βάτων και φλόγα ξένην συμπλοκήν των Θεών εκ παρθένου μητρός, προζωγραφούσαν άφθαρτον ον διαβάς τους χρόνους είδες αρχή. Του σου σημεινολόγου Θεοτό και ο ζώσα και άφθονο πηγή, θείασον συγκροτήσαντα πνευματικών στερέωσον και αντιθεία δόξη σου στεφάνων δόξη αξίωσον. Δόξα σου ο Θεό, ημαν δόξα σου, ω πρόβατον ήλκε προσφαγήν σε λαό σου παράνομο Χριστέ, αμνών Θεού, υπάρχοντα και θέλοντα, λυτρώσαστε λύκου πικρού τα πρόβατα, άφυλα ανθρώπος η γάπη σας. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σου, παρέστης, κριτός, κριτή αδίκο, ο κρίνων δικαίως πάσαν γίν και είναι εγκαίς δραπίσματα, ελευθερώσε θέλων με δεδουλωμένων, Κύριε, το πονηρό κοσμοκράτορη. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού, πρεσβεύσατε υπερημών, αθλήσαντες άγιοι νομίμως ανόμους ισχύνατε εχθρούς και γνώμη θανατούμενη διά την πάντων έγερσιν των του θανάτου πρόξενων κατεπαλέσατε δράκοντα. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού, πρεσβεύσατε υπερημών, γήθεναν υψώθησαν ευκλίας, ήδη επιβάντες αληθούς μαρτυρικώς μάρτυρες και της αέλης τάξασιν οι ηλικοί νόθησαν χαράς αρήτου πληγούμενοι. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς, εξού η ανάπλασης της Εύας, οράθη παρθένε αληθώς, Θεός αρτή τυπτώμενος και εν σταυρό υψούμενος και καταράσσον δαίμονας, Θεοχαρίτωτε δέσποινα. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, ουκ έστιν Άγιος ως Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσας το κέρας σου βαβύλα του πιστού και στεφανώσας αυτόν το στεφάνο της ομολογίας σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, μαρτύρων γέγον εν ισχύς, Κύριε ο Σταυρός σου, στερεώσας τους πέδας, συν βαβύλα το κλεινό και καθελών δι' αυτών τα της πλάνης άθεα φριάγματα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, ισχύς εξέλιπε Χριστέ διαβόλου εις τέλος, της αρχάκης πασί γάρ και βαβύλα το κλεινό, υπάτε, ητάτε ο ισχυρός και γελάτε υπ' αυτόν πεζόμενος. Υπεραγία Θεού και σώσον ημάς, ισχύς μου ύμνησης Χριστός, ο εξού ανατήλας περικείμενος άρκα Θεοτό και δουλικήν και εκ δουλείας ημάς διαβόλου σώζον αγαθότητη. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερημών, όλος της αρήτου γνώσεως επλήστηστε όπτα, το γαρπνεύμα το Πανάγιον διαγγέλου την των αρχαίων εμοιήσαν τόσε γνώσεν τρανός. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περιμόν, φέρον τη λαυγός τα αστείας αυγάς, τες θεοσημείες καταλέλειπες Αίγυπτον μεταβάλλον την των στοιχείων παραδόξως φύσιν πάνσοφε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ύβγη το ωραίον κάλο σου, την εκθείας έγλης λαμπράν αστιότητα και προστίαν απλήστος πάντας επεσπάσω ωραιότητα. Την είναι και αίτιος του αιώνας των αιώνων αμήν, ήχθης του φρικτού οράματος προς εκστατικήν κατανόησιν πάνσοφε, αλεσχέθης φωνή Κυρίου του τεχθέντος εκ Παρθένους ακή.
1: Όξον δυνατόν εις θένης εν γέη, ασθενούντες περιεζώσαν ο δυνατόν.

0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, εις η χάρη την
1: Κυρία λέησον.
0: Αγία σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό.

0: και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν και ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου περευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρή ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σου την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ως ευσεβίας κήρυκα και αθλητών εδραίωμα η Εκκλησία δοξάζει σε ένδοξε λαμπλωμένη σήμερον άλλος έχων παρησίαν εν ειρήνη τελεία τους ανενούντασε των Χριστών φυλαχθήνε δυσόπισον ο πολύ αθλέ.
1: Δυσόπισον ο πολύ αθλέ.
2: Την του κόσμου σαφώς ματαιότητα εννοών ο του κόσμου αλότριος και τα πάθη Χριστού μιμισάμενος τα του σώματος πάθη ενέκλωσας και των σταυρών σου αράμενος οικολούθησας μάρτης το κτίστη σου και σημαίνων αυτόν ηνικέτευε υπέρ των σε τιμώντων αληθώς ο πολύ αθλέ.
1: Υπέρ των σε τιμώντων αληθώς ο πολύ αθλέ.
2: Τη Τετάρτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβίλα επισκόπου Αντιοχίας της Μεγάλης και των συναυτού Αγίων Τριών Παιδών οι διαξίκουσε τελειώθησαν. Ο Χριστόν αυτόν Βαβίλας θείον πάλε Χριστό προθήμος θείεται διαξήφους υπερμεγής του Δεσπότου Θεού Λόγου τρέχουσι θερμός προς ξύφος τα παιδεία. Πέδας και Βαβίλαν πέφνε ξύφος αμφί τετάρτην. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Βαβίλας ο εν Αντιοχία διδάσκαλος συν της υπ' αυτών λογοδοήκοντα τέσσαρς υπεσύ ξύφι τελειούται. Μαθήσει όσοι μισθός εκ των παιδίων Βαβίλα θείεται στο μης κοινωνία. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Προφήτης Μωυσής εν ειρήνη τελειούται. Ουκ εκ πέτρας νυν, ούδο πιστίων μέρη, μωσή θεωρείς αλλόλων θεών βλέπεις. Τι αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Ερμιώνης, μιας των θυγατέρων Φιλίππου του Αποστόλου. Χωρίς προς αυτούς ουρανούς Ερμιώνη, Ερμαίων ευρικία την σωτηρίαν. Τι αυτή μέρα οι Άγιοι Θεότιμος και Θεόδουλος, οι αποδημίων πιστεύσαντες περί τελειούνται. Θεότιμος τέθνη και συν Θεοδούλο, τιμήν συν αυτόδουλη κίν δους Κυρίο. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κεντηρίωνος Θεοδόρου, Αμιανού και Ιουλιανού, ορμωμένων εκόμης Κανδάβλης. Ο Κεντηρίων πυρ πόθου θείων πνέων, ψυχήν προθήμος εις το πύρ αποπνέει. Τριτής αθλητές η πυρά κλίμαξ ξένη, διείς ανήλθον ουρανού προς το πλάτος. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πετρονίου, Χαριτίνης, Ζερβίλου, Θαθουήλ και Βεβαίας. Τμηθέντες άμφο Θαθουήλ και Βεβαία, ζωήν βεβαία νεύρων αντεψευσμένης. Βέβυλον ο Σάρβυλος, ου σέβων σέβας, ανδών βεβύλων χερσή βάλετε λήθης. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων 3.628 μαρτύρων. Και στον Σόν Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της χάριτη.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους

0: μου, στην δόξα να απέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξεν υψίστη Θεό, ότι επί γης ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία, εμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύθε, ποράνε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε έμονα γενέση σου, Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός σου, έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς σου, έρων της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδοξε την δύση, είναι μόνο καθήμερος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσω σε και είναι στον όνομά σου τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε κατά φυγή, εγεννήθηση μήνα γενιά τη γενιά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε προσε κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιον το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παρασυντική ζωής εν το φωτίσω ψώματα φως. Παράτουν εν το έλεο όσο τη γνώση σου είσαι. Καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτη, αναμαρτή της φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στη ζώνα σαμήν. Γέντο και το έλεο σε φημάς, καθάπερ ελφίσαμε να πισέ. Ευλογητός η Κύριε είδαξον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσπα συνέσον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές σου, μοντήρινη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Αγάσκου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής σου, μόνο εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι, παρά του

0: Ειρηνικά και καλήν αρχολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Ανάσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελεύθερος

κατευθύνων της ουτέξης τετεώρων Άγιοι μαρτύρες των αγώνα των καλών ονειγών είσαστε ως εν σωματιώντες των ασώματων εχθρών ετροπόσαστε Χριστόν ομολογήσαντες το σταυρό πλησάμενοι όθεν επαξ

παρθένος και μύτη σου, εν σταυρό κρεμάμενον εξεπλήτε το και ατενίζουσα έλεγε, εποθυνότατε ως εξήλω του σταυρού ανητήθης μακρόθυμε, πως τα σχήρα σου

0: παραχώντο εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της σου ύψιστε το Αναγγέλιο το πρωί του έλεος σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την Κυρήν και Αΐ και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς τας αμαρτίας ημών, δέστας συγχώρησας αμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ηγέστας ασθενείας ημών. Ένα και εντρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την Κυρήν και Αΐ και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστε το όνομά σου, έρχεται η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και πτυγής των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφλήματα ημών ως και εμείς αφήγημε τους οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη.
1: Διελέησον
0: της Παναγίας

0: και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.

Είδων πατήρ ημών, δύο νεκρά εσύ εν τάφο προσφώνεις, και όφιλ ισχυσούν μετεβάλλες, και εντομεύειν τες Αγίας σου ευχάς, αγγέλους εσχεσί λειτουργούντες ιερότατε, δόξα τους εδόξας αντικρίσεις.

0: και τώρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν.

0: κατοικούμενη τα σκεφαλάσιμον του Κυρίου κλίνατε.
1: Σιτήριε.
0: Να και αυτή συνημήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενη προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων, όσο πιστή ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Διελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Διελέησον.
0: Σοφία. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Διελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και δι'

του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, στον τιμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελφώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός χορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθ'

0: Αμήν.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέντης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστί...

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει

Χαίρετε φίλοι ακροατές. Η Εκκλησία μας σήμερα, 4 του μηνός Σεπτεμβρίου, εορτάζει την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβίλα, του Αγίου Μάρτυρος Βαβίλα του Διδασκάλου και των 84 παιδών των μεταυτών, της Αγίας Ερμιόνης, των Αγίων Θεοτήμου και Θεοδούλου, τη μνήμη του Αγίου Πετρονίου, της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης, του Αγίου Μάρτυρος Ζαρβίλου, των Αγίων Μαρτύρων Κενταβρίωνος, Θεοδόρου, Αμιανού και Ιουλιανού, των Αγίων Μαρτύρων Θαθουήλ και Βεβαίας και των Αγίων Μαρτύρων των 3.628.

Σήμερα επίσης η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη του Αγίου και Θεόπτου προφήτου Μωυσέως. Ο Άγιος προφήτης και Θεόπτης Μωυσής υπήρξε από τις μεγαλύτερες ηγετικές προσωπικότητες όλων όσων αναδείχθηκαν από τον Κύριο στη μακραίωνη ιστορία του παλαιού Ισραήλ. Ο Θεόπτης Μωυσής υπολογίζεται ότι γεννήθηκε το 1569 π.Χ. στην Αίγυπτο. Ο πατέρας του ήταν Εβραίος, ονομαζόταν Άβραμ και καταγόταν από τη φυλή του Λεβί και της Ιωχαβέδ. Όταν λοιπόν ο Φαραώ διέταξε να σφαγούν τα νήπια των Εβραίων, η μητέρα του Μωυσή έβαλε αυτόν μέσα σε ένα κυβότιο και τον άφησε στις όχθες του ποταμού Νείλου. Εκεί όμως πήγαινε η κόρη του Φαραώ για να λουστεί. Βρήκε τον Μωυσή, τον υιοθέτησε και τον μόρφωσε άριστα στην Αιγυπτιακή σοφία. Αλλά όταν ήταν 40 χρονών, σκότωσε κάποιον Αιγύπτιο και για να μην υποστεί την οργή του Φαραώ, κατέφυγε στη γη Μαδιάμ, όπου έγινε βοσκός. Εκεί παντρεύτηκε τη Σεπφόρα, από την οποία απέκτησε 2 γιους.

Όταν ο Μωυσής βοσκούσε τα πρόβατα στη Χορήβ, τα μάτια του είδαν πρωτοφανές θαύμα, την καιωμένη αλλά μη φλεγωμένη βάτο, και άκουσε την φωνή του Θεού που του ανέθετε να ελευθερώσει τους Εβραίους από τη δουλεία του Φαραώ, πράγμα που τελικά έκανε. Έβγαλε τους Εβραίους από την Ερυθρά Θάλασσα με τον τρόπο που γνωρίζουμε από τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και για 40 χρόνια ήταν ηγέτης τους στην περιπλάνησή τους μέσα στην έρημο. Τελικά, αφού ο Μωυσής δέχθηκε πάνω στο όρος Σινά της πλάκης της Διαθήκης και είδε τον Θεό, γι' αυτό και ονομάστηκε Θεόπτης, δεν αξιώθηκε τελικά να δει την γη της Επαγγελίας, παρά μόνο από μακριά, στην κορυφή του όρους Νεβό, όπου πέθανε και τάφηκε.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

0: Η ζωή του Χριστού.
1: Η εκπαιδευτικός Θεοδώρα Ταμπάκη διαβάζει το βιβλίο για παιδιά της Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη «Η ζωή του Χριστού».

Σοπάστε αγέριδες. Βράδιαζε και ο κόσμος δεν τα αποφάσιζε να φύγει. Έτσι ο Ιησούς είπε στους μαθητές του να μπουν στο ψαροκάικο και να περάσουν στην απέναντι μεριά της λίμνης. Και αυτός, σαν ξανυχτήκαν, κουρασμένος όπως ήταν, πήγε στο πίσω μέρος του πλεούμενου και αποκοιμήθηκε. Και τότε, από όλες τις μεριές ξεχύθηκαν αγέριδες και με βοή πέσαν απάνω στο φτωχό το καϊκάκι. Εκείνο έτριζε σύγκορμο και έγερνε λαβωμένο πότε από τη μια, πότε από την άλλη πάντα. Μα και η θάλασσα αρχίνησε να βράζει. Ίδιο σεισμό είχε στα σπλάχνα της. Τα κύματα, μαύρα θεριά, αγριεμένα πέφταν μορμία πάνω στο πλοιάριο. Το σκέπαζαν ολόκληρο. Θέλανε να το καταπιούν. Οι μαθητές σκιαχτήκανε. Χρόνια θαλασσινοί τέτοιο κακό δεν είχαν ανταμώσει. Τρέξαν αλαφιασμένοι, ξυπνήσανε τον Ιησού και με κουμμένη την ανάσα του είπανε: «Κύριε, μας καταπίνει το νερό!» Χωρίς βιασύνη σηκώθηκε ο Ιησούς. Παρεξηγήσανε την ηρεμία του οι μαθητές. Παραπονέθηκαν. «Δάσκαλε, δεν νοιάζεσαι για μας. Χανόμαστε στα αλήθεια!» Ο Ιησούς στέκει ορθός. Κοιτάζει τον μελανιασμένο ουρανό και λέει επιτακτικά στους τέσσερις ανέμους: «Σοπάστε πια!» Κι εκείνοι πάψανε αυτοστιγμής σαν άτυχα φινιασμένα να καλπάζουν. Κι είπε στη θάλασσα: «Ηρέμησε!» Κι εκείνη λούφαξε. Και στη σιωπή που την αντάρα ακολούθησε, ακούστηκε η φωνή του δασκάλου: «Γιατί φοβηθήκατε? Γιατί ταράχτηκε η καρδιά σας? Γιατί πίστη δεν έχετε σε μένα?» Είχε παράπονο η φωνή του δασκάλου. Ντροπιάστηκαν οι μαθητές και ζαλισμένοι από το θαύμα τραβήξανε πιο πέρα και σιγουκουβεντιάζανε. «Ποιος τάχατες να είναι αυτός που και οι αγέριδες και η θάλασσα τον υπακούν?» Και είχε σεβασμό και φόβο η φωνή τους.

0: Η θυγατέρα του Ιάλη.
1: Άρχοντας της συναγωγής ήτανε ο Ιάιρος και έπεσε συμφορά στο σπιτικό του. Από ώρα σ' ώρα πέθαινε το 12χρονο κορίτσι του, λουλούδι του σπιτιού του. Έτρεξε, αντάμωσε τον Ιησού και τον παρακαλούσε με δάκρυα στα μάτια. «Στιγμή μη χάνεις, δάσκαλε. Στο σπίτι μου να έρθεις να θεραπεύσεις την κόρη τη μονάκριβη και μοσχοθυγατέρα μου». Ξεκίνησαν, μα αργοπόρησαν. Και αυτό γιατί αντάμωσαν μια άρρωστη γυναίκα που χυνόταν το αίμα της σαν να ήταν νερό. Αυτή λοιπόν, σαν άγγιξε το ρούχο του Ιησού, ευθύς γιατρεύτηκε. Και αυτό τους καθυστέρησε. Και έφτασε εκείνη τη στιγμή τρεχάτος του Ιάιρου ένας μπιστικός και έφερε το μαύρο το μαντάτο. «Πέθανε η κόρη, να μην κοπιάσει ο δάσκαλος να έρθει». Ο Ιησούς είδε τέτοια απελπισιά σε εκείνον τον πατέρα που λύγησε. Όλο αγάπη του είπε: «Μη φοβηθείς, εγώ είμαι κοντά σου. Μονάχα πίστευε σε μένα και το παιδί σου θα σωθεί». Ξεκίνησαν όλοι μαζί, πήγαν στο σπιτικό το χαροχτυπημένο. Ο Ιησούς διέταξε κανένας να μην μπει μες στο δωμάτιο που ήταν η νεκρή. Μονάχα ο πατέρας και η μάνα. Και από τους μαθητές μονάχα τρεις. Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Μέσα στους θρήνους, η φωνή του Ιησού μόλις που ακούστηκε. Από τη συμφορά, είχαν οι άνθρωποι αλαλιάσει. Δέρνονταν, έσκουζαν, τραβούσαν τα μαλλιά τους. «Δεν πέθανε. Κοιμάται το κορίτσι μας. Μην κλαίτε το λοιπόν». «Μα τι μας λέει τώρα, αφού μπροστά στα μάτια μας ξεψύχησε το δύστυχο παιδί», λέγαν πολλοί και ξαναρχίζανε το θρήνο. Μπήκε μέσα στο δωμάτιο ο Κύριος, πλησίασε το πεθαμένο κοριτσάκι. «Σήκω απάνω, κόρη μου». Αυτό μονάχα είπε. Και ανοίξανε τα μάτια του παιδιού και η ψυχή που ήταν εφευγάτη εξαναγύρισε στο παιδικό κορμί. Και στους γονείς που είχαν απομείνει άλαλοι, είπε ο Κύριος να φέρουν φαγητό, να καλοφάει το παιδί, να δυναμώσει. «Και μην το πείτε πουθενά», είπε ο Κύριος. «Μα τέτοια θαύματα δεν μένουνε κρυφά».

η Bethesda. Μια και έφτασε η μεγάλη γιορτή, οι Ιουδαίοι κλείνανε τα σπίτια τους και πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουν. Γύρω τριγύρω τύχη υψηλά είχε η πολιτεία για να την προστατεύουν από τους εχθρούς. Και πύλες είχε για να μπαινοβγαίνει ο κόσμος. Κοντά στην πύλη που έβαζαν τα πρόβατα για τις θυσίες στο Θεό, ήταν μια δεξαμενή, μια στέρνα, η Βηθεσδά, που έλεος θα πει στα εβραϊκά. Και αυτό γιατί από τον ουρανό κατέβαινε άγγελος, τάραζε το νερό και αυτός που πρώτος έμπαινε στη στέρνα με μια σε γιατρευόταν. Γύρω τριγύρω από τη στέρνα, κάτω από τα 5 υπόστεγα που η καλοσύνη των ανθρώπων είχε φτιάξει, μένανε άρρωστοι και περιμέναν μήνες, χρόνια, περιμένανε τυφλοί, κουτσοί, ανάπηροι, μπας και προκάνουν πριν από όλους και χωθούν σταγγελοταραγμένο το νερό και γιατρευτούν. Στα Ιεροσόλυμα πορεύτηκε και ο δάσκαλος. Σταμάτησε στη στέρνα. Τα μάτια του σταθήκανε στον παραλυτικό που κοίτονταν σε ένα στρωμνί και που χρόνους 38 άκου καιρό, άκου υπομονή, περίμενε εκεί δά, στη Βηθεσδά. Θέλεις να γιατρευτείς, γερός να γίνεις? Μα τι ρωτάει ο Κύριος, είναι κανείς που δεν αποζητά να γιατρευτεί? Μα πρέπει μόνος του και ελεύθερα να αποφασίσει. Ζητάς να γιατρευτείς? Και απάντησε ο παραλυτικός, δεν έχω κάποιον δίπλα μου, βοήθειά μου, που σαν ταράξει το νερό άγγελος να με βουτήξει μες στη στέρνα. Και ενώ εγώ σερνάμενος φτάνω στην κολυμπήθρα για να μπω, άλλος προφταίνει και μπαίνει στο νερό. Σήκω απάνω, πάρε στα χέρια το κρεβάτι σου και μπρος περπάτα. Ετούτο είπε ο Κύριος, και ο παραλυτικός πίστεψε πως αυτός που του μιλούσε να τον γιατρέψει, ναι, μπορούσε. Πάτησε στη γη γερά και περπατούσε όπως παλιά. Σαν πήγε στο ναό, η πρώτη του δουλειά αντάμωσε το δάσκαλο που του είπε, γιατρεύτηκες, μα πρόσεξε, καλά ποτέ μην αμαρτήσεις πια, για να μην πάθεις και χειρότερα. Και ο παραλυτικός, που το κρεβάτι του το κουβαλούσε ακόμα, κι ας ήταν η αργία του Σαββάτου, έδειχνε σ' όλους τον σωτήρα του.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σωπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού.

ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει, συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός. Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Η καλή έγνοια. Του αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη. Στα παλιά τα χρόνια ήταν στα βουνά του Μοριά ένας αγαθός τσοπάνης που ζούσε κυρίως στα βουνά με τα γιδοπρόβατά του. Είχε όμως μέσα του και πίστη μεγάλη και προσπαθούσε να κάνει ό,τι έλεγε ο Χριστός και η Εκκλησία μας. Και λίγο αργότερα κατέβηκε στο χωριό για δουλειές. Βρίσκει τον παπά και τον ρωτάει: «Παππούλη μου, τώρα κοντά είναι η σαρακοστή των Αποστόλων. Πότε αρχίζει να την τηρήσω?» «Τώρα παιδί μου πέρασε.» «Παππούλη, και το είχα μια έγνοια.» «Τι ωραίο πράγμα να έχουμε έγνοια κάποια ζητήματα που αφορούν την ψυχή και τη σωτηρία μας, που αφορούν την αγάπη και τη λατρεία. Πολύ σπουδαία είναι αυτά. Σήμερα οι καημένοι μπορεί να ξέρουμε πιο πολλά γράμματα και να έχουμε μεγαλύτερη γνώση, όμως από τους πιο πολλούς και από μένα πρώτα λείπει εκείνο το αίσθημα που είχαν οι παλαιότεροι κληρικοί και λαϊκοί και μοναχοί. Γιατί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει ότι η Ορθοδοξία δεν είναι θεωρία αλλά αίσθημα. Άλλο το συναίσθημα. Το αίσθημα έρχεται απ' έξω ως ένα μεράκι, ως μία θεία χάρις, ως η ανάσα του Θεού, ως το πνεύμα το Άγιον, και συνεπέρνει τον άνθρωπο και τον κάνει μερακλή, τον κάνει ερωτευμένο με τον Θεό και με τα πάντα. Διότι κατά τον μακαριστό Βενέζη τα πάντα είναι έρος, και ανέραστη ψυχή είναι δυσκολεμένη ψυχή.

και διάβαζα το πρωί στο Θεοφάνη για τον αυτοκράτορα Νικηφόρο, ο οποίος διεδέχθη την ειρήνη την Αθηναία, η οποία μπορεί να είχε λάθη και ατέλειες, αλλά ήταν εύσπλαχνη και ελεήμων ψυχή και αισθηματίας. Ο Νικηφόρος λοιπόν τίποτε άλλο δεν σκεφτόταν παρά μονάχα τα χρήματα. Έπιανε λοιπόν τους υπηκόους και ρώταγε: «Πόσα χρόνια έχεις αυτό το χωράφι?» «Τόσα». «Δεν σου τα έχω φορολογήσει, βρε παιδί μου, κάτσε να πάμε πίσω». Και γινόντουσαν τόσα και τόσα, όπως και τώρα. Αφού διαβάζοντας την ιστορία του Θεοφάνη, εμελαγχόλησα, αδελφοί μου, σκεπτόμενος: «Κοίτα τι έκαναν και εκείνοι». Αλλά τι βλέπουμε? Όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Είχαμε δηλαδή συμπόρευση της αμαρτίας με τη χάρη. Και θυμάμαι εδώ τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, τον χρυσούν την γλώταν, χρυσούν και την καρδίαν, ο οποίος λέγει: «Έχουμε δύο αμάξια που πάνε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Το ένα το σέρνουν η αμαρτία και η χάρις, η ταπείνωσης. Το άλλο το σέρνει η αρετή και η υπερηφάνεια. Ποιο θα φτάσει στη Θεία Βασιλεία?» Αναμφιβόλως το πρώτο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αμαρτάνομαι για να είμαστε ταπεινοί, αλλά θέλει να δείξει πόσο μεγάλο και ολέθριο κακό είναι η υπερηφάνεια, από την οποία εξεπήγασαν όλα τα κακά, και η φιλαυτία. Ο άνθρωπος γίνεται αγνώριστος και φτάνει σε σημείο δύσκολο. Είχαν λοιπόν οι Βυζαντινοί μας προόγονοι και πλεόνασμα αμαρτίας, αφού λέει ο Θεοφάνης ότι γίνονταν σεισμοί για μήνες, 40 μέρες, εξάμηνα, ώστε να μην μπορεί να μείνει κανείς μέσα σε σπίτι. Μα αφού δεν υπήρχε και σπίτι. Και τι έκαναν οι άνθρωποι? Μετάνιωναν μέχρι που να περάσει ο σεισμός και μετά γινόντουσαν χειρότεροι. «Κάτσε να κοινωνήσω και σου λέω εγώ τα δικά μας. Συγχώραμε τώρα που θέλω να κοινωνήσω. Έχουμε συμπόρευση λοιπόν της αμαρτίας με τη χάρη και βλέπουμε την παρέμβαση του Θεού συχνή πυκνή στο Βυζάντιο, γιατί μαζί με τους αμαρτωλούς είχαμε πολλούς και μεγάλους Αγίους και εναρέτους». Τα σημειώνει αυτά ο Θεοφάνης, και αυτοί εξηλαίωναν το Θεό και βαστούσαν λεπτές ισορροπίες στο βίο και πρόσφερναν τόσο μεγάλο καλό. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη από τους Αγίους της Εκκλησίας μας και εξαιρέτως από την Παναγία Θεοτόκο Μαρία, η οποία συχνά πυκνά αναφέρεται στο Θεοφάνη με τις παρεμβάσεις της στις πιο δύσκολες ώρες, και εκεί έδινε λύση στο αδιέξοδο και έφερνε σωτηρία και νίκη. Γι' αυτό και οι Βυζαντινοί την υπεραγαπούσαν την Παναγία μας, και οι Νεοέλληνες το ίδιο. Εκείνος που τη βρίζει στα νεύρα και στη δυσκολία και στην απελπισία του, ύστερα από λίγο την επικαλείται: «Άντε να βρεις άκρη με αυτό το τραγελαφικό πράγμα».

Τι συμβαίνει όμως? Υπάρχει μέσα στην ψυχή μας η αγάπη και η αφοσίωση στη μάνα του Χριστού και στη μάνα τη δική μας. Και οι Έλληνες που έχουν καρδίαν είναι αισθηματικός λαός. Αγαπούν τη Θεοτόκο Μαρία και το Χριστό και τους Αγίους και την Εκκλησία. Καμιά φορά αυτή η αγάπη αποκοιμιέται και έχουμε νεκροφάνεια. Και αυτό είναι το κακό. Αλλά ο Κύριος έχει πάλι τον τρόπο του να μας ξυπνήσει και να μας επαναφέρει. Τους παιδαγωγούσε πολύ τους Βυζαντινούς μας προγόνους. Είχαν όμως τη χάρη και προπαντός την ειλικρίνεια. Οι Βυζαντινοί δεν ήθελαν να καλύψουν την αμαρτία τους. Την αποκάλυπταν και στο Θεό και στους ανθρώπους. Γι' αυτό και βλέπουμε στα Βυζαντινά κείμενα πολλές εκφράσεις μετανοίας, αλλά και ταπεινότητος και προπαντός αυτομεμψίας. Και λέμε, καλά, τι πάθανε αυτοί οι άνθρωποι? Είχαν, αδελφοί μου, συνέστηση. Συνέστηση της αμαρτωλότητός τους. Και αυτό τους συνέτριβε και έχειναν δάκρυα και έτσι κέρδιζαν πάλι το έλεος του Θεού, την ευσπλαχνία της Παναγίας μας και την προστασία των Αγίων και των Αγγέλων. Ενώ είναι μέγα κακό να θέλουμε να βγάλουμε από την ψυχή και τη ζωή μας την ορθόδοξη πίστη και ζωή.

Υπάρχει ένα ρεύμα νεοπαγανισμού στην Ελλάδα. Επιστροφή δηλαδή στην αρχαία ελληνική θρησκεία. Μα αν εκείνοι οι καημένοι σήμερα σηκωνόντουσαν, θα μας παίρνανε με τις πέτρες, όπως οι αδιόριστοι καθηγητές τους αστυνομικούς και τους συναδέλφους τους. Θα μας έπαιρναν με τις πέτρες και θα μας λέγανε: «Βρε, τόσο το χάσατε, τόσο άδειασε το μυαλό σας, τόσο μωρανθήκατε». Εμείς οι καημένοι, με τα μέσα που είχαμε τότε και τους τρόπους, ερχόμασταν προς το Μέγα Φως, προς το Χριστό. Πάρτε όλη την αρχαία ελληνική γραμματεία και όλα τα μνημεία της τέχνης. Τι έχουν, τι υποκρύπτουν και υποδηλώνουν? Θρησκευτικότητα, παρακαλώ. Και οι Αθηναίοι ήσαν και οι πιο θρήσκοι από τους θρήσκους. Έτσι τους ονόμασε ο Μέγας Αγενευτής των Εθνών, Απόστολος Παύλος. Είχαν κάνει κατίδωλον την πόλη, γεμάτη είδωλα, και είχαν αφιερώσει ιερά και βωμούς σε όλους τους γνωστούς θεούς. Και επειδή πίστευαν πως υπήρχε και κάποιος ή κάποιοι που δεν ήξεραν, έφτιαξαν βωμό και σε αυτόν τι επέγραψαν? Το αγνώστο Θεό. Και από εκεί πιάνεται ο Μέγας Απόστολος Παύλος και τους ομιλεί για το Χριστό και για την Ανάσταση, με αποκορύφωμα την τραγωδία. Τι επεδίωκε η τραγωδία? Την κάθαρση και την αποκατάσταση του ανθρώπου. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται να φάμε το σώμα του Θεού Διονύσου, να κάνουμε θεοφαγία. Αν αυτό δεν παραπέμπει στη Θεία Ευχαριστία, στο μυστικό δείπνο, πού αλλού παραπέμπει, αδελφοί μου? Δείχνει ακριβώς τη λαχτάρα της ανθρώπινης ψυχής να ενωθεί με το Θεό της, να καθαρθεί και να αποκατασταθεί. Γι' αυτό και όταν μας μεταλαμβάνει ο λειτουργός λέει: «Εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον». Η άφεση είναι η κάθαρσης και η ζωή αιώνιος, είναι η αποκατάστασης. Και την εις ουρανούς αποκατάσταση ψάλλουμε στο πρώτο αιωθινό δοξαστικό. Αυτό θέλει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και οι αρχαίες θρησκείες, και οι ανατολικές και οι αιγυπτιακές και οι δικοί μας επινόησαν τη μεγαλοφάνταστη θεωρία της μετεμψυχώσεως. Αυτοί τότε καλώς έκαναν, αδελφοί μου. Θέλανε να βρουν έναν τρόπο να απαλλαγούν από την ενοχή, να καθαρθούν από την αμαρτία και να αποκατασταθούν στην αρχαία πατρίδα. Για να γίνει αυτό έπρεπε να περάσουν από διάφορες ζωές, και από το ένα και από το άλλο. Έτσι οι καημένοι είναι επενετοί για την προσπάθειά τους τότε. Και κάποτε θυμάμαι ήρθε ένας που νόμιζε ότι ο βουδισμός λύνει το πρόβλημά του. Ήταν ορθόδοξος. Πήγε εκεί στους άλλους που έχουν έρθει από την Ινδία να μας διδάξουν οι καημένοι, και εμείς αντί να τους διδάξουμε καθόμαστε και μας διδάσκουν. Αυτά ξέρουν, αυτά λένε. Και ανταμώσαμε μια φορά, ο Θεός παίρνει αυτές τις ψυχές, αυτός ξέρει, και μου είπε: «Πάτερ, θέλω να δω έναν Άγιο, θέλω να δω έναν πραγματικό χριστιανό, να πάρω ανάσα, να βγάλω το άχτι μου». Γι' αυτό κάθε μέρα η Εκκλησία βάνει Αγίους να βγάλουμε το άχτι μας. Μπορεί να γίνουμε κι εμείς λίγο Άγιοι, που ξέρετε. Λοιπόν, ναι, λέω, μπορώ να σας στείλω. Και τον έστειλα τότε στο γέροντα Πορφύριο, ζούσε τότε, και πες του ότι πας από την ευτέλειά μου για να αισθανθείς κι εσύ ότι είσαι λίγο συστημένος. Το θέλουμε αυτό οι άνθρωποι. Λοιπόν, και πες του αυτά που με ρωτάς και μένα. Με ρώταγε διάφορα. Πήγε εκεί, του λέει: «Γέροντα, εγώ πιστεύω στο βουδισμό». «Πιστεύεις, βρε, στη μετεμψύχωση?» «Ναι», λέει. «Δηλαδή ότι έχεις περάσει και από άλλες ζωές?» «Μάλιστα, παππούλη. Σε παρακαλώ, διηγήσου μία από τις προηγούμενες ζωές σου». Και μου λέει ο καημένος τότε: «Τάχασα, πάτερ. Δεν ήξερα τι να του πω. Καμία ζωή». Και μετά πάλι: «Πιστεύεις», του λέει, «ότι πάει η ψυχή του ανθρώπου στα ζώα?» «Ναι, γέροντα. Πρώτα στα ζώα και μετά καθαρίζεται και λοιπά». «Λοιπόν, πιστεύεις, παιδί μου, ότι πάει και στα γουρούνια με τα συγχωρήσεως?» «Βρε, Γιωργάκη», του απαντά, «έχεις δει κανένα γουρούνι να σκέπτεται σαν άνθρωπος?» Και τότε, λέει, με κόλλησε ο παπάς στον τοίχο.
Δεν είχα τίποτε να του απαντήσω και έφυγα και ευχαριστημένος. Και έρχεται πάλι. Λοιπόν, και τι να κάνω τώρα? Να ξαναπάς στο βουδισμό, παιδί μου. Αν δεν έχεις πίστη, να ξαναπάς εκεί. Ελεύθερος δεν είσαι? Ο Θεός έφτιαξε ελεύθερο. Πήγε πάλι και μετά επίστη ότι δεν έκανε για εκεί. Και έφυγε διαπαντός. Αν εγώ τον ζόριζα, είδες τι σου είπε ο γέροντας και λοιπά, τον ψυχανάγκαζα, θα του έμενε κάτι μέσα του, θα του έλειπε κάτι. Καταλαβαίνετε πόσο λεπτό και σοβαρό είναι αυτό? Και αυτό το κάτι θα το κουβάλαγε πάντοτε. Και που ξέρουμε αν αυτό το κάτι μια δεδομένη στιγμή δεν τον έστελνε πάλι εκεί πέρα?

Γι' αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος συμφώνησε με το Λυκίνιο το 313 στα Μεδιόλανα, το σημερινό Μιλάνο, να δώσουν σε όλους τους υπηκόους της απέραντης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ανεξιθρησκεία. Να σεβαστούν το αυτεξούσιο, το δώρο της ελευθερίας που έδωκε ο Θεός στον κάθε άνθρωπο. Ο Θεός προτίμησε να σταυρωθεί παρά να καταργήσει την ελευθερία του Αδάμ. Όπως λέει ο Άγιος και Ιερός Αυγουστίνος, να έχουμε την ευχή του και του μακαριστού γέροντος Φλωρίνης, που είναι ο μεγαλύτερος, την ευχή και την ευλογία του να έχουμε. Και να ευχόμεθα και για τον αρχιεπίσκοπό μας που τόσο αγώνα κάνει, τόση προσπάθεια γίνεται. Ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Λυκίνιος, ως είναι αυτοκράτορ, συμφώνησαν να δώσουν στους υπηκόους την ανεξιθρησκεία. Ο καθένας είναι ελεύθερος να λατρεύει ό,τι θέλει, αρκεί να μην παρενοχλεί τον άλλον. Τα δικαιώματά μας και η ελευθερία μας σταματάει εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα και η ελευθερία του άλλου. Και να μην είμαστε ούτε τύρανοι του άλλου, λέει ο σοφός Σενέκας, ο διδάσκαλος του Νέρονος. Ανεξιθρησκεία. Ανεξίθρησκος ο Κωνσταντίνος ο Μέγας. Ανεξίθρησκος και ο πατέρος του Κώνστας, η Κωνσταντίος ο Χλωρός. Χριστιανή, ορθόδοξη η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά ανεξίθρησκε και εκείνη με τον τρόπο της. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ανατρέφουμε τα παιδιά μας εν νουθεσία και εν παιδεία Κυρίου και να μην τα παροργίζουμε, δηλαδή να μην τα ψυχαναγκάζουμε, ακόμη και με τη θρησκεία μας που είναι η άνοιξη, που είναι το έαρ. Όχι, διότι εάν ψυχαναγκάσουμε τον άλλον και μάλιστα μέσα στη θρησκεία, μέσα στην ορθοδοξία, όπως λέει κάπου ο Ντοστογεύσκη, τον δαιμονίζομαι στο τέλος ή τον φέρνουμε σε μελαγχολία. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος να μην παροργίζομαι τα τέκνα ημών ή να μην αθυμώσει. Και η σύγχρονη ψυχολογία μιλάει για αμφιθυμία. Παθών μεταράτουση προσβολέ. Πολύς αθυμίας εμπιπλώσε μου την ψυχήν, διαβάζουμε στο δεύτερο τροπάριο της πρώτης οδής του μικρού παρακλητικού κανόνος. Σας παρακαλώ πολύ, όποτε μπορείτε να τον διαβάζετε. Ο Άγιος Νεκτάριος ιδιαίτερα τον συνιστούσε.

Και τι κάνουμε εμείς οι χριστιανοί οι ψάλτες, κυρίως και οι παπάδες στα μοναστήρια? Κοιτάμε να διαβάσουμε όλα τα γράμματα, αλλά πώς, σαν τον Παπατρέχα. Αρκεί να τα διαβάσουμε και τελείωσε. Μα δεν λειτουργεί μαγικά αυτό. Γι' αυτό λέει να μην κάνουμε τύπων λατρείας, αλλά λατρείαν. Να διαβάζετε έναν κανόνα και αν θέλετε της Θεοτόκου. Και αφήστε τους κανόνες των Αγίων που είναι γραμμένοι για τις πανηγύριστον και τις αγρυπνίες. Διαβάστε το μικρό παρακλητικό κανόνα της Θεοτόκου και φτάνει. Και να κάνετε λοιπόν λατρεία και ουχή τύπων λατρείας. Εάν λοιπόν υπάρξει ψυχαναγκασμός, ο άνθρωπος φτάνει στην αθυμία, στην αντίδραση, στη δυσκολία. Η Αγία Ελένη δεν ψυχανάγκασε και δεν παρόργησε τον ιό της, τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Τον άφησε ελεύθερο να λατρεύσει όποιον Θεό θέλει και ό,τι θέλει. Εκείνη όμως του παρήχε το υπέροχο παράδειγμά της, την Αγία Ζωή της, την πολύ της αγάπη, την αρχοντιά και την εν Χριστώ ελευθερία που είχε. Όπου το Πνεύμα του Θεού, εκεί και ελευθερία. Λοιπόν, και έτσι τον άφησε. Ήταν η ψυχή του αγαθή, ήταν γη καλή και αγαθή, όπως λέει στην παραβολή του σπορέως ο Ιησούς Χριστός ο Κυριός μας. Και όταν ήλθε η ώρα του, έρχεται η ώρα στον καθένα, και αυτή την ξέρει ο Θεός μας. Και ό,τι γίνεται στην ώρα του, πώς ονομάζεται? Ωραίον. Τι θα πει ωραίον? Στην ώρα του. Εκάλεσε από τον ουρανό ο Χριστός το Μεγάλο Κωνσταντίνο, όπως και το Μεγάλο Απόστολο Παύλο. Και ως ο Παύλος την κλίσιν ούκ εξ ανθρώπων δεξάμενος. Τον εκάλεσε από τον ουρανό δια του σημείου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Στο καταμεσήμερο είδε στον ουρανό το Σταυρό του Κυρίου με επιγραφή «Εν τούτο νίκα». Και το βράδυ είδε στον ύπνο τον Χριστόν Κυρίου, τον ίδιο το Θεάνθρωπο, και του εξήγησε τι να κάνει για να νικήσει. Να βάλει μπροστά το Λάβαρο και σημαία, τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Και με τη χάρη και δύναμή του θα νικήσει τους εχθρούς και θα ελευθερώσει την ανθρωπότητα από τους τυράννους. Και το έκαμε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Έφτιαξε ολόχρυσο σταυρό και τον ύψωσε και προεπορεύοντο του στρατεύματος και τον έβλεπαν οι στρατιώτες του και ενεψυχώνοντο. Και έβλεπαν από απέναντι από τον εχθρό πολύ αγαθοί στρατιώτες, καλοπροαίρετοι. Παντού υπάρχουν οι καλοπροαίρετοι και οι αγαθοί Ισραηλίτες που δεν έχουν δόλο. Και έβλεπαν τον Τίμιο Σταυρό να λάμπει και έφευγαν από το στράτευμα του τυράννου και αυτομολούσαν στο στρατό του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Γιατί οι Τούρκοι δεν επιχειρούν να έρθουν προς τα δόθε? Γιατί στην Ελλάδα λάμπει ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός και όταν τον βλέπουν παθαίνουν, αδελφοί μου. Γιατί έχει δύναμη ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός? Γιατί πάνω του εσταυρώθη ο αναμάρτητος και εδόθη η κρατεότερη μάχη των αιώνων. Ενίκησε ο Θεάνθρωπος Χριστός το σατανά και την αμαρτία και το θάνατο και τη φθορά. Και έφερε την Ανάσταση, την αγάπη, τη δικαίωση, τη λευτεριά και τον παράδεισο. Γι' αυτό ο Τίμιος Σταυρός ονομάζεται και κοσμοχαρμόσυνος και κοσμοπόθητος, αγαπημένος του κόσμου και χαρμόσυνος για τον κόσμο. Και είναι και όπλον κατά του διαβόλου και η μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο.

0: ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

«Πόσο πουλιέται ο ουρανός?» Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό? Αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα? Δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Προτού διηγηθούμε τα γεγονότα που ακολούθησαν, θα αναφερθούμε ακόμη σε δύο χαρακτηριστικές επιστολές του. Η μια περιλαμβάνει κάποιο του όνειρο και η άλλη παρουσιάζει κατά μοναδικό οδηγητικό τρόπο την παραπλανητική ανθρώπινη αγάπη, την αγάπη που στρέφεται απευθείας σε ένα πρόσωπο δίχως να διαπερνά από την καρδιά του Θεού. Την πρώτη την έστειλε στην 21η του Οκτώβρη του ίδιου χρόνου 1907 και έγραψε: «Την παρούσαν μου γράφω ημίν, άμα εγερθείς της κλίνης, όπως ανακοινώσω ημίν όνειρόντι, το οποίον μη ενεποίησε πολλήν εντύπωσιν. Το όνειρον είναι το εξής. Είδον ότι ιστάμιν προς τους πόδας της Λάρνακος του Αγίου Λειψάνου του Αγίου Νικολάου και παρετήρουν αυτό και μη εφαίνεται κοιμόμενον. Εν τω μεταξύ όμως μη εφάνει κινούμενον και με το λίγον ίνιξε τους οφθαλμούς αυτού. Ύστερον γέρθη και ανεκάθισε και υψώσα στα σχήρας αυτού, έτεινε προς εμέ. Εγώ έσκυψα εξ σεβασμού ή να ασπαστώ αυτόν. Ο δε με ενυγκαλίσθη και με εισπάστη τρεις εις το στόμα και τον εισπάστην και εγώ. Μετά τον ασπασμό να ταινίσας με, μη είπεν. Εγώ θα σε υψώσω υψηλά, υψηλά, αλλά θέλω και εγώ παρά σου να μη κάμεις έναν θρόνο αργυρούν. Ταύτα μη είπε και άφθησαν έπεσε και εκοιμήθη. Εγώ δε αφυπνίσθην. Αφυπνιστής εν εθυμούμην εκείνη τη στιγμήν ότι το όνειρον τούτο και πρώτην ον ημερών το είδον και το ελισμόνησα. Τότε εν εθυμήθην ότι την πρώτην φορά ο Άγιος μόνον με εισπάσθη εγερθείς, αλλά δεν μη είπεν ουδέν. Εις την δευτέραν φοράν εγένετο η αναγγελία και η αίτησης. Τούτο είδον και σας το γράφω ως όνειρον, το οποίο μη έκαμεν εντύπωσιν δια των αποκαλυπτικών αυτού χαρακτήρα και την διαβεβαίωσιν και την αίτησιν. Είδομεν οι αληθές το όνειρον, φαίνεται αληθοφανές, αλλημείς απαθείς διακείμεθα ο Θεός να αποδηγετήσει ημάς εις εργασίαν του αγαθού. Ο ναός του Καΐρου, τον οποίο διεκόσμησα και ελάμπρινα και από πενιχρόνων έδειξαν έκπαγλον, τιμάται πονόματι του Αγίου Νικολάου. Πρώτην φοράν βλέπω τον Άγιο Νικόλαον καθύπνους και ασπαζόμενον και διαλεγόμενον ή ευλογημένον το όνομα Κυρίου». Την άλλη επιστολή την έστειλε στις 5 Δεκεμβρίου 1907 και έγραψε εξ αφορμής μιας πολύ κολακευτικής προς το πρόσωπον του επιστολής της Ρασοφόρας Συγκλητικής κατά κόσμων Μαρίας Χασιώτου τα παρακάτω: «Προς την συγκλητική είναι ψυχράνθη η ψυχή μου, το σούτον ώστε να διατελέσω προς αυτήν αδιάφορος, ο δε λόγος η ψυχική αυτής κατάστασης. Εγώ αγαπητέ, αγαπώ ημάς, ουχή διότι με αγαπάτε, αλλά διότι αγαπάτε τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Η αγάπη προς τον Κύριον ως αγάπη κοινή θερμένη και προς ημάς την καρδία μου. Όταν μία εξ ημών αποσπάσει την καρδία της από τον Κύριον και παραδώσει αυτήν εις την ματαιότητα του κόσμου και εις τα πάθη της ψυχής της, τότε προς αυτήν αγάπη μου καταπάβει, διότι αδελφία αυτή αφαιρέσασα την καρδία της από του Χριστού. Απέκοψε το μεταξύ ημών της αγάπης σύνδεσμων, διότι ο κρίκος ο συνδέων ημάς ή το η κοινή προς τον Χριστόν αγάπη, ώστε η προς αυτήν ψυχρότης μου ή το επακόλουθον της από του Χριστού απομακρύνσεώς της. Η προς εμέ αυτής αγάπη ως ανθρωπίνη δεν θερμαίνει την καρδία μου, διότι είναι αλωτρία της αγάπης του Χριστού και αδυνατό να έχω εις την καρδία μου δύο αγάπες, μίαν θείαν και μίαν ανθρωπίνην. Ήτι αυτή αγάπη όταν εν μόνο το εν υπροσώπο αναπτύσσεται γεννά εν το εταίρο το αγαπημένο μίσος.
όταν ένα φωτέρις αναπτύσσεται, γεννά τον έρωτα. Δια τούτο εν τη προσαλλήλουσα αγάπη, είτε τη προσωμοφίλους, είτε τη ετεροφίλους, μάλιστα προς πρόσωπα δεκτικά έρωτος, οφείλομεν κάθε κάστη να εξετάζομεν, μήπως η αγάπη ημών δεν απορρέει από τον σύνδεσμο της αγάπης, είτε του Χριστού, ή δεν εκπηγάζει από του πληρώματος της αγάπης. Εξ αυτών δίναστε να εννοήσετε τον σκοπόν δια τον οποίον σας έγραψα τόσον αυστηρά εις την συγκλητικήν. Ή θέλησα να την φέρω εις συνέστηση, διότι αισθάνθην ότι η καρδία της εψυχράνθη προς τον Κύριον, ότι ήρχισε να αναπτύσσεται εν την καρδία της αγάπη της ανθρωπίνη ή της η δύνατο να αποβεί έρος, εάν είναι χόμην αυτής ή ηρεσκόμηνης αυτήν. Ο πονηρός ήρχισε να πλανά αυτήν εις τους ύπνους της.

Ακριβώς μια εβδομάδα πιο έπειτα, με αφορμή κάποια σημαντική βοήθεια που έκανε σε μια άγνωστη πάλι ψυχή, σε μια γυναίκα του παραδαρμού και της ανάγκης, χείρα. Ο ιδιαίτερός του, ο Σακόπουλος, κοντοστάθηκε αργά το μεσημέρι σημά στο γραφείο του, ακίνητος, χλωμός. Τα μάτια του κατακόκκινα, γυάλιζαν. «Τι προτίθεσαι να μου ανακοινώσεις, Κωνσταντίνε?» άκουσε να του ψιθυρίζει με τη σιγαλερή φωνή του. «Σεβασμιότατε», έπιασε τότε εκείνος να λέει. «Δεν μπορώ να ησυχάσω, δεν το χωρεί πια ο νους μου. Καταλαμβάνω γιατί ομιλείς. Μα είναι δυνατόν να εγκαταλείψετε κάθε πια θεμελιώδη προσδοκία σας, να εγκαταλείψετε την σχολήν, απειράριθμα πλέον πρόσωπα που σας αγαπούν και διδάσκονται από τας γνώσεις σας, και να αποσυρθείτε στην ερημική τοποθεσία κοντά σε αγράμματες και σχεδόν απειθάρχητες γυναίκες?» Σηκώθηκε, χαμογέλασε και τα μάτια του στραφτάλησαν σαν ασημένιες λίμνες. «Κωστή μου, το γνωρίζεις ήδη καλώς. Δεν διατηρώ εν την καρδία μου προσδοκίας. Το μόνο το οποίο επιθυμώ είναι να συντελέσω με την υπάρχουσαν ενεμή ικανότητα εις βοήθειαν της πασχούσης Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Σήμερον η γλυκητάτη Ορθόδοξος Εκκλησία, επειδή την χάνει η μόνη κυβωτός της Θείας Δυνάμεως και Αληθείας, με τεραστίαν λυτρωτικήν ενέργειαν βάλεται πανταχώθεν από τους τέκτονας, από τους ψευδοσοφούς, από τους ηλιστάς του αιώνος τούτου, από τους δημαγωγούς, από τους κυβερνήτες των λαών και δυστυχώς το χειρότερον, από ημάς τους ιδίους τους κληρικούς. Τα θυσιαστήρια, ως γνωρίζεις, καταπατούνται από προβατοσχήμους λύκους, καταπατούνται και από αγραμμάτους επαγγελματίας, οι οποίοι δεν δύνανται να αντεπεξέλθουν στα ποικίλας επιθέσεις του εχθρού. Ήρχισα να σκέπτομαι όπως έβρω τόπον κατάλληλον εκεί στην Αίγιναν, πλησίον της πόλεως, για να ιδρύσω μια θεολογική σχολή ευσεβών κηρύκων, οι οποίοι να εξέρχονται εκείθεν με τελείαν αυταπάρνησιν και θείαν αγάπην. Μα σεβασμιότατε, είναι αδύνατον, τον αδυνάτον σας λέγω, αδύνατον να μην μας προσκαλέσουν από την Αίγυπτο. Δεν υπάρχει εκεί χριστιανός ομογενής με αξίαν που να μην εκφράζεται με τα καλύτερα λόγια για το πρόσωπό σας. Όλοι τους αυτοί ενεργούν και καραδοκούν κατάλληλη ευκαιρία, η οποία δεν θα βραδύνει. Ένα πρωί θα το δείτε, όπου θα λάβουμε επίγον τηλεγράφημα. Με αυτό το όνειρον πορεύεσαι, καημένο παιδί? Μην το σκέπτεσαι πλέον. Εγώ προπολού έπαυσα να το ονειρεύομαι. Τέλος πάντων, δεν με υπάτησε ποτέ, μα ποτέ η προαίσθησης. Θα το ειδείτε. Αλλά ας επανέλθουμε στο θέμα μας. Πότε σκέπτεσαι να υποβάλλετε παρέτηση? Αρχάς Ιανουαρίου. Συζητούν να σας δώσουν επίδομα ζωής, εν είδη συντάξεως. Κάτι ήκουσα να ψιθυρίζουν. Σας παρακαλώ, σας οικετεύω. Ούτε σκέψεις πλέον να γίνει δια την έγιναν. Ο πατέρας στο σπίτι σας ετοίμασε με τα χεράκια του το δωμάτιό σας. Αλλά κι αν δεν επιθυμείτε να γειτονεύετε με εμέ και τη Δέσποινα, την αδελφή μου, νοικιάζουμε κοντά μας άλλο. Σε όλα τα μπαλκόνια κρεμούν νοικιαστήρια. Ένας τέτοιος ιεράρχης, με τέτοιο κύρος, με τέτοιο συγγραφικό έργων, να τραβήξετε εκεί στα κατσάβραχα, να θαυτείτε από τώρα ζωντανός? Θεός φυλάξει, τι να σας πω. Και εγώ εκτιμώ και θαυμάζω την οσία πλέον ξένη, την τυφλή και κανά δυο άλλες της συντροφιάς. Αλλά να, πώς να σας το εκφράσω, τις θεωρώ γίνεα. Δεν έχεις δίκαιον, Κωστή. Ουδέ μία ψυχή ζώσα ανθρώπου υποτιμάται από τον ουράνιον πατέρα. Πάσα γνώσης και κατοχή των ιερών παρακαταθηκών μας χρεώνει και μας ζητεί διαχείριση και απολογία ενώπιον του Κυρίου. Ίσως και αυτή η ψυχή ενός ασθενικού και ανομάλου παιδιού, ενός μοιρακίου που δαιμονοκρατείται και βασανίζεται,
να καθίσταται πλέον ευπρόσδεκτος κατά την έξοδόν της εις των ουράνιων θρόνων, από άλλην τεινά ενός πατριάρχου λόγου χάρη. Δεν νομίζω, Κωνσταντίνε, δεν νομίζω να μου απέμειναν πολλές ικανότητες πλέον. Ο Κύριος γνωρίζει. Αλλά εάν κατορθώσω να προσφέρω τώρα εσχάτωση στο γύρας μου έναν ιερόν τουλάχιστον Παρθενώνα και μίαν ιερατικήν σχολήν, ίσως ο πανέσπλαχνος Θεός με συγχωρήσει τα λάθη και τας αδυναμίας. Σεβασμιότατε, με συνθλίβετε, δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μου, αδύνατο να ησυχάσω. Πρώτα-πρώτα θα ταλαιπωρηθείτε τόσον εκεί, ώστε σύντομα θα επιστρέψετε, θα το ειδείτε. Και εγώ, σεβασμιότατε, εγώ που δεν μπορώ πουθενά να ζήσω δίχως την παρουσία σας, εγώ τι θα απογίνω? Μοναστραπής, τα μάτια του βούρκωσαν. Ένας λυγμός ανέβαινε στο λαιμό του. Σίμωσε κοντά του και του λαφροχτύπησε την πλάτη. «Μην κάνεις έτσι, Κωνσταντίνε», τον καθησύχασε. «Θα σε πάρω, θα σε πάρω εκεί κάτω. Αν και είναι πρόβλημα η παραμονή σου εις την ιεράν γυναικείαν μονήν, βλέπεις, αγαπητό μου παιδί, και η πλέον αθώα παρακοή πόσα και πόσα προβλήματα τελικώς συσσωρεύει. Ούτε ενυμφεύθεις, ούτε κληρικός έγινες. Τέλος πάντων, μην πικραίνεσαι. Κύριος ο Θεός θα μας τα φροντίσει, θα τα τακτοποιήσει όλα. Άντε, πήγαινε να ετοιμάσεις δυο καφέδες, να τους πιούμε και να συζητήσουμε».

Παραμονές Χριστουγέννων του 1907 έγραψε για το μοναστήρι την παρακάτω επιστολή. Ήρχισα να σκέπτομαι περί της αναγκαιότητος της παρουσίας μου στην Μονήν. Ιδρύσαμε Μονήν με νέα απείρους μοναχάς, ήδη το πρώτον δοκιμαζομένας, εχούσας μεν προαίρεσιν και αγάπην προς το πολίτευμα, αλλά γνωούσας έτι τι έστιν αυταπάρνησης υπέρ της θελειότητος, εν τη αρετή, τι έστιν αγών προς ημάς αυτούς, ή τι αγών προς τον εγωισμόν και προς τα πάθη της ψυχής και του σώματος, τι έστιν αγών προς τον κόσμον, ή τι τας εκ του κόσμου παραστάσεις, και τι έστιν αγών προς τον αντίπαλον, των αρχαίων εχθρών. Ρυπίζονται υπό παντίον ανέμων και κυμαίνονται υπό τις ζάλεις της θαλάσσης του βίου, και το σκάφος αυτών κλειδονίζεται και ο τρόμος αυτάς καταλαμβάνει, και αρχαίων ναυκλήρων στερούνται και το θάρρος αυτάς καταλείπει, και οι ενθαρρύνοντες δια του παραδείγματος παλέμαχοι δεν υπάρχουσιν. Τούτο με εμβάλλει εις σκέψεις. Ήθελω να είμαι με θυμών όπως ενθαρρύνω ημάς και διδάσκω, και ως μη λέγει ο λογισμός, το βραδύτερον τούτο δεν θέλει επιβραδύνει πολύ. Τότε θα δυνηθώ να μένω επί πολύ παροιμήν, και θέλω παρέχει πάσες ημίν την αναγκαίαν υποστήριξην και διδασκαλίαν. Όταν ηρχόμενοι στην έγιναν ή να σας αποκαταστήσω εις την Μονήν, ηγνώουν ότι ανελάμβανον υποχρέωσιν, ή της θα με έφερε και εμέ εις την έγιναν. Ο νους μου και ο πόθος μου εις συναλλαχού, εις τον πρόδρομον της κοπέλου. Αλλά μία φωνή ενδόμηχος μη λέγει, ότι ανέλαβες καθήκοντα εις την έγιναν, και οφείλεις να εκπληρείς αυτά μένον εις έγιναν. Εύχεσθε να με φωτίσει ο Θεός να πράξω ότι είναι το θέλημα αυτού.

Χριστός ο φώτινος μας φάρος, που δίνει στον αγώνα μας ελπίδα, φως και θάρρος. Κοινός σταυρός το σύμβολο που μας ζωοποιεί, κοινός σταυρός το σύμβολο που

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεϊνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Κουβεντούλες με τη Γαλάτια.
1: Ακροάτρια, ακροατή μου, να πούμε τέλειωσε το καλοκαίρι. Πάντως αν δεν τέλειωσε τελειώνει. Και αυτόν τον Αύγουστο, ο Θεέ μου τι έχει περάσει ο ελληνισμός τον Αύγουστο. Τα γονικά μου, το έχω πει και άλλες φορές, είναι από τη Μικρασία. Απ' την άλλη μεριά του Αιγαίου, Σμύρνη και Βάλε. Αλήθεια λέω, είναι ώρες που βλέπω έναν άλλο πολιτισμό που είχαν εκείνα τα άγια χώματα. Εγώ ποτέ δεν θα πω χαμένες πατρίδες, θα πω αξέχαστες πατρίδες. Και Θεέ μου, πώς έχει η τηλεόραση, τι εκπομπές έχει η τηλεόραση και πόσο δεν μου δίνει το χτες. Και χωρίς εχτές, δεν το λέω εγώ παιδιά, ούτε χριστιανικό είναι το πράγμα, χωρίς εχτές δεν μπορεί να υπάρξει σήμερα. Είναι ακριβώς σαν να μου ζητάς, έλα τώρα να έχει το δέντρο να βγάλει καρπούς, άμα δεν έχει ρίζες, τι θα κάνουμε δηλαδή. Δεν έχουμε ρίζες. Θυμάμαι παιδιά, πριν από 4-5, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή αλλά δεν με νοιάζει, πριν από 4-5 Ολυμπιάδες, δεν θυμάμαι ακριβώς να σου πω πού, πώς, έτρεχε ο άνθρωπος, ο γρηγορότερος άνθρωπος που έτρεξε ποτέ πάνω στη γη. Ήταν Αιθίωπας. Το όνομά του ξεχάσαμε. Έχει μείνει το παρατσούκλι του. Αυτός που έτρεξε γρηγορότερα από τον άνεμο. Ήταν Αιθίωπας και έτρεχε ξυπόλυτος. Η Λευκή, επειδή το ξέρεις δά και το όδες, και στις μέρες μας έχουμε θαυμάσια καλή καρδιά, τόσο καλή που λυπηθήκαμε τον Αιθίωπα και θέλαμε, το αγοράσαμε παπούτσια να μην τρέχει ξυπόλυτος ο φτωχός. Και τότε ο Αιθίωπας κοίταξε με έκπληξη τους Λευκούς και είπε να βάλω εγώ παπούτσια, μα από την ώρα που θα βάλω παπούτσια δεν θα μπορώ να τρέχω, γιατί την ώρα που τρέχω μου μιλάει η γη μου, η γη. Θα σου πω πάλι κι άλλο, αυτό πριν το πει ο Αιθίωπας, στήσε αυτή και άκου τη μυθολογία μας. Κλείς τα μάτια σου και δες τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, πάπο, ο δυνατότερος άνθρωπος, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να μην τον νικήσει ο Ηρακλής. Όλους τους νικάει αυτός ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής παλεύει με ένα ανθρωπάκι, τίποτα, όχι σπουδαίο. Ω, μην το βάλεις ότι ήταν και σπουδαίο ανθρωπάκι. Και κοντεύει ο Ηρακλής, άκουσον, να νικηθεί από το ανθρωπάκι, τον Αντέο. Να νικηθεί ποιος ο Ηρακλής, απίθανο πράγμα. Και όμως, πραγματικότητα, αλλά ο Ηρακλής έχει μυαλό. Και καταλαβαίνει από πού παίρνει τη δύναμή του το ανθρωπάκι, ο Αντέος. Τον παίρνει στα στιβαρά του χέρια ο Ηρακλής, τον σηκώνει ψηλά και όταν πάβει ο Αντέος να έρχεται σε επαφή με τη γη, με το χώμα του, τότε και μόνο τότε νικέται από τον Ηρακλή, τότε και μόνο τότε μπορεί να τον νικήσει ο γίγαντας, ο Ηρακλής. Σήμερα διαβάζω στην εφημερίδα από τρίτη δημοτικού. Ναι, από τρίτη δημοτικού. Δεν λέω συν, δεν λέω πλην, δεν το συζητώ. Αρχίζουν σοβαρά, λέει, και εντατικά μαθήματα αγγλικών στα παιδιά τρίτης δημοτικού. Και έχουμε χάσει τη γλώσσα μας. Τα μένα αγγλικά δεν τα ξέρω να στα πω, αλλά για τη γλώσσα μας, ότι δεν ξέρουν τα παιδιά μας να μιλήσουν μεταξύ τους. Και το είδες αυτό, είναι σίγουρο, το ζω. Είπα ότι είναι η επαφή που έχω με τα παιδιά, η δουλειά μου. Αλλά πέρα από τη δουλειά μου, το γράψανε όλες οι εφημερίδες σε εξετάσεις που γίνονται. Τι ήταν 28 Οκτωβρίου, μου φαίνεται γράψαν τα παιδιά που μπήκανε οι Τούρκοι και μετά και έγιναν η ναυμαχία, ξέρω εγώ. Άκου πράγμα. Δεν ξέραν τα παιδιά μας. Έλα τώρα και αν θες να μιλήσουμε και μας ακούει, σε παρακαλώ κανένας, πες στο παιδί να πει τον εθνικό ύμνο. Θα σου πει στην αρχή τους δύο πρώτους στίχους και μπορεί να τους κάνει και λάθε μέρα να τους πει. Παρακάτω δεν ξέρει να τους πει ναι. Και είναι καταδικασμένη μια φυλή, το γένος, αν δεν ξέρει το χτες, είναι καταδικασμένο να πεθάνει. 22 Αυγούστου με το παλιό ημερολόγιο κάνανε φίλο και φτερό. Όταν λέμε φίλο και φτερό το εννοώ και δεν είναι τρόπος του λέγειν. Τον κάνανε κομφετή τον δεσπότη της Μύρνης, οι Τούρκοι. Πρόσεξε, δεν πήγαν να τον ξαφνιάσουν, να τον πιάσουν και να το ξαφνικά στον ύπνο, όχι. Είχε πάει αμερικάνικο άγημα και ο ίδιος ο διοικητής να του πει τελειώσανε τα πράγματα, έλα πάμε να φύγουμε. Και ο Χρυσόστομος Μύρνης είπε ότι η θέση μου είναι με το πίμνιό μου. Ήξερε τι τον περίμενε. Η θέση μου είναι, έστω κι αν ένας χριστιανός υπάρχει, είναι να με πλάει σε αυτό το χριστιανό. Δεν φεύγει και γίνεται, όπως σου είπα, κομφετή. Έγραψε ένα βιβλίο, Μνήμες Σμύρνης, βραβεύτηκε. Προσπάθησα μέσα στα διηγήματα που έγραψα και το μεγάλο αποχαιρετισμό έχω γράψει, δύο βιβλία, ένα στεφάνι δηλαδή από το λογοτέχνη σε εκείνες τις αξέχαστες πατρίδες, ήταν τα δυο μου βιβλία, ο μεγάλος αποχαιρετισμός και το Μνήμες Σμύρνης. Από το Μνήμες Σμύρνης θέλω να σου διαβάσω μερικά πράγματα, δύο διηγήματα. Πριν πρέπει να σου πω στο εξής ότι είμαι από τα γονικά μου από εκεί και όταν μας λούζανε και τότε δεν ήταν αυτά που διαφημίζει η τηλεόραση που δεν βρέχονε, δεν κλαίει το παιδάκι με τα σαμπουάν, πράσινο σαπούνι λουζούμασταν και τσούζανε τα μάτια μας και κλαίγαμε και δεν θέλαμε να λουστούμε. Χάστο, εντάξει, καθάρισα, έλεγα στη γιαγιά μου. Τρεις και για τριάδα, έλεγε η Σμυρνιά γυναίκα. Και αμέσως, χωρίς να έχεις πάει να πάει σχολείο, ήξερες αυτή, για αυτή την Αγία Τριάδα, πήγαινε και ρώτα τώρα τρεις και για τριάδα να στα πει κανένα παιδί. Και το γράφει αυτό μεγάλος συγγραφέας, ο οποίος δεν έχει δώσει, μεγάλος Έλληνας, ο οποίος δεν έχει δηλώσει ότι είναι χριστιανός, αλλά έχει δει, είναι έντιμο στο γράψιμό του. Και ήρθαμε από τη Σμύρνη, λέει, και θυμάμαι η μάνα μου πέθανε νωρίς και θυμάμαι μόνον πριν πεθάνει που μας είπε και μην ξεχνάς πως είσαι χριστιανός και Έλληνας. Έλα τώρα, ξέρω ότι δουλεύεις, ότι κουράζεσαι, ότι δεν κουβεντιάζεις με τα παιδιά, σταμάτα. Η μεγάλη Νταντά θα έγινε ή η ξενόφερτη γυναίκα που δεν ξέρει ελληνικά και την ξέρει πια για τις αξέχαστες πατρίδες, ή είναι η μεγάλη μας η Νταντά, η τηλεόραση, η οποία θα βάλει τώρα τέτοιο ή θα βάλει εκείνο το οποίο ξέρεις πουλάει. Δεν μένει λοιπόν. Πραγματικά παιδιά, όταν... θυμώνω πάρα πολύ όταν μου λένε πως δεν ακούγεται η Πειραϊκή Εκκλησία, ξέρω εγώ, λίγο μακρύτερα από το Σύνταγμα. Πραγματικά, όχι για τίποτα άλλο, αλλά γιατί πως θα ταϊστεί ένας λαός, ένας λαός που τα βλέπεις τα χάλια που τραβάν τα νιάτα μας, τις αγωνίες που έχουν. Δεν θα καθίσω εγώ να στα πω αυτά. Λοιπόν, μην ξεχνάς πως είσαι χριστιανός και Έλληνας. Έχει η Σμύρνη, έχει ένα βουνό. Το βουνό αυτό λέγεται Τα Δύο Αδέρφια. Ένα δικό μου κείμενο λοιπόν, πες, σαν εισαγωγή σε αυτά τα δύο που θα διαβάσουμε. Τα Δύο Αδέρφια, άγγελοι ίδιοι, βγήκαν απ' τα άγια χέρια του Θεού και ξεκινήσανε φτερά στα πόδια τους, στα μπράτσα τους, ολόλευκα φτερά στα μπράτσα τους και αστραπή στο μάτι. Δεν βγήκαν, πρόσεξε, για παιχνίδι για Σεριάνη. Τα δύο αδέρφια ψάχνανε τόπο για να στήσουν σπιτικό. Μα όσοι ήτανε παιδιά, χαίρονταν το κάθε τι και ας ήταν η δουλειά τους άλλοι. Πολλές φορές σαΐτευαν τον ουρανό. Άλλοτε πάλι μετρούσανε τα βότσαλα που βρίσκαν στο γυαλό και πετροβόλαγαν με αυτά τη θάλασσα. Ήταν παιδιά. Δεν συνερίζονταν την κούραση, παίζαν και ψάχνανε. Σπίτι μας, το είχαν ορκιστεί κι οι δυο, θα γίνει ο τόπος όπου μυρίζει ακόμα και αυτός που μυρωδιά δεν έχει. Εκεί που θα στεριώσουμε θα είναι η γωνιά που τέρι της σε όλη τη γη δεν βρισκέται. Ο πιο γαλάζιος ουρανός, τα καρπερά τα χώματα, εκεί που οι μπαξέδες, τα μποστάνια θα ανθούν και θα καρπίζουν και ο ανθός και ο καρπός θα είναι ξεχωριστός, μοναδικός. Σπίτι μας, το είχαν ορκιστεί κι οι δυο, θα γίνει ο τόπος που εκεί θα με ρεύει η θάλασσα. Θα έρχεται η θάλασσα αγριεμένη να αρπάξει βόλους από τη γη και να τους καταπιεί, μα μπρος στην τόση ομορφιά θα γαλινεύει. Σαν το πιστό σκυλί να γλύφει τα χνάρια του αφέντη του, έτσι ακριβώς θα σέρνεται θεριό που έχει μερέψει στα πόδια του ονειρεμένου τόπου και εκεί θα αποθέτει ταπεινά τα πλούτη της η θάλασσα. Ίδιος φλογάτος, αχ αγαπημένος η θάλασσα, ίδιος ερωτευμένος τροβαδούρος με λύρα τους αγέριδες και με φωνή που δανικιά απ' τα βουνά την παίρνει και με τα μάγια του παραμυθιού την λατρεμένη γη θα ανανουρίσει. Τα δυο αδέρφια, παιδιά ως ήταν, δεν κουράστηκαν να ψάχνουν, παίζανε και δοκιμάζανε τους τόπους που περνούσανε. Και κάποια αυγή μπροστά στα έκθαβα τα μάτια τους φάνηκε, να η γη που ονειρεύονταν. Ένα κομμάτι παραδείσου αντίκρισαν και ποιος το διάβα του αν βρει παράδεισο τον παρατά. Τα δυο αδέρφια παντρευτήκανε εκείνη τη γη. Καλέσανε στους γάμους τα κερουβίμ, τα σεραφίμ, καλέσανε να ψάλουνε τους ύμνους τους γαμήλιους. Και ο ήλιος ήρθε κουβαλώντας τα πεσκέσια του και το φεγγάρι και τα αστέρια, γιωμάτα είχαν τα χέρια, χάρισμα τα δώρα τα βασιλικά. Και η θάλασσα κουβάλισε στενάζοντας από το πολύ φορτίο ό,τι από χρόνια φύλαγε στα σωθικά της. Και η γη ευλογημένη, η διαλεχτή των δύο αδερφών, μπρος στην τιμή που της γινότανε, κάρπισε και μια και δυο και τρεις φορές τον ίδιο πίστεψε με χρόνο. Μα και οι άνθρωποι βιάστηκαν να δώσουν το χρυσάφι τους σε αυτούς τους γάμους, γιατί χρυσάφι λογαριάζεται η καλοσύνη, η ανοιχτοκαρδιά και η προκοπή. Στο χάσου πως πάνω από 3.000 χρόνους κρατήσανε οι γάμοι οι χρυσοί. Και κάποιαν ώρα τα τουμπελέκια πάψανε, σοπάσανε οι πίπιζες και τα πουλιά κούρνιασαν τρομαγμένα και ο ήλιος τις πραμάτιες του εμάζεψε και η θάλασσα αναρήγησε από τρόμο. Τα δυο αδέρφια κι που σέρναν το χορό σταμάτησαν, στήσαν αυτοί και ακούσανε τη συφορά στα βήματα που έφτανε. Και εκεί που βρέθηκαν, στη μέση του χορού απολυθώθηκαν τα δυο αδέρφια. Μαρμαρωμένα έμειναν να κοιτούν τη χώρα την αιωλική που τούρκεψε. Μαρμαρωμένα μείναν να κοιτούν την πολιτεία που απλωνόταν στα πόδια τους μπροστά, που τη σκλαβώσανε οι βάρβαροι. Έτσι έγινε και μαρμαρώσανε τα δυο αδέρφια και γίνανε βουνά. Τα δυο αδέρφια είναι το βουνό της Σμύρνης, γιατί αυτός ήταν ο τόπος ο ευλογημένος που είχαν βρει τότες που έψαχναν. Σαν βρει τη λευτεριά του αυτός ο τόπος, τότε θα ζωντανέψετε, μήνυμα ελπίδας έστειλε ο Θεός με τον Αρχάγγελο. Τα δυο αδέρφια, το βουνό της Σμύρνης, από εκεί πάνω αγναντεύουνε χρόνια τέλειωτα το πέλαγο και αναστενάζουνε στο βαθύ του ύπνο και τις ασέλινες τις νύχτες βοή μεγάλη βγαίνει από τα σπλάχνα τους θρήνος, κλαθμός και οδυρμός. Και τις ασέλινες τις νύχτες κάθεται μαύρο σύννεφο απάνω στο βουνό στα δυο αδέρφια και με τα δάκρυα τους κρατάει συντροφιά. Σα βρει τη λευτεριά του αυτός ο τόπος, τότε θα ζωντανέψετε, τότε το πανηγύρι θα στηθεί ξανά, παρηγοριά δίνει το σύννεφο και εκείνα που είπε ο Θεός τα ξαναλέει. Και πας ξημέρωμα, και αν πας ξημέρωμα θα δεις την υγρασία που απόμεινε στα δέντρα και στο χώμα από το βραδινό εκείνο μυρολόγι. Ακροάτρια, ακροατή μου, αυτό είναι το παραμύθι που έλεγαν οι γιαγιάδες στις Σμυρνιές και πίστεψε κάποια στιγμή 2 Μαΐου, 3 Μαΐου όταν μπήκε ο στρατός μας να ελευθερώσει και ελευθέρωσε τη Σμύρνη ότι άρχισαν να σαλεύουνε τα βουνά τα δύο αδέρφια. Αλλά όχι, ήρθε η καταστροφή. Ήρθε αυτό που μαράζωσε τις καρδιές μας. 22 Αυγούστου με το παλιό ήταν όταν σκοτώσανε, μακέλεψαν το δεσπότη Σμύρνης. Το πρώτο διήγημά μου που θα σου διαβάσω είναι η ασημοκαπνισμένη Παναγιά. Από τότες που θυμάμαι, τέτοιες μέρες η γιαγιά ήταν αλαφιασμένη, ούτε χαδολογήματα πολλά στο σμάρι τα παιδιά, τα εγγόνια της, ούτε παραμύθι. Μπορώ να πω πως το είχαμε συνηθίσει, ήταν και αυτό σαν φυσικός νόμος. Μήπως ποτέ αναρωτήθηκες γιατί ξημέρωσε, γιατί έβγαλε ζουμπούλια η γλάστρα. Ναι, το είχαμε συνηθίσει το φυσικό της γιαγιάς, να είναι πάνω στο κεφάλι της ψυχοκόρης που φτιάχνε τις μαρμελάδες, να διώχνει με ένα καλαμένιο φυσερό εμάς τα παιδιά που μπερδευούμασταν στη φαρδιά πλυσαρισμένη φούστα της. Μην περνάτε από το λιακωτό, το λέω, το ξαναλέω, μόνο το ξεχνάτε που να σας ξεχάσει ο χάρος. Τόσος τόπος δεν σας χωράει, αντεβαλάντωσα με τούτες τις μαρμελάδες και τα σερμπέτια που σίγουρα φέτος δεν πετύχανε. Στόπα Μαρίτσα, τα κατέβασες από τη φωτιά προτού δέσει καλά η ζάχαρη. Και το λεμοντοζού σαν άπεσε λιγοστό στο καρπούζι. Θα μου ζαχαρώσουνε να το δεις. Αχ, αυτά τα λόγια τα άκουγα κάθε χρονιά, μα κάθε χρονιά. Και έχω τυπώσει καλά στο μυαλό μου την κίνηση απελπισιάς που έκανε καθώς σημάζευε τον κατάλευκο κότσο της που πάντα ήταν συμμαζεμένος. Ήμουνα το μόνο κορίτσι σε τόσα αγόρια που έκαναν οι κόρες και οι κνυφάδες της, αντρογενίστρες της λέγανε οι γειτόνοι μας, είχα και το όνομά της. Ίσως γι' αυτό γίνονταν δυο παρατυπίες. Η μια μ' άφηναν να σημώνω τις γυάλες με τις μαρμελάδες και τα σερμπέτια πουλιάζοντας στο λιακωτό μέρες και μέρες πριν να ραδιαστούν προσεκτικά στο κελάρι. Να έχουμε το χειμώνα, να λύφουμε το ζυμωτό ψωμί και να τρατέρνουμε τα μουσαφιρλίκια που ποτέ δεν μας έλειπαν. Αυτό ήταν το πρώτο. Το άλλο ήταν πως εγώ φορώντας τους γαλάζιους, τα φταδέγιους φιόγκους μου και το βελούδινο φουστάνι μου πήγαινα στο δεσπότη μας. Σε ένα καλαθάκι, φοδραρισμένο μας προκέντητο λινό, μπαίναν οι γυάλες. Το καρπουζάκι από το ποστάνι μας με την αμπαρόριζα να σου τρυπάει τη μύτη. Το βύσινο από τις βυσινιές και η βυσινάδα που είναι γιατρικός αν είσαι άρρωστος και τα σερμπέτια να τρατέρνουν στο δεσποτικό. Με ξεπροβόδιζε η μάνα και η γιαγιά. Πεσκέσεις στο δεσπότη και να ξέρεις ρε ζήλι θα γίνουμε. Δεν έδεσε η ζάχαρη στη φωτιά και ο ήλιος δεν τάρπαξε. Και το λεμοντουζού έπεσε λίγο, γκρίνιαζε πάντα η γιαγιά. Και η μάνα, μετάνια βαθιά θα κάνεις. Θα του φιλήσεις το χέρι το δεξί, το νου σου. Το νου σου σαν θα σε τρατάρουνε μη λερωθείς. Και ο πατέρας, φορώντας το μαύρο του καλό κουστούμι, έφτιαχνε εκεί στην ξόθυρα τον κολαριστό για κάτω πουκαμίσου του, σημάδι πως νεύριασε και άλλο δεν μπορεί πια να περιμένει. Σαν έκανα τη δασκαλημένη μετάνια, σαν φίλησα το χέρι του δέσποτα εκείνη τη χρονιά στα 1921, πού να το ξέρα. Αν το ξέρα, θα είχα σκύψει να σπαστώ και τα πόδια του. Αν το ξέρα. Αχ, με φίλησε στα μαλλιά, μ' άρπαξε μετά στα δυο του χέρια και με σήκωσε ψηλά. Εσύ βάρινες, εσύ έγινες κοντζά κοπέλα μου, πε. Και εγώ νόμισα στα αλήθεια πως μου χάρισαν παράδεισο. Ο πατέρας μου καμάρωσε. Δέσποτα, είπε, βάρη, δεν πρέπει να σηκώνεται. Με άφησε κάτω ο δέσποτας, αφού με φίλησε και στα δυο φουντωμένα μάγουλα. Αν δεν αντέχει βάρη η μέση σου, δεν πρέπει να γίνεσαι δεσπότης, είπε. Τα βάσανα και τους καημούς και τις λαχτάρες και τα όνειρα ενού λαού πρέπει να κουβαλάς στους ώμους σου. Είπε κι άλλα κι άλλα. Μα εγώ παιδί δεν νοιάστηκα να ακούσω. Μόνη μου έγνοια στο τρατάρισμα μη λερωθώ. Αχ και να το ξέρα. Αχ και να το ξέρα. Και αφού μεγάλωσες και έγινες κόρη πια, σου πρέπει με το φίλεμα να σου χαρίσω τούτο, με την ευχή να μοιάσεις την κυρά τη δέσποινα. Με είχε σημώσει ο δεσπότης και μου δώσε ασημοκαπνισμένη Παναγιά σε ασημένια καδένα περασμένη. Έσκυψα και μόνος μου την πέρασα στην τραχυλιά. Ντροπιάστηκα, δεν θυμάμαι αν το είπα το ευχαριστώ. Πάντα σαν πήγαινα γλυκούδια θα με φίλευε ή και είσαι ασημοκύπελο γλυκό του κουταλιού. Μα πρώτη του φορά, πρώτη φορά τέτοιο πλούσιο δώρο. Ναι, τώρα το κατάλαβα πως με είχε για μεγάλη πια. Και πόσο ντράπηκα και πόσο χάρηκα. Φέτος λοιπόν πουλιάζονταν οι μαρμελάδες και τα βύσινα, όλο και ονειρευόμουν την ώρα που θα ξαναπήγαινα με το καλάθι στο δεσπότη μας. Τα σήμωσε το παιδί πέρσι. Θα το χρυσώσει να μου το θυμηθείς εφέτος. Της ξέφυγε της μάνας μου κάποια φορά. Και η γκρίνια της γιαγιάς, τώρα ήταν πιο μεγάλη και ο φόβος μοίραζε λευτή με τη ζάχαρη που δεν καλώδεσε, με το λεμοντιζού που έπεσε λυψό. Μα και η δικιά μου έγνοια πίσω δεν πήγαινε. Κι ήρθαν. Αχ, κι ήρθαν. Τι μέρες ήρθανε, Θεέ μου. Ποιος ενοιαζούντανε για γυάλες πια. Θρύψαλα οι γυάλες, όμοια με τα όνειρά μας. Θρύψαλα. Η φαρδιά πλυξαρισμένη φούστα της γιαγιάς πόσους χώρεσε. Και όταν σκοτώθηκε η γιαγιά και η φούστα σκέπασε, νόμισες όλο το σοκάκι μας, σκορπίσαμε. Πού μάνα, πού πατέρα, πού αδερφός. Σαν ελαφίνας να ήμουν παιδί, χώθηκα σε μια κόχη μιας εξώθυρας. Μέρα νάταν, νύχτα νάταν, απ' τις φωτιές και η μέρα και η νύχτα όμοιες ήτανε. Κι είδα το ράσο του, κι είδα το ράσο του ματοβαμένο να ανεμίζει, φλάμπουρο αγιασμένο στα χέρια αντίχριστον. Και είδα πόσα μπορεί να δει ο άνθρωπος και να τα αντέξει. Στο όνειρο είδα ή στο ξύπνιο μου να τον περνούν ακόμα ζωντανό από μπροστά μου, ίδιο κουρέλι αιματοστάλαχτο. Μπροστά στο πανηγύρι που είχαν το δέσποτα στα χέρια τους, κανείς δεν εχαμπάρει σε ένα μικρό παιδί την αφεντιά μου που είχε γίνει ένα με τον τοίχο, ένα με την κόχη. Μόνη, ολομόναχη απόμεινα εκεί, μέσα σε μια πολιτεία που ούρλιαζε και που κεγόταν. Και αν ήταν μπορετό από τα δάκρυα να σβηστούνε οι φωτιές, θα είχαν σβήσει τόσα ποτάμια δάκρυα οπούχησα. Μόνη ολομόναχη. Και τότε σκέφτηκα την Παναγιά την ασημοκαπνισμένη που ποτέ ούτε σαν επλενούμουνα δεν είχα αποχωριστεί. Την έβγαλα από τον κόρφο μου και ήταν και αυτή καυτή όπως και ο κόρφος μου. Την έφερα στα χείλια μου. Κουράγιο να πάρω, να έχω το έρημο πουλί εγώ μια συντροφιά. Και όπως την έφερα στα χείλια μου την Παναγιά ήταν, τορκίζομαι πως δεν μου φάνηκε βρεγμένη, μουσκεμένη η Παναγιά. Δικά μου δάκρυα, του γένους, του δεσπότη, ή δικά της δάκρυα. Δεν το έχω ακόμα, τόσο χρονού γυναίκα που γίνα, δεν το έχω ακόμα ξεδιαλύνει. Ας είμαι καπνισμένη, Παναγιά. Και τους είδες. Δεν ξέρω αν θα μας φτάσει η ακροάτρια, ακροατή ώρα. Αλλά μου έλεγε ο πατέρας μου ότι μόλις είχαν βρει ένα πλεούμενο, τι πλεούμενο, μα είχαν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, καίγεται εμπρός, φωτιά εμπρός, πίσω σου, μπροστά σου η θάλασσα, καίγονται όλα. Αχ. Και την ώρα που βρήκαν ένα πλεούμενο, σου είπα, η μάνα χάνει το παιδί και το παιδί τη μάνα. Στιβαχτήκαν εκεί, ξαφνικά ακούγεται μια φωνή. Τη φανερωμένη, ξεχάσαμε τη φανερωμένη. Είχαν ξεχάσει την εικόνα. Και κατεβήκανε, και ψέματα δεν έλεγε ο πατέρας μου, κατεβήκανε από το προηγούμενο, από τη σωτηρία, για να τρέξουνε, να πάρουνε, να σφίχτα αγκαλιάσουνε την Παναγιά τη φανερωμένη. Και τη φέρανε στη ελεύθερη πατρίδα. Έλα, δεν σου λέω περίεργα πράγματα που δεν τα έχεις ξανακούσει. Παναγιά σου μελά. Αγιά είσαι ο Ρώσος. Πήγαινε στη Ραφίνα να δεις τζουμπούμ, τζουμπούμ, τζουμπούμ. Βγαίνει η Παναγιά. Την κάνουνε λιτάνεψη και την κρατάνε κάτι παλικάρια ναυτικοί. Ναύτες κρατάνε την εικόνα, τρεις από τη μια μεριά, τρεις από την άλλη, και ασήκωτη η εικόνα είναι. Και αφήσανε ό,τι πολύτιμο είχαν εκεί και φέρανε το πολύτιμο, την Παναγιά, το εικόνισμα μαζί τους. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε την προσφυγιά του Αγίου. Ακόμα δηλαδή ένα διήγημα από τις μνήμες Σμύρνης. Το χωριό μας ήταν φτωχό και ασήμαντο. Μην το ακούς αυτό που λένε είχαμε και είχαμε. Σωστότερα θα το έλεγα, δεν είχαμε όλοι το ίδιο χώμα και είναι πλούτος το χώμα και να το ξέρεις. Ούτε μποστάνια ούτε περιβόλια. Δεν ήταν να το λυμπιστεί στον τόπο. Τραχιά τα χώματα, τραχιά και η ζωή. Μα ένα περίεργο, λες ο Θεός να το μετάνιωσε γιατί δεν φάνηκε ανοιχτοχέρης σε αυτή την ξεχασμένη γη. Έκανε τους ανθρώπους μαλακούς, ιδιοζυμάρι, μαλακούς και αθώους και απονήρευτους. Και τ' άλλο, όπως στα κέφια σαν θα έρθουν οι βασιλιάδες, κάνουν ασυλλόγιστα δώρα βασιλικά και απρόσμενα, έτσι το θέλησε ο Κύριος, σε τούτο το φτωχό και ασήμαντο χωριό να γεννηθεί ο Άγιος. Και αυτός ο Άγιος ήταν το πλούτος μας, η περηφάνεια, η καταφυγή, το έχει μας. Δεν ξέρω τι είναι αληθινό και τι το ψεύτικο, από όσα λένε για τα παλιά, τα πρώτα χρόνια του Άγιου. Κάθε γενιά που πέρναγε κάτι φτιασίδια θα βάζε στην εικόνα της ζωής του. Όμως ο στολισμός γινότανε με αργόριθμο, οκνόριθμο. Προλάβαινες, στοχώνευες, δικά σου τα έκανες, και ήταν χρέος ιερό να τα παραδώσεις στα νέα παιδιά ό,τι παραδώσαν οι γεροντότεροι σε σένα. Και ούτε ήταν αμαρτία να το στολίσεις και εσύ με τη σειρά σου αυτό που θα παράδινες. Ήταν στον Άγιο, μα και στο γένος, το δικό σου πρόσφορο. Γιατί και τ' άλλο θέλω εδώ να σου πω, όλα μπορεί να ήταν λιγοστά και μετρημένα και στον τόπο μας, και οι μπουκές μας ακόμα μετρημένες, μα μόνο ο χρόνος μας ήταν αμέτρητος, ατέλειωτες οι μέρες και οι νύχτες. Και οι νύχτες, ναι, και αυτές ατέλειωτες, οι γερόντι αγαπάνε τις κουβέντες και εμείς το πεδομάνι. Που ούτε σπουδές μας βιάζανε, ούτε είχαμε τα τόσα πια να ασχοληθούμε. Καταλαγιάζαμε πρωτού καλά-καλά το σούρουπο, κουτρουβαλίσει από το βουνό που ζώναν τα χωριά ολάγυρα, καταλαγιάζαμε στις ασπρισμένες εισαυλές. Οι γυναίκες μόλις είχαν τις μέρες της δουλειάς τελέψει, με το άνομα του καντιλιού και με το θυμιατό στο κέρι ακόμα ακουμπισμένες στις πεζούλες, τα έλεγαν. Μόλις είχαν φανεί οι άντρες από το πάλεμα που κάνανε ολημερείς, λίγο καρπό να δώσει η γης που τη βασάνιζαν, μα τους βασάνιζε και αυτοί το ίδιο. Έρχονταν σιγανάκι αποσταμένοι, πιο σιγανάκι από τους σίσκιους του απόβραδου. Καθόνταν σε σκαμιά, πίναν το ούζο τους με το βρισκούμενο μεζέ, φτωχός μεζές, μαυλογημένος, στείλωνε. Στα μέρη μας δεν είναι λίγο μίλητος ο άντρας, όσο κι αν έχει έγνοιες η μέρα που πέσε βαριά. Στο πρώτο το ποτήρι τσιτώνανε τα κουρασμένα πρόσωπα και ίσως η απαλή, η σκοτεινιά που ήταν αυτό που τα έκανε να φαίνονται νεανικά. Ίσως να ήταν δώρο του απόβραδου που σφάνταζε λουλούδια, ίδια οι γυναίκες μας, και ομόρφαινε ο τόπος και έπαβε να είναι θλιβερός. Και λέω πως κάθε απόβραδο έκανε μέγα θαύμα ο Άγιος και χάριζε απλόχερα μπαξέδες στο χωριό μας και ομορφιά. Είχα δεν είχα ξαναγύρισα στον Άγιο. Είχαμε στο χωριό μας το κυβούρι του. Τα σπίτια μας χαμόσπιτα, φτιαγμένα από πλήθρες και λάσπες. Και από τα ίδια μπόλικα είχαμε στο γύρω τόπο. Μόνο η εκκλησιά ψηλή, πετροχτισμένη, η εκκλησιά που είχε μέσα της τον Άγιο. Όπως μας λέγανε οι γερόντι, την πέτρα την κουβάλισε ένας πασάς με αραμπάδες. Το χετάμα, λέει, στήρα η γυναίκα του και ήταν αυτή που αγαπούσε πιότερο και ήθελε από αυτή να κάνει γιο ο πασάς. Τάμα το έκανε. Και όταν καστρώθηκε, γενοβόλησε και καλοσαράντησε η κανούμισσα, τον τήρησε το λόγο του. Μη σου φανεί παράξενο που ένας αντίχριστος προσκύναγε εκείνον που κυγκιαούρδες προσκύναγαν. Δεν ήταν ο πρώτος, ούτε και ο στερνός. Μες στο χωριό μας ήμασταν όλοι το ίδιο σκλαβωμένοι στην κακομοιριά, στη φτώχεια. Μπορεί στα πάνω σοκάκια να ήταν τα τουρκικά τα σπιτικά, μα το ίδιο χάλι με τα δικά μας σπίτια είχανε. Και τούτο το στηρίζω, πως έκανε τα θαύματά του όλους μας ο Άγιος, χωρίς καμιά διάκριση. Τον Άγιο που λες, το γνωρίζαμε από τα γενοφάσκια μας, ή πιο σωστά από την κοιλιά της μάνας μας. Σαν ήμασταν στη μήτρα της ακόμα, για καλοστάβρωμα, για να έχει γένα με έναν πόνο και σαν χέλι να γλιστρήσουμε από πάνω της, φέρναν οι γερόντισες λαδάκια από το καντήλι του Άγιου και αλήφαν την κοιλιά της γκαστρωμένης. Και έκανε πάντα το θαύμα το Άγιος, θαύμα τρανό, να ξεκινούν γυναίκες μοναχές τους, και άλλο θαύμα να τρανεύουμε, σπαθά τα κυπαρίσια δεν γινούμαστε. Και αυτά χωρίς γιατρό και φάρμακα ή φαγητό καλό. Με την ευχή και το λαδάκι του Αγίου, μεγάλη χάρη του. Φοβάμαι μη σε κούρασα, γιατί όσο γερνώ μ' αρέσουνε τα πολλά τα λόγια, ίδιος φτιστός Ανατολίτης. Έτσι και στους δικούς μας γέροντες τους άρεσε να λένε πράγματα για τον τόπο το παλιά, και πάντα εκεί κατά μεσή σε κάθε εξισόρυση ο Άγιος, όπως στη μέση του χωριού ήταν το σπίτι του. Και αν κουκουλώναν τις δουλειές στο σπίτι οι γυναίκες μας, για το δικό του σπίτι δεν χώραγε κουκούλωμα, άστραφτε από πάστρα η εκκλησιά και το κυβούρι μου σκομόλαγε από τη δικιά του αγιοσύνη και από την έγνοια τη γυναίκια. Και οι χανούμισες το είχαν για καλό να τον φροντίζουν και από τις γλάστρες τους να κουβαλούν το μοναδικό γαρούφαλο. Και έτσι είχαν το θάρρος να ζητήσουν αντίδωρο. Και ήρθανε δίσεκτες χρονιές. Είχαμε κουτουρντήσει από το πρωί, θυμάμαι. Το αγιάζι είχε ποτίσει τις αυλές μας, με δρασκελιές η νύχτα έφτανε, μαζί της κουβάλισε και τον ξενομερίτη. Έφερε ένα μήνυμα. Εμάς παιδιά όσοι ήμασταν, ούτε μας ένιαξε το μήνυμά του, μας επερίμεναν υπόμονα ο ύπνος σεριάνει να μας πάει το αλαφρό γνώριμα χέρι του να το κουμπίσει πια στα βλέφαρά μας και στο κούτελο. Κι έτσι δεν άκουσα ποιο ήταν το μαντάτο. Κοινο που κατάλαβα πριν καβαλήσω το άτι του όνειρου ήταν πως πόρτες ανοιγόκλινα και σφαλνούσανε και κόσμος είχε μαζευτεί στο σπίτι μας. Ακόμα ήμουνα στο πρώτο ύπνι, για βρήμ ξύπνα. Η μάνα μου ήτανε, μου έπρεπε να ανοίξω τα μάτια για να το δω, τόσο είχε αλλάξει η φωνή της. Μου δώσανε δυο μπόγους να κρατώ και ένα σακούλι το περάσαν από το κεφάλι μου. Κρεμότανε στο στήθος μου μπροστά, το πέταξα στη ράχη μου, ήταν πιο βολικό. Ετούτο το σακούλι είχε τα έξι ασημένια κουταλάκια του γλυκού, την κούπα που τράτερναν το βύσσινο, το δίσκο που είχε τα κουφέτα στο γάμο.

Δεν μπορεί να πενευτεί πως χάιδεψε το πρόσωπό τους. Κρατούσανε κεριά ή και λαμπάδες σαν τον πόη τους και το θυμία μαχνός και ρένανε με ό,τι προλάβανε και ξεριζώσανε από τις χτυκιάρικες γλάστρες τους ρέναν το λείψανο. Και ολυφύρονταν, βάι βάι φεύγει ο Άγιος, βάι βάι μην αμορφανεί χωρίς τον Άγιό μας, και σκούζανε. Και από τον αντρών τα παιδεμένα πρόσωπα τρέχανε δάκρυα σαν τα αμυγδάλου την καρδιά, τέτοια δάκρυα. Και τα παιδιά τους, χωρίς να καλοξέρνουνε το πώς και τι, τσιρίζανε, βάι βάι ορφάνια πέφτει στο χωριό που φεύγει ο Άγιος. Έτσι λέγαν. Έτσι μας ξεπροβόδισαν ως έξω από το χωριό. Δύο-τρεις στράψαν τα μάτια τους, χυμίξαν με το ζόρι να κρατήσουνε τον Άγιο. Άλλοι πιο μυαλωμένοι τους συγκράτησαν. Και εμείς εκεί στο Εύγα φορτώσαμε σε αραμπά το λείψανο, τσανί μπορούσε σε κάρα και σε ζώα, μα λίγα τα ζώα, τα κάρα, και άλλοι με τα πόδια πήραμε πια του Γολγοθά το δρόμο. Εκείνο που ξέχασα να πω είναι πως στον ποδόγυρο των κοριτσιών και στη δικιά μου βρακοζώνα μοίρασε ο πατέρας το έχιβας. Ήτανε τόσο τυποτένιο και φτωχό αυτό το έχει που ούτε το λογάριασα για βιός, και ήταν τούτο το λιγοστός που μέσωσε. Δεν ξέρω αν ήταν καλό που δεν αναρωτήθηκα ποτέ το τι ήταν πέρα από το χωριό μας. Μια μπουκουνιά παιδί, λες αυτό να ήτανε. Είπας και με έφτανε ο τόπος μου και δεν χαμπάριζα τι πίσω από τα βουνά που μας αγκάλιαζαν υπήρχε. Και τώρα ήταν γραφτό να μάθω πέτρα πέτρα τα βουνά και να μετρήσω τα περάσματα, και είδα πως τέλος ο ντουνιάς δεν έχει. Και περπατούσαμε μερόνυχτα. Δεν το θυμάμαι να σου πω ούτε το πόσο περπατούσαμε, ούτε το πόσο πηγαίναμε, το που πηγαίναμε. Κάντε κουράγιο, θα φτάσουμε στη Μαγνησία, θα πάρουμε από εκεί το τρένο και θα είμαστε στη Σμύρνη. Αυτό μόνο θυμάμαι, μας έλεγε ο μουχτάρης μας. Και εκεί που σφίγγαμε τα δόντια. Και εκεί που οι μπόγοι διπλό τριπλό πήρανε βάρος από την κούραση, και εκεί ο ντορβάς που περασμένος ήταν στο λαιμό μου έγινε ασήκωτος, μας πέτυχαν οι Τούρκοι. Πάτε για τον Μπασμπαχανέ, μας ρώτησαν. Ναι, είπε ο μουχτάρης. Να πάνε μόνο οι γυναίκες. Οι άντρες θα έρθουν μαζί μας. Έτσι είπαν. Κι εγώ δεν το καλοκατάλαβα. Μα ούτε χρόνο είχα να το στριφογυρίσω στο μυαλό μου. Τόσα γεννήκαν γρήγορα όλα αυτά. Είδα πως διάλεγαν τα παλικάρια που θέλανε εκείνη. Και έγινε ο χωρισμός. Εκεί πήραν και τα δυο αδέρφια μου. Τους φάνηκε πως ήταν γέρος ο πατέρας μου, δεν ξέρω. Εγώ πιο νέο από τους νέους τον γάριαζα. Δέρνονταν οι γυναίκες, μαλλιοτραβιόταν η μάνα μου. Έχουμε τούτα, είπαν οι άντρες. Δώσανε το ασήμι που κουβαλούσανε. Έδωσα κι εγώ, δώσαν κι άλλοι. Τα πήραν οι Τούρκοι, μα πήρανε κι αυτούς που είχαν νιάτα. Εκεί τι έχετε κρυμμένο, είπε μια στιγμή ένας αλόθρησκος. Πήγε στον αραμπά και έσκισε το σεντόνι με τη λόχη του. Το λείψανο του Αγίου μας, είπε δικός μας γέροντας, και ήταν τόσο άγρια η φωνή του, όσο δεν ήταν σαν διέταξαν οι αντίχριστοι να απαρθούν τα παλικάρια. Με σέβαση είδε το κυβούρι ο Τούρκος. Άντε, είπε, χατήρι του Αγίου σας φευγάτε. Μόνο αφήστε ό,τι κουβαλάτε πάνω σας και κατεβείτε από τα ζάκια από τα κάρα. Και τάγει ο λείψανο στα χέρια να το πάρετε. Έτσι μας είπε. Τόση ήταν η χαρά που νιώσαμε, γιατί δεν μας πήραν τους δικούς μας που φίλους αισθανθήκαμε τους Τούρκους. Και ήταν θαύμα του Αγίου μας ετούτο, και ούτε σκεφτήκαμε που αφήσαμε τους μπόγους μας. Εγώ ντροπή ρε που το σκέφτηκα, ένιωσα ανακούφιση που δεν θα κουβαλούν τα βάρητα. Μα τώρα πονηρέψαν οι δικοί μας. Και οι άντρες πήραν δρόμους άλλους, απόκρυφα μονοπάτια που ξέρω ο Ανέστης ο πραγματευτής. Μας φίλησαν σταυγιαστικά και γίνανε μπουχός. Καλή αντάμωση στις Μαγνησίες, το σταθμό μας ευχηθήκανε, και αυτού προσκύνησαν τον Άγιο, χαθήκανε εκεί που στρίβει ο δρόμος. Τράτο δεν είχαμε να χάνουμε καιρό, έπρεπε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Τώρα δε βάραινε ο ντορβάς, ένας και μοναχός, και όλων τα χέρια ήταν λεύτερα από τους μπόγους. Σηκώσανε οι γέροι το στροσίδι του Άγιου και ξεκινήσαμε για εκεί που βασιλεύει ο ήλιος. Μας δώσαν οι γυναίκες ένα ξεροκόμματο. Μας βρέξανε τα χείλια μας που είχαν γανιάσει και ξαναπήραμε τους δρόμους. Δεν είχα δει ποτέ μου σιδηρόδρομο. Μα πόσα λίγα συλλογιά με είχα δει. Μήπως ποτέ μου είχα σκεφτεί πως κουβαλάει τόσο κόσμο η γη στη ράχη της.
Τα τρένα που βλέπα να φτάνουν και να φεύγουν ήταν ως τη σκεπή τους φορτωμένα. Φαντάρι που φεύγαν από το μέτωπο μες στις πληγές και από όξο παρακαλετά να μπουν κι άλλοι. Φαρμάκι έσταζε η ματιά τους και η κουβέντα τους με λισολόι αποδιωγμένο να χάνει μάνα το παιδί και το παιδί.

0: Η μάνα δεν έχει έλεος να μείνουμε εδώ. Τα αποφασίσαν οι γερόντι και οι γυναίκες τότε πως ναι, έλεος δεν έχει εδώ. Τους χάσαμε, τους άντρες θα έρθουν στη Σμύρνη να ανταμώσουν. Να ανταμώσουμε. Κρατημένοι από τα φουστάνια των μανάδων μας. Να μην χαθούμε με τον αγέρα και τη σκόνη να μας μάχονται. Το ξεκινήσαμε να φτάσουμε στη Σμύρνη. Και τότε η μέση των γερόντων έσπασε και το κυβούρι έγινε βαρύ ασήκωτο και ούτε σκέψη, μα ούτε σκέψη να αφήναμε τον Άγιο στα χέρια των αγαρινών. Το πήραν στα χέρια οι γυναίκες μας σαν σώμα αγαπημένο και προχώραγαν. Πότε ξημέρωνε και πότε βράδιαζε δεν το έχω καταλάβει. Μπορεί να είχα ανοιχτά τα μάτια μου, μα κοιμόμουνα. Έτσι σαν άκουσα εκείνες τις φωνές την άχτηκα, σαν να με τράβαγαν από το πρώτο ύπνο. Οι τσέτες έρχονται. Πιο ύστερα θα μάθαινα πως ήταν άταχτοι πλιατσουκολόγοι που κουβαλούσαν και σκόρπιζαν θανατικό. Άφησαν τρομαγμένα στο κυβούρι γυναίκες μας. Κοίταξαν να κρυφτούνε σαν τα πουλιά σκορπίσανε. Μα τέτοιος ήταν ο τόπος που ούτε πουλί δεν μπορούσε να καλοκρυφτεί. Σκιστήκαν οι ποδόγυροι. Δώσαμε και σε αυτούς ό,τι είχαμε κρυμμένο. Εκεί ξαλάφρωσε η βρακοζώνα μου από τις κρυμμένες μπαγκανότες. Εκεί στα βρωμερά τους χέρια έδωσα και τον τορβά. Μα πάλι σαν θαύμα του Αγίου θα το μετρήσω. Καμιά κοπέλα μας δεν πείραξαν οι τσέτες στα σκυλιά. Τα θηλυκά να προχωρήσουν μόνο τους και γρήγορα, αποφασίσανε οι γέροντες. Εμείς όσο να πεις με την ευθύνη των παιδιών και του Αγίου την ευθύνη έχουμε άργητα. Έτσι έγινε και χωριστήκαμε από τις μανάδες και τις αδερφές μας. Η μίξα μου, τα μάτια μου τρέχανε χωρίς σταματημό. Στο ίδιο χάλι ήταν και τα άλλα τα παιδιά, μα το ορκίζομαι. Βόγκος δεν βγήκε από τα χείλια κανενός. Η Σμύρνη να, μπροστά μας είναι. Εκεί θα γίνει το αντάμωμα. Στην Πούντα θα ανταμώσουμε. Ρωτάτε σαν θα φτάσουμε πού είναι η Πούντα και εκεί θα σταθείτε. Ήταν το τελευταίο που συμβούλεψαν οι γέροντες τα θηλυκά. Και αυτές τραβήξανε στα βιαστικά σαν έχανε φτερά που μόνο ο φόβος και η χαρά βάζει στα ποδάρια. Και απόμειναν οι γέροντες και εμείς τα δύνατα παιδιά. «Θα το μπορέσετε να δώσετε ένα χέρι να σηκωθεί ο Άγιος», μας ρώτησε. Ήμουνα τόσο κουρασμένος. Κοίτα τόσο χειροπιαστά βαριά η πίκρα μου που τούτη κουβέντα θα ρίσκε με αποτέλειωσε. Απρόθυμα προχώρησα όχι να δώσω χέρι εγώ στον Άγιο, μα πιότερο παρηγοριά από το αγγίγμα του να έχω. Χωρίς κανένας να νοιάζεται για μένα, ναι. Μακριά ο πατέρας, τα αδέρφια μου, η μάνα μου, οι τσέτες θα ήταν λιτρωμός. Πολύ μικρός για να βαστάξω τέτοια πίκρα. Πήγα λοιπόν και ως τον άγγιξα μου φύγε όλη η κούραση. Τον ένιωσα αλαφρό, πούπουλο ίδιο. Και όχι δεν μου έδωσε το βάρος του, μα ανάλαβε το ασήκωτο μολύβι που είχα στα πόδια και στα χέρια και στα βλέφαρά μου. Ο ύπνος έφυγε και ήταν σαν μόλις να είχα σηκωθεί από το στρωμνί και μια φωνή σαν μου είπε πως όλα τούτα τα φρικτά θα έχουν τέλος. Και εκεί που νοματέοι έξι τον σηκώνανε και να στενάζανε από το βάρος του, εμείς τέσσερα νιάνιαρα τον βάλαμε στο νόμο μας και ήταν τόσο βαρύς όσο μια ηλιαχτίδα στα βλέφαρα παιδιού. Σαν μπήκαμε στη Σμύρνη ήταν νύχτα. Μα μέρα τη λογάριαζε από τις φωτιές. Χωθήκαμε στην Άγια Φωτεινή. Κάτω από τη στέγη της να βρούμε προστασία που ζητήσαμε. Μα βάλανε φωτιά και εκεί οι αντίχριστοι. Σαν παλαβή χωθήκαμε στους δρόμους. Στους δρόμους που κεγόντουσαν κι αυτοί. Πέφτανε πάνω σε ανθρώπους που ανθρώπινη μορφή δεν είχανε. Όλα πια τα είχαμε χαμένα. Όλα εκτός το αγιασμένο το κυβούρι του. Είχε σκιστεί εκείνο το σεντόνι. Είχε καεί στις άκρες του από τη φωτιά. Ήταν και ο Άγιος μας ένας πρόσφυγας κατατρεγμένος. Και μόνο βιός του είχε εμάς, τα τέσσερα παιδιά. Γιατί και τους γερόντους μας, τους χωριανούς μας, όταν ξετραλαμένοι βγαίναμε από την Άγια Φωτεινή, τους χάσαμε. Τέσσερα βρέφη ήμασταν που κράταγαν γερά. Το μόνο θησαυρό που μας απόμεινε, τον Άγιό μας. Στην Πούντα είπανε για αντάμωση, θυμήθηκα και τράβηξα τους άλλους τρεις προς τα εκεί. Πού είναι η Πούντα, ρωτήσαμε το πλήθος. Καμιά απάντηση, καμιά. Ξανά ρωτώ, πού πέφτει η Πούντα. Μα άνθρωπος δεν βρίσκεται να αποκριθεί. Και η φωτιά μας πήρε το κατόπι, και όπως ο προβολέας κάποιου καραβιού εφώτιζε τη θάλασσα, την είδα γιωμάτη να είναι από κορμιά, που γλιτωμένα από φόβους και τρομάρες είχαν γαλινέψει στην αγκαλιά του Χάροντα. Είπα στορκίζομαι να πέσω στο νερό κι εγώ για να γλιτώσω. Ποιο φίλος μου φαινόταν εκείνες τις ώρες τις φρικτές ο θάνατος. Μα είδα τα άλλα τα παιδιά, τα κούτσικα, και όπως όλους μας μπρόχνανε, και όπως δεν είχα άλλο να ρωτήσω, στράφηκα αγριεμένο στο κιβούρι του. Λοιπόν, του λέω, Θαρετά, που είναι η πούντα? Δεν ξέρω αν με πιστέψεις, μα ούτε νοιάζομαι. Σήκωσε εκείνο στο άγιο χέρι του και μου δείξε στα δυτικά, και έπειτα μαλακά το εχαμήλωσε. Έτσι όπως ήμουν, ούτε κατάλαβα πως τούτο που έγινε ήταν παράλογο, δεν ήταν φυσικό. Έτσι όπως ήμουν, το βρήκα λογικό. Ο μόνος μου προστάτης και δικός να με οδηγήσει. Τρεχάλα, πήραμε το δρόμο για την πούντα. Και δεν θα το πιστέψεις, μα ούτε τούτο θα με νιάξει. Σου τορκίζομαι. Βρέθηκε σκούνα και χωθήκαμε. Τούτα θα τα αφήσεις όμως, μου είπε ο καπετάνιος, και έδειξε τ' άγιο λείψανο. Όχι, είπα σταθερά, θα είναι μαζί μου. Δε θα θέλω ναύλο, και γι' αυτόν μου ξαναείπε. 80 μπαγκανότες ναύλο. Να πάρει, είπε τ' άλλο παιδί, και έβγαλε από τη δικιά του βρακοζώνα το πουγγί του. Και ξεκινήσαμε. Ρίξα μια ματιά στη Σμύρνη που λαμπάδιαζε, και άλλη μια ματιά εκεί που έπρεπε να είναι το χωριό μου. Χανόνταν οι αχτές σιγά σιγά, θαρώ πως χάραζε, έπεφτε τα γιάζι, και είχα σύντριο. Έσκυψα, σκέπασα με τα πομινάρια τα άσπρου σεντονιού τον Άγιο, μην τύχει και κρυώσει. Κι αθές εσύ, πιστεύεις τούτο που γίνε? Ήταν ζεστό, καυτό το σώμα του, τόσο ζεστό που μου φύγε το σύγκριο. Αθές εσύ, πιστεύεις τούτο το παράξενο? Αν θες, κι ούτε με νοιάζει.
1: Κουβεντούλες με τη Γαλάτια.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Άσκηση μυστική.
1: Η ορθόδοξη άσκηση μέσα στην οικογένεια.
0: Μια εκπομπή που γράφει και παρουσιάζει ο πατήρ Σταμάτιος Κλήρης.
2: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, να έχετε τη χαρά και τη χάρη του Χριστού μας. Θα μιλήσουμε σήμερα για λάθη τα οποία κάνουμε στην εξομολόγηση. Είχαμε πει και σε κάποια πρόσφατη εκπομπή ότι ο Χριστός μας λέει πώς να προσευχόμαστε. Δεν λέει απλώς να προσευχόμαστε, αλλά δίνει μεγάλη σημασία στο πώς. Μας λέει πώς να ταπεινωνόμαστε. Λοιπόν, έτσι και εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς να εξομολογούμεθα. Δεν αρκεί να πάμε στην εξομολόγηση, αλλά αν η εξομολόγησή μας γίνεται με τρόπο που απάδει προς το μυστήριο της μετανοίας και της συντριβής, τότε ίσως αντί για ευλογία να επισορεύουμε πάνω μας κάτι άλλο. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ βασικό να δούμε τι σφάλματα, ποια είναι τα βασικά ελαττώματα που μπορεί να έχει η εξομολόγησή μας, ώστε να τα σταματήσουμε και να μας βοηθήσει ο Θεός από εδώ και πέρα να κάνουμε μια σωστή εξομολόγηση. Θα ακούσουμε μια μικρή μουσική και θα μπούμε αμέσως στο θέμα μας.

Πριν μπούμε ακριβώς στο θέμα μας, ας χαρούμε αυτή την πολύ όμορφη προσωπικότητα της Εκκλησίας μας, που είναι η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, η οποία πάντα θα αποτελεί ένα, ας πούμε, ένα αντικατάστατο πρότυπο για συντριβή και μετάνοια. Σκεφτείτε ένας άνθρωπος ο οποίος, μια γυναίκα η οποία είχε ζήσει μέσα στην αμαρτία, και από μια στιγμή και μετά βλέπει ότι δεν μπορεί να μπει μέσα στην εκκλησία, ότι δεν τη χωράει ο τόπος, φεύγει στην έρημο και περνάει 40 χρόνια στην έρημο μετανοώντας, δηλαδή δίνοντας όλη της την ύπαρξη αφοσιωμένα και αφιερωμένα στον Χριστό χωρίς να σκέφτεται τίποτα άλλο. Έφτασε στο τέλος να ζει σαν ένα αγρίμι, δεν ενδιαφερόταν ούτε για τα ρούχα της, ούτε για σπίτι, ούτε για τίποτα, για να χτίσει κάτι. Έζησε μια ζωή τόσο μα τόσο απλή που δεν μπορούμε ούτε να τη φανταστούμε εμείς οι άνθρωποι της σημερινής κατανοητικής νοοτροπίας, και δεν της έλειψε τίποτα από όλα αυτά που είχε ο πολιτισμός, γιατί είχε ζήσει και σε μεγάλη πόλη και ήταν άνθρωπος, ας πούμε, που είχε ζήσει σε ανέσεις. Δεν την ένιωσε τίποτα από όλα αυτά που της έλειπαν, γιατί την καρδιά της πυρπολούσε η αγάπη του Χριστού. Δηλαδή όλη αυτή η μετάνοια ετροφοδοτείται επί 40 χρόνια από την αγάπη. Δεν μπορεί να πας 40 χρόνια σε μια ερημιά και να ζεις μόνο με το να μετανοείς, δηλαδή να έχεις μια μεταμέλεια για πράξεις του παρελθόντος, αν δεν βλέπεις προς το μέλλον κάτι πολύ πιο όμορφο, το οποίο να γεμίζει όλη σου την ύπαρξη, να γεμίζει όλη σου τη ζωή, να γεμίζει τη σκέψη, το μυαλό, την καρδιά, τα συναισθήματα, και να σε μεταμορφώνει και να σου δίνει νόημα υπάρξεως ακόμη και μακριά από τους ανθρώπους, ακόμη και χωρίς να έχεις να πεις μια καλημέρα, χωρίς να σε κοιτάξει ένας άνθρωπος ή να κοιτάξει έναν άνθρωπο, επί 40 χρόνια. Ο Χριστός μας, από την άλλη πλευρά, πολύ πριν από την Αγία Μαρία, μας το έδωσε αυτό το μάθημα, ότι δηλαδή η αμαρτία δεν είναι κάτι που πρέπει να μας φοβίζει, ότι θα μας καταστρέψει και χάνουμε τον Χριστό, αρκεί να υπάρχει μετάνοια. Δηλαδή ο Χριστός δεν έκανε διάκριση μεταξύ δικαίων και αμαρτωλών. Πολλές φορές έλεγε ότι εγώ δεν ήρθα για να καλέσω τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς σε μετάνοια. Αυτά του τα λόγια τα ίδια μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε και ότι ήταν σαν να έλεγε, θα μπορούσαμε να τους δώσουμε τη σημασία, δεν είσαστε δίκαιοι, δεν υπάρχει και δίκαιος. Όλοι αμαρτωλοί είναι οι άνθρωποι, διότι είναι κτιστοί, διότι είναι φθαρτοί, διότι έχουν την αδυναμία της ανθρωπίνης φύσεως, και επομένως και μία μέρα ή μία ώρα να είναι η ζωή μας, πάλι αστοχούμε από τη μεγάλη αξία που μας έχει δοθεί να γίνουμε κατά χάριν θεοί. Και δεν έκανε τις διακρίσεις. Ο Χριστός ήταν τόσο επαναστάτης με την ουσιαστική έννοια, που έφερε μια καινούργια κατάσταση ώστε να μην χωρίζει τους ανθρώπους σε πλούσιους και φτωχούς, σε δικούς του και στους άλλους, στους εχθρούς, στους δίκαιους και στους αμαρτωλούς, και έκανε παρέα με όλους, και επομένως φαινότανε στους Φαρισαίους, οι οποίοι είχαν ανεπτυγμένη εκείνη την ηθική του Μωσαϊκού νόμου, ότι δεν πρέπει να χαιρετάς τον αμαρτωλό, δεν πρέπει να κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι με τους αμαρτωλούς. Έκανε πολύ σαφές, έφερε μια πολύ μεγάλη αντίθεση προς το πνεύμα των Φαρισαίων, και γι' αυτό και τον κατηγορούσαν πάρα πολύ οι Φαρισαίοι, με το να μιλήσει, ας πούμε, στη Σαμαρίτιδα σε μια γυναίκα αμαρτωλή και να της αποκαλύψει πως είναι ο Υιός του Θεού. Δηλαδή η πρώτη μετά τους Αποστόλους που άκουσε αυτό το χαρμόσυνο άγγελμα ήταν μια αμαρτωλή γυναίκα, με το να καλύψει, ας πούμε, την Μιχαλίδα, την οποία οι άλλοι ήταν έτοιμοι σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο να τη λιθοβολήσουν, και τους είπε: όποιος από εσάς είναι ο άρτιος, αυτός πρώτος σας ρίξει το λίθο. Με το να πηγαίνει σε τραπέζια και να τρώει με αμαρτωλούς, με τελώνες, με πόρνες, κάτι το οποίο αν το έκανε σήμερα και ένας επίσκοπος ή ένας ιερέας θα τον κατηγορούσαν, ότι πού πάει ο πάτερ, ας πούμε, τώρα σε αυτό το σπίτι επιτρέπεται να μπει εκεί μέσα ο πάτερ, σε αυτό το σπίτι που ζουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι αμαρτωλοί και τα λοιπά. Και ο Χριστός ακριβώς αυτή την πρόκληση έδινε στους Φαρισαίους, γιατί ως Θεός που ήταν ζούσε ακριβώς αυτή την οντολογική αλήθεια, ότι όλοι είμαστε ίσοι, όλοι είμαστε το ίδιο, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Λέει ο Ντοστογεύσκη, βάζει στα χείλη του Αλιώσα Καραμάζοφ, όταν μιλάει προς τον αδερφό του που του λέει πως έχει κοσμικό φρόνημα και είναι αμαρτωλός, ενώ αλλιώς από πάει για μοναχός είναι Άγιος, του λέει: αν υπάρχουν 100 σκαλιά από εδώ μέχρι το Θεό, τι σημασία έχει αν εσύ είσαι στο πρώτο σκαλί και εγώ στο ένατο? Αυτές οι διαφορές ενώπιον του Θεού δεν υπάρχουν. Λοιπόν, η Αγία Μαρία μας δείχνει αυτό που ο Χριστός έζησε και μας το έδειξε, πόσο δηλαδή αγαπούσε τους αμαρτωλούς και πώς
Αυτό είναι το πολύ ελπιδοφόρο. Πώς ένας μπορεί, ακόμη κι αν συμβεί να πέσει σε μεγάλα αμαρτήματα, μπορεί να σωθεί δια της μετανοίας. Είναι τέτοια η αγάπη του Χριστού και το ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί στα τραπέζια. Σκεφτείτε να είσαι σε ένα τραπέζι τέτοιο και να μπει ο Χριστός και να είσαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος εκεί του χωριού, της πόλεως, της κομοπόλεως, και να σου απευθύνει το λόγο ο Χριστός να έρθει να σε ασπαστεί, πόσο αυτομάτως σε κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι πολύ ανώτερο από εκείνο που ήσουν. Δηλαδή η προσέγγιση προς τον Χριστό λιώνει την αμαρτία. Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι και αυτό που λέμε κόλαση δεν είναι η ίδια η αμαρτία, γιατί η αμαρτία νικέται με τη μετάνοια, αλλά είναι, κόλαση είναι η προσκόλληση στο φρόνημα το αμαρτωλό και το να ανακαλύψουμε στη Θεία Παρουσία μετά από μια ζωή η οποία ήταν προσκολλημένη στο αμαρτωλό φρόνημα, να ανακαλύψουμε ότι βρε παιδί μου, τόσο πολύ μας αγαπούσε, τόσο πολύ με αγαπούσε ο Χριστός και μπορούσα να σωθώ και μπορούσα να πάω κοντά του, και εγώ ας πούμε συμμάχησα με τον διάβολο και πρόδωσα αυτή την αγάπη του Χριστού, και αυτό και μόνο το γεγονός οντολογικά ίσως θα είναι η κόλασή μας. Εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε τα περί κολάσεως και περί αμαρτίας και ας έρθουμε στην εκκλησιολογία και στην θεολογία, δηλαδή στα ευχάριστα, στα θετικά και στα ελπιδοφόρα μεγάλα πράγματα και η ιερά που μας έχει χαρίσει ο Χριστός. Η εκκλησία μας είναι το ταμείο της χάριτος. Η εκκλησία μας έχει τα μυστήρια. Η εκκλησία μας προσφέρει τη μετάνοια με το συγκεκριμένο μυστήριο της εξομολογήσεως. Λοιπόν, σήμερα ποια είναι τα δύο μεγάλα λάθη που θέλουμε να τονίσουμε. Συγχωρέστε μας αγαπητοί ακροατές, αν θα κάνουμε λίγο το δάσκαλο, αλλά πάρα πολλές φορές, ίσως τις περισσότερες, στην εξομολόγηση προσέρχονται οι άνθρωποι και αντί να έχουν συντετριμμένη καρδιά, αντί να έχουν το φρόνημα του τελούν, ο οποίος ο καημένος δεν τολμούσε να κοιτάξει προς τον ουρανό, αλλά ήταν έτσι σκυμμένος και ήταν συντετριμμένος, κάνουν τα εξής δύο μεγάλα σφάλματα. Το ένα μεγάλο σφάλμα είναι η περιαυτολογία, δηλαδή να μπει κανείς μέσα στην εκκλησία και να πάει στον εξομολόγο και αρχίσει να μιλάει για τον εαυτό του, νομίζοντας πως κάποιος είναι. Και το δεύτερο είναι το να μπει στο εξομολογητήριο και αντί να λέει τις αμαρτίες του, να κατακρίνει τους άλλους και να αναφέρει αμαρτίες άλλων. Λοιπόν, αυτά τα δύο, από τη μια η περιαυτολογία και από την άλλη η κατάκριση και η ενασχόληση με τις αμαρτίες άλλων και όχι με τις δικές μας αμαρτίες, είναι δύο άκρα, είναι δύο μεγάλα σφάλματα που πραγματικά, αν το συναισθανθούμε πόσες φορές έχουμε πέσει σε αυτά τα σφάλματα, θα συντριβεί η καρδιά μας και θα πούμε, μα τελικά μήπως έκανα περισσότερο κακό στον εαυτό μου με το να κάνω μια τέτοια στραβή εξομολόγηση. Παρακαλώ. Λοιπόν, σε λίγο θα αναπτύξουμε αυτά, την περιευθολογία από μια και την κατάκριση των άλλων από την άλλη, ως ολέθρια σφάλματα κατά την ώρα της εξομολογήσεως.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας του Πειραιός. Μιλάμε για τη μετάνοια και θέλουμε να τονίσουμε δύο βασικά σφάλματα που μπορεί να γίνουν κατά την ώρα του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Από τη μια να περιαυτολογούμε και από την άλλη ένα άλλο σφάλμα να κατακρίνουμε άλλους για τις αμαρτίες των άλλων και όχι να αναφέρουμε και να εξομολογούμαστε για τις αμαρτίες τις δικές μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάνε στην εξομολόγηση σαν να πάνε σε μια οποιαδήποτε συνάντηση. Η εξομολόγηση για αυτούς είναι, ας πούμε, ένα ραντεβού σαν πολλά άλλα. Πάω εγώ να συναντήσω τον ιερέα, όπως πάω να συναντήσω τον γιατρό μου, όπως πάω για οποιασδήποτε άλλες συναντήσεις που έχουν να με ωφελήσουν, που κάτι θα βγάλω από αυτές. Και είμαστε δύο καλοβαλμένοι άνθρωποι, ο ιερεύς από τη μια, εγώ από την άλλη, και συζητάμε σαν καλοβαλμένοι αστεί. Δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση καθόλου το στοιχείο ότι κάτι τραγικό έχει συμβεί και έχει διακοπεί η σχέση μου με τον Θεό, και όπως είναι ένας ναυαγός που πνίγεται, βρίσκει μια σανίδα σωτηρίας και σώνεται. Και εγώ βρίσκω ως σανίδα σωτηρίας στην Εκκλησία τα μυστήρια, το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως, και επομένως πάω σαν βρεγμένη γάτα, συγγνώμη για την έκφραση, πάω σαν βρεγμένος, σαν ναυαγός να βρω τη σωτηρία μου, πάω σαν ένας αποτυχημένος που πάω να βρω τον τρόπο πώς ξανά να πετύχω την αποκατάσταση της σχέσεώς μου με τον Χριστό. Αντίθετα προς αυτό το πνεύμα της συντριβής είναι το πνεύμα της περιαυτολογίας. Είμαι εγώ, αρχίζω να μιλάω στον ιερέα για κάποια χαρίσματα, για κάποια καλά πράγματα που έχω κάνει, για κάποιες καλές πράξεις. Ξέρετε, πάτε, εγώ είμαι και μέλος, ας πούμε, του Φιλοπτώχου Ταμείου, ή είμαι επίτροπος, ή έχω προσφέρει δωρές στην τάδε εκκλησία και στο τάδε μοναστήρι. Γιατί εγώ, ξέρετε, οι γονείς μου, ας πούμε, ο πατέρας μου ήταν ο τάδε και η μητέρα μου η τάδε. Η οικογένειά μας είμαστε αυτοί που μας ξέρει όλος ο κόσμος κτλ. Και ούτε λίγο ούτε πολύ μετατρέπει το μυστήριο της συντριβής σε μία αφορμή και ευκαιρία για να προβληθεί και για να δείξει ποιος είναι. Βέβαια δεν γίνεται και τόσο χοντρά αυτό, διότι όλοι μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ας προσπαθήσουμε έτσι στην εκπομπή να έχουμε μία ειλικρίνεια. Ποτέ δεν κάνουμε το κακό έτσι εν γνώση μας πως είναι το κακό, ή λέγοντας πως αυτή τη στιγμή κάνω το κακό, αλλά το κάνουμε το κακό καλύπτοντάς το με ένα μανδύα ευπρέπειας, ας πούμε, και χριστιανικότητας και τα λοιπά. Επομένως δεν θα πάει κανείς τόσο εύκολα. Υπάρχουν και άνθρωποι που πάνε έτσι, ας πούμε, αυτοί δεν έχουν ακούσει πειραγική εκκλησία ή δεν έχουν ακούσει κηρύγματα. Οι περισσότεροι όμως πάνε για να εξομολογηθούν, νομίζοντας ότι πάνε με συντριβή για να διώξουν από πάνω τους την αμαρτία. Αλλά μέσα, το μέσα φρόνημα έχει μεγάλη σημασία, το οποίο τους οδηγεί στην περιαυτολογία μέσα από ένα ολισθηρό μονοπάτι, ότι πρέπει να εξηγήσουν πως έγινε, ας πούμε, η αμαρτία. Ξέρετε, ας πούμε, έπεσα, αλλά να σας εξηγήσω, πάτερ, διότι εμείς, ξέρετε, δεν είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί, και μάλιστα απορώ εγώ πως έπεσα, διότι εμείς είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς, είμαστε μεγάλη οικογένεια, χριστιανική οικογένεια κτλ. Και να σας εξηγήσω τις λεπτομέρειες επί τις οποίες συνέβη, γιατί έχει μεγάλη σημασία η λεπτομέρεια. Ξέρετε, εγώ δεν θα το έκανα αυτό αν εκείνη την ώρα δεν έρχονταν ο τάδι και αν δεν μου έλεγε αυτό κτλ. Και ξέρετε, εγώ επειδή είμαι ευαίσθητος και τον άκουσα που είπε αυτό, ή επειδή εγώ δεν σηκώνω αυτά, ή επειδή εγώ, ξέρετε, πρόσβαλε την αξιοπρέπειά μου εκείνη την ώρα. Δηλαδή, η περιαυτολογία δεν βγαίνει έτσι χοντρά, μπαμ, εξ αρχής, αλλά καλύπτεται πίσω από μια διάθεση δήθεν να εξηγήσουμε πώς έγιναν κάποια πράγματα και κάποιες πράξεις, και μέσα εκεί βρίσκει την ευκαιρία και ξεπηδάει, ξεπροβάλλει η ενασχόληση με τον εαυτό μας και προδίδεται ο άνθρωπος ότι τελικά έχει κάνει τον εαυτό του ένα είδωλο και τον προσκυνάει, όπως λέει στο Μεγάλο Κανόνα, αυτίδωλον εγενόμην, έγινα είδωλο του ίδιου του εαυτού μου. Εγώ ίδιος έκανα τον εαυτό μου είδωλο και εγώ προσκυνάω τον εαυτό μου. Αυτό περίπου σημαίνει η περιαυτολογία. Το να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας σαν να είναι κάτι πολύ σπουδαίο και σαν να πρέπει, ας πούμε, ο ιερέας να μάθει ποιοι είμαστε εμείς και να μάθει και τα συγκεκριμένα περιστατικά και επεισόδια που προηγήθηκαν μιας αμαρτίας μας, για να καταλάβει τι ελαφρυντικά έχουμε.
ως αν να πρόκειται να γίνει μια δίκη που θα μας δικάσει ο ιερέας και εμείς να πρέπει να προσκομίσουμε, ας πούμε, κάποια χαρτιά, κάποια έγγραφα και κάποια δικαιολογητικά για να ελαφρύνουμε τη θέση μας ως κατηγορουμένων. Παιδιά, ο Χριστός δεν κοιτάει τέτοια πράγματα, για να μην πούμε ότι εξοργίζεται με τέτοια πράγματα, αλλά κοιτάει την καρδιά. Πίσω από όλα όσα σχετίζονται με το μυστήριο της εξομολογήσεως, δηλαδή το ότι πάμε, βάζουμε τον εαυτό μας να κάνει ορισμένα βήματα, να πάρει το λεωφορείο ή το αυτοκίνητο και να πάει στην εκκλησία, να μπει μέσα στην εκκλησία, να γονατίσει και να προσκυνήσει τις εικόνες, να ανάψει το κεράκι, να πάει στον τόπο μέσα στην εκκλησία που τον περιμένει ο ιερέας, να σκύψει γονατιστός κάτω από το πετραχύλι του ιερέως για να του διαβάσει ευχή. Πίσω από όλα αυτά δεν κρύβεται ούτε υπάρχει κάποια τάση της Εκκλησίας να μας εξουθενώσει, να μας ταπεινώσει, να μας υποβιβάσει κτλ. Αλλά όλα αυτά γεννιούνται από μια από μέσα μας τάση που θα έπρεπε να υπάρχει και δυστυχώς δεν υπάρχει πολλές φορές. Πώς να ξαναγυρίσουμε στο Χριστό όπως ο Άσωτος που έπεσε στην αγκαλιά του Πατέρα του και να πέσουμε στην αγκαλιά του Χριστού. Δηλαδή, την ώρα που πάμε να εξομολογηθούμε, πρέπει να βλέπουμε μπροστά στο τέμπλο του Χριστό την εικόνα του, την Αγία Τράπεζα, την ωραία πύλη, σαν να βγαίνει από εκεί ο Χριστός και να λέει, να έχει ανοιχτή την αγκαλιά του, να έχει απλωμένα τα χέρια του προς εμάς και να λέει, έλα, καλώς τον, καλώς την, σε περίμενα. Τι καλά που έκανες που ήρθες, πόσα χρόνια σε περίμενα. Όπως ο πατέρας του Ασώτου έβγαινε και αγνάντευε ο καημένος για να δει μήπως και το παιδί του έρθει, και γι' αυτό μόλις ήρθε από μακριά έτρεξε πρώτα ο πατέρας να το συναντήσει. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα της αγάπης, της αγάπης η οποία είναι σπαρταριστή και μας περιμένει και μας φιλοτιμεί, ξυπνάει μέσα μας κάποιο φιλότιμο, να πέσουμε στα πόδια έτσι, να του φιλήσουμε τα πόδια, να του αγκαλιάσουμε τα πόδια του Χριστού. Ορθώνεται απέναντι σε αυτό το φρόνημα της συντριβής και της ταπεινώσεως της μετανοίας, ορθώνεται το φρόνημα της επάρσεως. Είμαι κάποιος. Δεν μπορεί η αμαρτία να με ταπεινώσει. Πρέπει να εξηγήσω ότι έγινε υπό ορισμένες συνθήκες οι οποίες, ας πούμε, ελαφρύνουν τη θέση μου. Διότι εγώ δεν μπορεί να έπεφτα έτσι στα αμαρτία. Εγώ κι αν έπεσα, έπεσα διότι παρασύρθηκα ορισμένα περιστατικά και ούτε λίγο ούτε πολύ θα μπορούσαμε να βγάλουμε και το συμπέρασμα ότι φταίνε άλλοι που εγώ έπεσα. Καμιά φορά μπορεί και μέσα στην οικογένεια, και συμβαίνει πολλές φορές σε χριστιανικές οικογένειες, ο πατέρας, η μητέρα, ο παππούς, κάποιος από τους μεγαλύτερους να συγχυστεί από τα παιδιά ή από τα εγγόνια. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμη και μετά από τη Θεία Λειτουργία, καθώς βγαίνουμε από την Εκκλησία και λίγο πριν έχουμε κοινωνήσει ίσως κιόλα. Μπορεί να γίνει μέσα στο σπίτι λίγο μετά από την ανάγνωση, ας πούμε, της παρακλήσεως ή του αποδείπνου. Και κάτι να πει ένα παιδί, κάποιος λόγος σκόπος και άκερος να υποθεί, και ο παππούς ή ο πατέρας ή η μητέρα να θυμώσει, να συγχυστεί, να χάσει την αυτοκυριαρχία του, να χάσει την ηρεμία του. Και μετά, αφού θύμωσε με το παιδί, αφού βλαστήμησε, αφού έκανε έτσι διάφορα άσχημα, μετά θυμώνει και που τον κάνανε να πέσει σε αυτή την αμαρτία και λέει, με κάνατε και συγχύστηκα, με κάνατε και έχασα. Ρε, εγώ τώρα προσευχόμουν και εσείς, ας πούμε, με ταράξατε. Δηλαδή, αντί να πει ότι είμαι τόσο αχρίος δούλος του Θεού ώστε και την ώρα της προσευχής ή μετά την ώρα της προσευχής εγώ έπεσα στα πάθη, είμαι τόσο δούλος των παθών που έπεσα σε αμαρτία ακόμα και τέτοιες ιερές στιγμές, ψάχνει αμέσως να βρει δικαιολογία ότι φταίνε οι άλλοι. Και έτσι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να το προσέξουμε αυτό μέσα στην οικογένεια. Δεν δίνεις κανένα παράδειγμα σαν πατέρα ή σαν μητέρα ή σαν παππούς ή σαν γιαγιά με το να ψάλουμε την παράκληση, όσο δίνεις κακό παράδειγμα στην ανύποπτη στιγμή που σου ξεφεύγει αυτός και δεν μπορείς να τον κοντρολάρεις, δεν μπορείς να τον ελέγξεις, δεν μπορείς να τον τιθασέψεις, δεν μπορείς να χαλιναγωγήσεις τα πάθη σου. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να προσέξουμε να μην μετατρέπουμε, να μην παραμορφώνουμε το μυστήριο της μετανοίας που είναι εξομολόγηση σε μια αφορμή προβολής δια της περιαυτολογίας. Η περιαυτολογία έχει και το άλλο κακό, το οποίο το πληρώνει ο ιερέας αυτό, ότι μιλώντας για τον εαυτό μας
Δεν μας φτάνει ο χρόνος όλος. Δηλαδή και μια μέρα να είχαμε θα μπορούσαμε να τη γεμίσουμε μιλώντας για τον εαυτό μας. Και ένα μήνα να είχαμε πάλι θα μπορούσαμε να μιλάμε για τον εαυτό μας. Λοιπόν, οι άνθρωποι που περιαυτολογούν, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον εαυτό τους, οι άνθρωποι που μέσα τους κρύβουν έτσι μια υψηλή αντίληψη για τον εαυτό τους, δεν σταματάνε. Αρχίζουν και συνεχώς προσθέτουν και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα και δεν έχουν αυτό το χάρισμα που έχουν κάποιοι ταπεινοί που μπαίνουν κατευθείαν στο θέμα. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ μια περίπτωση που ήρθε μια γυναίκα που είχε πέσει πολύ μεγάλο αμάρτημα και είπε «Πάτερ, αμάρτησα». Κοιτούσε κάτω, δεν έλεγε τίποτα άλλο, εγώ περίμενα, γυρίζω να την κοιτάξω και βλέπω ότι έσταζαν δάκρυα σαν ένας καταράκτης από τα μάτια της και δεν μπορούσε να μιλήσει από αυτή τη συντριβή που είχε εκείνη την ώρα και έκλαιγε. Δέστε πόση πολυλογία έχει η περιαυτολογία και πόση λακωνικότητα έχει η συντριβή της καρδίας. Και να πούμε και το άλλο. Η περιαυτολογία, η ενασχόληση με τον εαυτό μας, η υψηλή πεποίθηση στον εαυτό μας, γιατί είναι κακό? Διότι είναι ψέμα. Διότι είναι μια πλάνη, είναι μια απάτη, είναι μια αυταπάτη. Εμείς οι ίδιοι απατούμε, εξαπατούμε τον εαυτό μας να νομίζουμε πως κάποιοι είμαστε. Διότι δεν μπορεί κανένα πλάσμα που είναι δημιουργημένο από τον Θεό να οικειωθεί τα χαρίσματα που του δώσε ο Θεός και να πει ότι εγώ είμαι αυτός και αυτός που έχω αυτό και αυτό και αυτό το χάρισμα. Αντιθέτως, ο άνθρωπος που έχει μια θεοφιλή ψυχή που αγαπάει τον Θεό και που καταλαβαίνει πως όλα προέρχονται από τον Θεό, έχει μια ταπείνωση, όχι ως χαμηλή αυτοεκτίμηση. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Άλλο η ταπείνωση και άλλο η χαμηλή αυτοεκτίμηση, που είναι ένα κομπλεξικό πράγμα. Είναι ένα ψυχολογικό πρόβλημα που έχουμε όταν έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και λέει: εγώ αυτό δεν μπορώ εγώ να το κάνω αυτό. Το άλλο, όχι, δεν μπορώ. Αυτό δεν το ξέρω. Το άλλο δεν είναι σε τίποτα καλό, σε τίποτα δεν νομίζει πως είναι ικανός να κάνει. Αυτό είναι μια κομπλεξική κατάσταση. Ο άνθρωπος ο ταπεινός μπορεί να ηγηθεί. Μπορεί να έχει και ηγετικά προσόντα. Μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην Εκκλησία μέσα ή σε μια δύσκολη στιγμή να βοηθήσει τους ανθρώπους του. Απλά έχει αυτό που λέμε οντολογία, να ξέρει τι είναι το όντως όν. Δηλαδή ξέρει την αλήθεια περί του εαυτού του ως όντως πλασμένο από το μέγα όν που είναι ο Θεός, ο δημιουργός και πλάστης των πάντων, και λέει: τι λέτε, ότι έχω ας πούμε κάποιο χάρισμα, ότι καλά κάνω αυτό, ότι έφτιαξα καλά αυτή τη δουλειά, ο Θεός με βοήθησε. Λέτε πως δεν έχω αυτό το πάθος, ο Παπαδημήτρης ο Κακαστάτης λέει: ο Θεός με απάλλαξε από αυτό το πάθος. Του είπε κάποιος, λέει: καπρίζεται πατέρα? Λέει: ο Θεός με απάλλαξε από αυτό το πάθος. Δεν είπε: τι λες εγώ να καπρίζω, ιερέας άνθρωπος? Όχι, το είπε τόσο απλά και ταπεινά που σου έδινε την εντύπωση ότι ναι, θα μπορούσε να καπνίζω και όχι μόνο να καπνίζω και πολλά άλλα πιο άσχημα πράγματα να κάνω. Αλλά ο Θεός με απάλλαξε από αυτό το πάθος. Λοιπόν, η συντριβή και η ταπείνωση της μετανοίας είναι κατά κάποιο τρόπο το να βλέπουμε την εξομολόγηση ως ευκαιρία να ξαναβρούμε την αλήθεια. Η περιαυτολογία είναι σαν ένας δεδαλώδης δρόμος, μια πορεία που ακολουθήσαμε γλιστρώντας, διολυσθένοντας στις αυταπάτες μας. Φτάσαμε να χτίσουμε ένα πύργο πάνω στον οποίο πυργώσαμε το εγώ μας και έρχεται τώρα η εξομολόγηση ως μια αφορμή, μια ευκαιρία να ξαναβρούμε την αλήθεια και να πούμε: δεν είμαι τίποτα, ό,τι είμαι ο Θεός από το μηδέν με δημιούργησε, ο Θεός μου έδωσε και τα βιολογικά και τα σωματικά και τα ψυχικά, τα πνευματικά χαρίσματα και βρε παιδί μου, εγώ πόσο αγρίκος, πόσο άξεστος, πόσο ανάξιος της αγάπης του Θεού στάθηκα και πρόδωσα αυτήν την αγάπη και κατά κάποιο τρόπο συμμάχησα με τον διάβολο, με το κακό και πολέμησα το Θεό, έγινα θεομάχος με τις αμαρτίες μου, γιατί οι αμαρτίες είναι μια θεομαχία, είναι μια αντίδραση κατά του Θεού και τώρα συναισθάνομαι και λέω: ήμαρτον Κύριε, ήμαρτον, συγχώρεσέ με. Αγαπητοί ακροατές, όσο μπορούμε ας παρακαλούμε τον Κύριο να μας φυλάει από την πόρωση της αυτοπεποίθησης, διότι πορώνεται ο άνθρωπος και στο τέλος μιλάει με πολύ επιρμένο φρόνημα και δεν το καταλαβαίνει κιόλα. Και να μας χαρίζει αυτή την τρυφερή καρδούλα που μπορεί να αγαπήσει το Χριστό με τέτοιο τρόπο που να του λέει: Κύριε, συγχώρεσέ με, γιατί είμαι ανάξιος της αγάπης σου.

Και ας έρθουμε στο δεύτερο μεγάλο λάθος, μεγάλο σφάλμα που κάνουμε πολλές φορές την ώρα που πάμε να εξομολογηθούμε. Την κατάκριση των άλλων με το να αναφερόμαστε σε άλλους ανθρώπους, με το να αναφέρουμε διάφορα περιστατικά όπου οι άλλοι έφτυξαν, έπεσαν σε κάποιες αμαρτίες, έκαναν κάποια στραβά πράγματα, και να ξεχνάμε εκείνη την ώρα ότι πήγαμε για να εξομολογηθούμε εμείς, για να πούμε εμείς τις δικές μας αμαρτίες και για να ξεφορτώσουμε τις δικές μας αμαρτίες. Και εκείνη την ώρα, εφόσον βρισκόμαστε μπροστά στο φοβερό κριτήριο του Θεού, δεν έχουμε τα μούτρα που θα λέγαμε να κοιτάξουμε τους άλλους, και δεν έχουμε καιρό και διάθεση για να ασχοληθούμε με τις αμαρτίες άλλων. Να πούμε πρώτα ότι το φάρμακο σε αυτή την απρέπεια, ας το πούμε, ενώπιον του Θεού που κάνουμε, είναι το να συναισθάνεται ο άνθρωπος τόσο πολύ πόσο του φταίει η αμαρτία και πόσο η αμαρτία τον αποξενώνει από το Θεό, και τι χάνει με το να αποξενώνεται από το Θεό, και στο τέλος το τίμημα θα είναι αιώνια αποξένωση από το Θεό, αυτό ονομάζουμε κόλαση. Να συναισθάνεται ο άνθρωπος τόσο πολύ όλες αυτές τις αρνητικές, καταστρεφτικές συνέπειες της αμαρτίας, ώστε να μην έχει μάτια για να δει τους άλλους και για να δει τις αμαρτίες των άλλων και τι κακό κάνουν οι άλλοι. Έχει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος ένα καταπληκτικό κομμάτι κάπου έχει γράψει, το οποίο δεν το έγραψε σαν συγγραφικό έργο, αλλά ήταν κήρυγμα το οποίο απίφθαινε προς τους αδελφούς, τους μοναχούς του μοναστηρίου του, στο οποίο ήταν ηγούμενος ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, στο οποίο περιγράφει πώς βιώνει τη συντριβή ο άνθρωπος που τον επλούτησε η χάρη του Θεού με αυτό το αίσθημα της μετανοίας με συντετριμένη καρδία. Λέει λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σαν να έχει πάρει ένα δηλητήριο, το έφαγε και τώρα αυτό του καίει τα σωθικά, και λέει αυτός ο άνθρωπος κουλουριάζεται, πέφτει κάτω στη γη, πονάει, ζητάει γιατρό, παρακαλάει να τον σώσουν, και περιγράφει πως ο άνθρωπος αυτός ούτε τους συγγενείς του, ούτε άλλους ανθρώπους μπορεί να κοιτάξει, ούτε τον απασχολεί τίποτε στραβό που γίνεται από άλλους, ούτε έχει μάτια για να δει τι αμαρτίες κάνει ο άλλος κτλ. Αλλά λέει τη φράση ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, ότι απευθύνεται προς το Θεό και λέει: Κύριε, δεν μου φταίνει ούτε οι άλλοι ούτε κανείς άλλος, αλλά εγώ είμαι όλος τραύμα εν. Ολόκληρος είμαι ένα τραύμα, μια πληγή που αιμορραγεί, και δεν έχω μάτια, δεν έχω νου για να ασχοληθώ με τους άλλους. Είπαμε πρώτα το αντίδοτο, ας πούμε. Δηλαδή, αν είχαμε αυτό το φρόνημα, δεν θα είχαμε μάτια για να κοιτάξουμε τους άλλους. Αντίθετα όμως, εμείς πολλές φορές το στερούμαστε αυτό το φρόνημα της συντετριμένης καρδίας, και πρώτα-πρώτα είπαμε και λίγο πριν μιλώντας για την περιαυτολογία ότι δεν φταίμε εμείς. Για όλα φταίνει οι άλλοι. Έπειτα ο εγωιστής άνθρωπος, λόγω του εγωισμού του, φτάνει σε σημεία τόσο άπλιστης απαιτήσεως πραγμάτων από τους άλλους, από τη ζωή, από το Θεό, που στο τέλος όλοι του φταίνε. Δεν φταίει μόνο η γυναίκα του ή ο άντρας του, δεν φταίνε μόνο τα παιδιά, δεν φταίει μόνο ο γείτονας, δεν φταίει ο προϊστάμενος, φταίει η κοινωνία, φταίνε οι Έλληνες, φταίνε οι Αμερικάνοι, φταίει ο διάβολος, φταίει στο τέλος και ο Θεός. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση, κάθε ανικανοποίητη τάση που έχουμε είναι σαν μια ύβριση προς το Θεό. Γιατί ο ταπεινός άνθρωπος που δεν έχει εγωισμό κάνει ακριβώς το αντίθετο. Για όλα ευχαριστεί το Θεό, για όλα ευγνωμονεί το Θεό, για όλα δοξολογεί το Θεό. Πάντα είναι ευχαριστημένος, πάντα είναι χαρούμενος. Και το να τον βρίζουν ακόμη, αυτός δεν χάνει αυτή την εσωτερική χαρά. Και ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέει ότι και ο ουρανός να πέσει πάνω στη γη, ο ταπεινόφρον ουθροείται. Δεν ταράσσεται. Λοιπόν, ο εγωιστής λέει: Όλοι μου φταίνε. Επίσης, ο εγωιστής, μια μορφή εν πάση περιπτώσει εγωισμού, είναι ότι δεν έχει καιρό να ασχοληθεί με τον εαυτό του. Έχει χάσει τον εαυτό του. Είναι σαν χαμένος. Είναι όπως ο άσωτος ιός που μετά, όταν ήρθε η μετάνοια, λέει το Ευαγγέλιο: Εις εαυτόν ελθόν. Βρήκε τον εαυτό του.
Ο εγωιστής έχει χάσει τον εαυτό του και κοιτάζει τους άλλους. Κοιτάζει τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος. Είναι, ας πούμε, μια φοβερή κουτσομπόλα ο εγωιστής άνθρωπος. Που έχει το πάθος τον έξω, έτσι το λένε οι Άγιοι, οι πατέρες. Έχει το πάθος να μετεωρίζεται ο νους του και να ασχολείται με το ένα με το άλλο. Πώς είναι το ένα κτίριο φτιαγμένο, τι έκανε η κυβέρνηση, τι έκανε ο υπουργός, τι είπε ο γυμνασιάρχης, τι έκανε η γειτόνισσα, τι έκανε ο γείτονας. Κοιτάζει συνεχώς τους άλλους και φυσικά εντοπίζει τα στραβά και έχει μια παρατήρηση ειδικού σκοπού να εκμηδενήσει, να εξουθενώσει τους άλλους για τα στραβά που έκαναν. Και ένα τρίτο στοιχείο είναι ότι έτσι όπως όλοι λέμε η ζωή είναι δύσκολη, έχουμε προβλήματα, ξέρω, δύσκολα βιώνει τη ζωή και τα λοιπά, έχουμε δοκιμασίες. Αυτός το ερμηνεύει ότι η ζωή είναι δύσκολη γιατί όλοι με κυνήγησαν στη ζωή. Έχει ένα μαράζι δηλαδή βαθύ ότι τι ζωή ήταν αυτή που πέρασα. Ξέρεις, εγώ ο καημένος τι έχω τραβήξει. Και καμιά φορά και στην προσευχή του μπορεί να το λέει αυτό. Δηλαδή βλέπετε, αγαπητά αδέρφια, ότι δεν έχει σημασία τι κάνουμε, το έχουμε πει κι άλλες φορές. Και ελεημοσύνη μπορεί να κάνω και να την προσφέρω με τρόπο εγωιστικό. Και προσευχή μπορεί να κάνω και να λέω, Θεέ μου, σε αυτό το ντουνιά, σε αυτή την κοινωνία, τη κακούργα, όλοι εναντίον μου ήταν, Κύριε, κανείς δεν στάθηκε δίπλα μου, όλοι με κυνηγήσανε. Και νομίζουμε εκείνη την ώρα ότι μιλάμε με το Θεό, ας πούμε, σαν χριστιανοί, και ότι είναι μια χριστιανική προσευχή αυτή που λέμε. Στην πραγματικότητα δεν έχει τα στοιχεία χριστιανικής προσευχής. Είναι ένα μαράζι και ένας πόνος και ένας σεβδάς, που θα λέγαμε, που βγαίνει μέσα από την καρδιά ενός εγωιστή ανθρώπου που πιστεύει κατά βάθος ότι είναι το κέντρο του κόσμου και ότι με αυτό θα ασχολούμαστε, ας πούμε, και ότι δεν ασχολείται με τίποτα άλλο παρά ασχολείται με τον εαυτό του. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που έχει τόσο πολύ εγωισμό ώστε όλοι να του φταίνε, ώστε να ασχολείται με το τι κάνει ο ένας και ο άλλος και να πιστεύει πως όλοι είναι εναντίον του και τον κυνήγησαν και κανείς δεν ήταν κοντά του και ποτέ δεν βρήκε αγάπη, πουθενά δεν βρήκε κατανόηση κτλ. Πηγαίνει στον ιερέα και με το που μπαίνει στην εκκλησία για να εξομολογηθεί, λέει, Πάτερ, ήρθα να εξομολογηθώ. Πάτερ, κοίταξε να δεις. Τα παιδιά μου, ο γιος μου έκανε αυτό και αυτό, η κόρη μου αυτό. Ο γιος μου γνώρισε μια κοπέλα, παντρευτήκανε. Λοιπόν, αυτή η νύφη βγήκε πάρα πολύ στραβή και να δεις τι μου έχει κάνει. Από την ώρα που μπήκε στο σπίτι μας, έκανε αυτό και αυτό. Έχω και τα πεθερικά μου τα οποία μου κάνουν αυτό. Και ο πατέρας μου που ζούμε μαζί, η μάνα μου, μας κάνει και αυτό σε τούτο και εκείνο και το άλλο. Και πάλι και αυτή η κατάκριση έχει το χαρακτηριστικό όπως και η περιαυτολογία, να μην τελειώνει. Δηλαδή είναι και πολυλογία μαζί με όλα τα άλλα. Κυρίως όμως είναι αυτό το σφάλμα ότι φταίνει οι άλλοι. Ξεχνάει να ασχοληθεί με τον εαυτό του και να δουλέψει με τον εαυτό του και να στριμώξει τον εαυτό του και να εντοπίσει αυτός σε τι φταίει. Μάλιστα στερείται και την ετοιμότητα και την ευαισθησία και την ικανότητα να δει ότι κάπου που έγινε ένας τσακωμός, ας πούμε, οικογενειακός, κατά κάποιο τρόπο έφταιξε αυτός που οδηγήθηκαν τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση και ο άλλος του είπε κάτι κτλ. Αυτό το ξεχνάει, δεν έχει την ευαισθησία να το προσέξει και να το αξιολογήσει και να πει ότι αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας στοιχείο για να εξηγήσουμε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, που τσακωθήκαμε με τον γείτονα. Διότι αν εγώ δεν του λέγα αυτό, αν εγώ δεν είχα κάνει εκείνο, αν εγώ δεν είχα κάνει αυτή την παράβαση, δεν θα θύμωνε ο άλλος να μου μιλήσει και μετά να γίνει όλο αυτό. Και τέλος, λέει και το άλλο υψής της αξίας χριστιανικό ρητό, που νομίζει πως είναι και πολύ χριστιανικό, ότι εγώ όμως, Πάτερ, δεν θέλω το κακό τους, αλλά είπα στο Θεό, Θεέ μου, εσύ τιμώρησέ τους, εγώ δεν θα τους τιμωρήσω. Δηλαδή θεωρεί σίγουρο ότι πρέπει να τιμωρηθούν διότι φταίνε. Αναθέτει και στο Θεό μια κατά ανάθεση συνεργασία να την κάνει ο Θεός. Και δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει, το μοναδικό, να πει, Θεέ μου, συγχώρεσέ με, διότι ας με τσακώθηκα με τον τάδε, γιατί και εγώ θα συνέβαλα σε αυτό. Ας θυμηθούμε τα λόγια του Χριστού που λέει, όταν πηγαίνεις στο θυσιαστήριο να προσφέρεις τα δώρα σου και θυμηθείς ότι ο άλλος έχει κάτι εναντίον σου, πήγαινε πρώτα να συνδιαλλαγήσεις με τον άλλον και μετά να προσφέρεις τα δώρα σου, γιατί αν τα προσφέρεις έτσι δεν θα τα δεχθεί ο Θεός. Το προσέξατε τι λέει ο Χριστός? Μας περνάει παρατήρητο αυτό. Συνήθως έχουμε την αντίληψη ότι αν διαπιστώσουμε κατά την ώρα που πάμε στην εκκλησία ότι έχουμε κάτι με κάποιον, πρέπει να τον συγχωρήσουμε.
Αν ο άλλος μας έχει κάνει κάτι, πρέπει να το συγχωρήσουμε. Ο Χριστός λέει το αντίθετο, αλλά μας περνάει απαρατήρητο. Λέει, αν ο άλλος έχει κάτι εναντίον σου, αλλά αν εσύ έφτιαξες που ο άλλος έχει κάτι εναντίον σου, αν κάτι τον τσίγλησες, κάτι κακό έκανες, πρέπει να διαμορφώσεις έτσι τα πράγματα, να πας να τον ευρύ, να το συζητήσετε και να κάνεις και τις απαιτούμενες ενέργειες και κάποιες πράξεις ίσως χρειάζονται, ώστε να ανατρέψεις το κλίμα και αντί να έχει εναντίον σου, να γίνετε φίλοι και να λιώσει κάθε κακία, κάθε έχθρα.

0: αρκετά κοντά στη χριστιανική, που επειδή όταν κάνεις εχθρό, άντε μετά να μπορέσει να βάλει τον εαυτό σου, να του ζητήσει συγγνώμη και να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, έτσι όπως είπαμε ότι ο Κύριος λέει στο Ευαγγέλιο, για να μην φτάσει σε αυτό το σημείο, τουλάχιστον φρόντιζε να μην οδηγηθούν τα πράγματα προς τα εκεί, με το να έχεις μια συμπεριφορά που προς όλους να δείχνεις αγάπη και να προλαβαίνεις τους άλλους, να μην τους προκαλείς, αλλά να προλαβαίνεις και όλα κάτι που θέλουν, να τους το κάνεις ώστε να είναι ευχαριστημένοι κατά το δυνατόν. Παρόλο που στη ζωή, βέβαια, δεν μπορούμε όλους να τους ευχαριστήσουμε. Ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος μας διηγεί το ακριβώς για να μας διδάξει πώς πρέπει να μην κατακρίνουμε τους άλλους και να μην ασχολούμαστε με τους άλλους κατά την ώρα της εξομολογήσεως. Μας διηγεί το εξής περιστατικό που είναι πολύ χαριτωμένο. Λέει, ήρθε μια κυρία και αρχίζει να μου λέει για την ύφη της. Που λέτε, πάτηρ, η νύφη μου έκανε αυτό. Και δεν έστανε αυτό, αλλά είπε και εκείνο. Και πάει και βρίσκει τον άλλον και έκανε και αυτό. Και μας είπε και το άλλο και το τρίτο και το τέταρτο και το πέμπτο. Λοιπόν, μίλαγε συνέχεια για την ύφη της. Στο τέλος, λοιπόν, της λέει ο πατήρ Επιφάνιος, πέστε στην ύφη σας ότι μπορεί να πάει να κοινωνήσει. Λέει, πάτηρ, εγώ εξομολογήθηκα. Λέει, ναι, αλλά δεν μου είπατε τις δικές σας αμαρτίες, αλλά μου εξομολογήθηκατε τις αμαρτίες της νύφης σας. Λοιπόν, πέστε της να πάει να κοινωνήσει, της δίνουμε άφεση. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, προσπαθήσαμε σε αυτή την εκπομπή να τονίσουμε δύο στραβά, δύο λάθη που κάνουμε κατά την εξομολόγηση, για να τα αποφύγουμε. Επαναλαμβάνουμε ότι το ένα είναι να παρασυρώμαστε από τον εγωισμό μας, ώστε να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας και να περιαυτολογούμε, και στο τέλος η εξομολόγησή μας, αντί να είναι το μυστήριο της συντριβής και της μετανοίας, να είναι η αφορμή για να προβάλλουμε τον εαυτό μας και να εξηγήσουμε στον εαυτό ποιοι είμαστε. Και το άλλο είναι ότι αντί να πούμε τις δικές μας αμαρτίες, ασχολούμαστε με τις αμαρτίες των άλλων, και αντί να είναι μυστήριο μετανοίας, καταντάει να είναι κατάκριση που επιφέρει τον όλεθρο, το ψυχικό και τον πνευματικό σε εμάς. Ευχόμαστε να έχετε τη χαρά του Χριστού και το φρόνημα του Χριστού. Να έχετε την προσευχή και τη χαρά της προσευχής. Να έχετε την εξομολόγηση και τη χαρά που δίνει η πραγματική εξομολόγηση. Να είστε καλά.
1: Άσκηση μυστική.
2: Η ορθόδοξη άσκηση μέσα στην οικογένεια.
1: Μια εκπομπή που γράφει και παρουσιάζει ο πατήρ Σταμάτιος Κλήρης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη συνέχεια των εκπομπών μας για τους πραγματικούς ορθόδοξους προσκυνητές και για τα ορθόδοξα προσκυνήματα και για τα μοναστήρια, θα μιλήσουμε σήμερα για την προετοιμασία μας και πάλι όσο αφορά στα δώρα στα οποία πρέπει να προετοιμάζουν και να παίρνουν μαζί τους οι προσκυνητές και οι προσκυνήτριες. Πρέπει να πούμε ότι ξεκινώντας για ένα μοναστήρι ή για ένα προσκύνημα, έτσι γινόταν πάντα και καλό θα είναι να συνεχιστεί ο προσκυνητής και η προσκυνήτρια να έχει μαζί του ένα πρόσφορο, τον άμα, λίγες λαμπάδες, λίγο λάδι για τα καντήλια, το λιβάνι, τα καρβουνάκια, όλα αυτά τα οποία αποτελούν στοιχεία της ορθόδοξης ζωής και λατρείας.

Αυτά που θα ακουστούν στη σημερινή εκπομπή, ή μάλλον πολλά από αυτά, αφορούν κυρίως στις γυναίκες προσκυνήτριες. Ξεκινώντας για κάποιο προσκύνημα, πρέπει να πάρουν μαζί τους ένα πρόσφορο, το οποίο θα παραδώσουν στο προσκύνημα και στο μοναστήρι για τη Θεία Λειτουργία. Παλιά, η παρασκευή του προσφόρου ήταν δύσκολη υπόθεση. Διάλεγαν το καλύτερο σιτάρι. Οι πιο αυστηροί και ακριβολόγοι ψόχοντες, τρίβοντας δηλαδή με τα χέρια τα όρημα στάχια, να μην πατηθούν από τις οπλές των αλώντων ζώων, να μην κοπριστούν στο αλώνι. Το έπλαιναν, το στέγνωναν και το διατηρούσαν σε ξεχωριστό αμπάρι. Όταν τελείωνε το στάρι τους, έτρωγαν μπομπότα, αλλά το στάρι για τις λειτουργίες όλου του χρόνου δεν το πείραζαν ποτέ. Το πήγαιναν στο μήλο ξεχωριστά από το άλλο σιτάρι. Το άλεθαν και το σίτιζαν με την μεταξένια σίτα και με αυτό ζύμωναν οι γυναίκες τα πρόσφορα. Με ξεχωριστό προζύμι που το ανάπιαναν από το βασιλικό του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Ποτέ με μαγιά. Και σε ειδικό σκαφίδι από πελεκημένο πλατάνι φυλαγμένο χωριστά και πεντακάθαρο. Όλα ξεχωριστά και καθαρά. Το ταψί, τα πανιά, οι πετσέτες ειδικά για τα πρόσφορα. Και όταν έρχονταν η ώρα του ζυμώματος, γίνονταν προπαρασκευή προσεκτική. Αποχή από σχέσεις ύπανδρες, λούσιμο, άλλαγμα και προσευχή πριν από το ζύμωμα. Προσευχή και κατά τη διάρκεια του ζυμώματος. Το πιστεύω και το Πάτερ ημών, το ελέησόν με ο Θεός, οι γραμματισμένες, ή το Κύριε ελέησον και το σώσε μας Χριστέ μου, βόηθα μας Παναγιά μου, οι αγράμματες.

την ώρα που ζήμωναν οι ευλαβείς γυναίκες στο παρελθόν, δεν γέλαγαν, δεν κουβέντιαζαν και τα μαλλιά σφιχτά δεμένα με ειδικό μαντίλι για να μην πέσει καμιά τρίχα και μπροστά τους καθαρή ποδιά και σταυροκόπημα πριν από την έναρξη και σταύρωμα του αλευριού και σταύρωμα του σκαφιδιού. Και προσοχή πολύ το ζυμάρι να είναι σφιχτό για να γίνει καλό το σφράγισμα και τα πρόσφορα να είναι στρογγυλά, καλοφτιαγμένα. Θέλετε και κάποιες άλλες λεπτομέρειες? Υπάρχουν πολλές δείγματα αψευδή της ευλαβίας των ευλογημένων εκείνων γυναικών του παρελθόντος. Ας αναφέρω μόνο μία. Ζήμωναν τριφτά το ζυμάρι, όχι με τις γροθιές όπως το κοινό ζύμωμα από σεβασμό και με τα δάχτυλα κλειστά, μη τυχόν και μουτζώσουν τη ζύμη. Και τα πρόσφορα ευωδίαζαν περισσότερο από ευλάβεια και ορθοδοξία παρά από το ψήσιμο, που κι αυτό γινόταν σε ειδικό άναμα του φούρνου ή της γάστρας και όχι με παλιόξυλα ή παλιόχαρτα ή ό,τι άχρηστο, αλλά με κλάρες και ξύλα από το γειτονικό λόγκο. Πραγματικά ήταν σαν να φορούσαν πετραχύλι.

πρέπει να πούμε εδώ ότι έτσι προετοίμαζαν και ζήμωναν το πρόσφορο οι χριστιανές, όχι μόνο όταν έπρεπε να πάνε σε κάποιο προσκύνημα ή σε κάποιο μοναστήρι, αλλά και όταν έπρεπε να προετοιμάσουν το πρόσφορο και να το πάνε στην ενορία τους. Τώρα όλα απλοποιήθηκαν. Λίγο προζύμι στο ψυγείο, λίγο σκληρό αλεύρι από το φούρνο ή την υπεραγορά και ψήσιμο στην ηλεκτρική κουζίνα. Αυτό είναι όλο κι όλο. Και αυτό όμως φαίνεται πολύ. Ελάχιστες χριστιανές ζυμώνουν πρόσφορα. Ελάχιστες και αυτές που προσέχουν την ποιότητα, το σχήμα, την σφραγίδα. Ελάχιστες αυτές που θεωρούν πρωταρχικό τους καθήκον την παρασκευή προσφόρων. Οι πολλές αγνοούν παντελώς αυτό το καθήκον. Κι αν το θυμηθούν κάποτε, τρέχουν στο φούρνο της γειτονιάς, αγοράζουν ένα κακοφτιαγμένο πολλές φορές πρόσφορο, το βάζουν μέσα σε μια χαρτοσακούλα, το ρίχνουν σε μια νάιλον σακούλα και ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Έχει όμως κάποια αξία το αγοραστό πρόσφορο? Παρακολουθήστε τη συνέχεια της εκπομπής μας.

Το αγοραστό πρόσφορο, όταν γίνεται κάτω από τις παρακάτω συνθήκες, δεν έχει καμιά αξία. Δεν έχει καμιά αξία όταν δεν ζυμώνεται με προσευχή. Πολλές φορές το πρόσφορο του φούρνου ζυμώνεται όχι με προσευχή, αλλά με βλαστήμιες. Έπειτα, στους φούρνους αρκετές φορές δεν δίνεται καμιά σημασία στην εκτύπωση της φραγίδας. Ακόμη, δεν γίνονται τα πρόσφορα στους φούρνους από κατάλληλο και ειδικό αλεύρι και ούτε γίνονται σε ειδικά δοχεία ζυμωτήρια. Η ζύμη των προσφόρων είναι ένα κομμάτι από τη ζύμη του υπόλοιπου ψωμιού. Ακόμη, τα πρόσφορα των φούρνων περιέχουν μαγιά της μπύρας και όχι προζύμη. Αυτό όμως αντίκειται στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Ο Κύριος στο μυστικό του δείπνο χρησιμοποίησε άρτων ένζυμων, δηλαδή με προζύμη. Ομιλεί επίσης για ζύμη στο ψωμί. «Μικρά ζύμη όλων το φύραμα ζυμί», λέγει, και όχι για μαγιά και άλλες τεχνικές. Ακόμη, στους φούρνους γίνονται κι άλλες προσμίξεις και αλχημίες, ώστε το ψωμί να γίνει αφράτο, πράγμα που δεν επιτρέπεται στο πρόσφορο, που πρέπει να είναι εξίτου καθαρού και μόνον. Η Ορθόδοξη λοιπόν νοικοκυρά φροντίζει να έχει μια ξύλινη σφραγίδα από το Άγιον Όρος ή από κάποιο άλλο μοναστήρι, ώστε να εκτυπώνονται καθαρά τα γράμματα «Ιησούς Χριστός νικά», επίσης το «Μη θήτα», δηλαδή «Μήτυρ Θεού», καθώς και τα 9 τάγματα των Αγίων. Να έχει ορισμένα ειδικά δοχεία για το ζύμωμα και λευκές πετσέτες για το τύλιγμα. Πώς παρασκευάζονται τα πρόσφορα? Ας ρωτήσουν οι νεότερες γυναίκες τις παλαιότερες και θα το μάθουν. Μαθαίνουν τόσες πολύπλοκες συνταγές φαγητών και δεν μπορούν να μάθουν να ζυμώνουν πρόσφορα? Μόνον ρωτήστε σύντομα τις παλιές νοικοκυρές, γιατί οι παλιές φεύγουν, πεθαίνουν και μαζί τους φεύγουν και πεθαίνουν και τα μυστικά της προετοιμασίας των προσφόρων.

Έτσι λοιπόν προετοιμάζει η αληθινή προσκυνήτρια το πρόσφορό της και με τον τρόπο αυτό το παίρνει μαζί της για να το παραδώσει στο μοναστήρι ή στο προσκύνημα για τη Θεία Λειτουργία. Και εκτός από το πρόσφορο παίρνει μαζί της και νάμα. Ας πούμε δύο κουβέντες τώρα και για το νάμα, το κρασί δηλαδή, που και αυτό είναι απαραίτητο για την Θεία Ευχαριστία. Αυτό ήταν μέχρι πριν λίγα χρόνια δουλειά των ανδρών. Τριγούσαν εκλεκτές ποικιλίες κόκκινων σταφυλιών, καθάριζαν καλά τις ρόγες να μην υπάρχει κάποια σάπια και τις έστειβαν με το χέρι. Το κρασί που προοριζόταν για τη Θεία Κοινωνία δεν το έβγαζαν ποτέ από το πατητήρι, γιατί εκεί το πατούσαν με τα πόδια. Αυτά ανήκουν μάλλον στο παρελθόν, ακόμη και για τα χωριά μας. Τώρα τον λόγο έχει το κοινό βαρέλι ή το σούπερ μάρκετ. Όσοι αγοράζουν σφραγισμένο νάμα, ας προσέχουν τουλάχιστον δύο πράγματα. Πρώτα-πρώτα, η φιάλη του ίνου να έχει ταινία ασφαλείας. Αυτό δείχνει ότι το κρασί είναι γνήσιο και όχι νοθευμένο. Έπειτα, το νάμα, εάν είναι δυνατόν, να είναι κόκκινο και όχι ξανθό, ροζέ ή ρετσίνα. Είναι αρχή της Αγίας μας Εκκλησίας ο ίνος της Θείας Ευχαριστίας να είναι κόκκινος. Όπως αρχή είναι ο προσφερόμενος άρτος, το πρόσφορο δηλαδή, να είναι από σιταρίσιο αλεύρι και προζύμι. Ας μην τα λησμονούμε αυτά και ας βουλώνουμε τα αυτιά μας σε αυτούς που λένε πως οι παπάδες τα απαιτούν γιατί τους αρέσουν τα ζυμωτά πρόσφορα και το καλό κρασί. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός δεν παίζει με τα μυστήρια της Εκκλησίας του.

Ας έλθουμε τώρα και στα υπόλοιπα δώρα που καλό είναι να έχει μαζί του ο προσκυνητής και η προσκυνήτρια καθώς επισκέπτεται κάποιο μοναστήρι. Χρειάζονται κάποιες λαμπάδες από καθαρό κερί για την Αγία Τράπεζα και για την προσκομιδή. Οι παλιές νοικοκυρές προμηθεύονταν καθαρό κερί και φυτίλι και κατασκεύαζαν μόνες τους τις λαμπάδες για τη Θεία Λειτουργία. Τώρα ζούμε σε μια εποχή βιομηχανική και τα αγοράζουν όλα από τα κυροπλαστεία. Ας έχουν υπόψη τους όμως μια λεπτομέρεια. Να αγοράζουν λαμπάδες με κίτρινο φυτίλι, γιατί μόνο αυτές είναι από γνήσιο κερί μέλισσας. Το επιβάλλει αγορανομική διάταξη για να αποφεύγονται οι νοθείες. Οι λαμπάδες με λευκό φυτίλι είναι από παραφίνι και άλλα παράγωγα του πετρελαίου.

Χρειάζεται ακόμη ο προσκυνητής και η προσκυνήτρια να πάρει μαζί του λίγο λάδι για τα καντήλια του μοναστηριού και του προσκυνήματος. Για το λάδι γίνονται πολλές συζητήσεις. Πολλοί λένε ότι τα σπορέλαια καίνε καλύτερα στα καντήλια. Ίσως, αλλά η παράδοση της Αγίας Εκκλησίας μας μιλάει για λάδι ελιάς. Με αυτό άναβαν την εφτάφωτη λιχνία στο ναό του Σολομώντος, με αυτό άναβαν τα καντήλια οι Άγιοι Πατέρες μας. Γι' αυτό και η ελιά θεωρείται από το λαό μας ευλογημένο δέντρο και είναι ευλογημένο δέντρο. Άλλοι χρησιμοποιούν τα βαριά και τα άχρηστα λάδια για τα καντήλια. Συχνά ακούγεται η φράση «Αυτό το λάδι δεν τρώγεται, είναι για τα καντήλια». Όχι, πολλές φορές όχι. Για τα καντήλια χρησιμοποιούμε γνήσιο λάδι και ποιοτικά το καλύτερο. Είναι προσφορά προς τον Κύριο, την Παναγιά μας, τους Αγίους μας. Σε συγγενείς και φίλους κάνουμε δώρα ό,τι άχρηστο και ό,τι φθηνό. Οι δικαιολογίες είναι του διαβόλου. Η γίδα δεν κουτσένει από το κέρατο, λέει μια παροιμία. Και εμείς δεν πτωχαίνουμε από λίγο καλό λάδι. Άλλα είναι τα περιτά έξοδα και οι σπατάλες μας. Επίσης πρέπει να έχουν μαζί τους λιβάνι, μοσχοθυμίαμα, το πιο καλό θυμία που μπορούν να αγοράσουν στα βιβλιοπωλεία, τα χριστιανικά και όπου αλλού μπορούν να προμηθευτούν θυμίαμα. Επίσης καρβουνάκια, όχι τα τελευταία από πλευράς ποιότητος, αλλά τα καλύτερα, για να τα προσφέρουν και αυτά μαζί με όλα τα άλλα τα δώρα τους στο μοναστήρι, στο προσκύνημα. Τέλος, να πούμε και κάτι ακόμη. Συνηθίζουν οι χριστιανοί να γράφουν τα ονόματα των ζώντων και των τεθνεώτων σε μικρές κόλλες χαρτιού. Συνιστούμε τα εξής κατατοπιστικά. Στα μοναστήρια που φυλάσσεται η αρχαία τάξη, μετά από την ευχή της τρίτης ώρας, ο ιερεύς σημαίνει τον επί της Αγίας Προθέσεως Κοδονίσκο. Διακόπτεται η ακολουθία και ο ιερεύς εξάγει δια της Αγίας Λόγχης μερίδες στο Άγιο Δισκάριο υπερ ζώντων και τεθνεώτων, λέγοντας συνεχώς και εκφώνως το «Μνήσθητι Κύριε». Συγχρόνως, οι αδελφοί όρθιοι και ασκεπείς μνημονεύουν μυστικά ονόματα «Ον βούλονται ζώντων και τεθνεώτων». Χτυπά πάλι ο ιερεύς το κουδούνι και ξεκινάει η έκτη ώρα. Αυτή η τάξη σπανίως εφαρμόζεται τώρα, αλλά και αν εφαρμόζεται, οι περισσότεροι προσκυνητές την αγνοούν εντελώς. Μπορούν όμως να μνημονεύουν τα ονόματα που θέλουν μυστικά τη στιγμή που ο ιερεύς τελεί τη Θεία Λειτουργία και εκφωνεί «Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει». Επειδή δεν υπάρχει λειτουργικό πνεύμα και αυτό το αγνοούν οι περισσότεροι, οπότε πέφτουμε στα χαρτιά, στα δίπτυχα τα λεγόμενα, στα οποία γράφουμε εκεί τα ονόματα των ζώντων και των τεθνεώτων. Γράφουμε λοιπόν τα ονόματα καθαρά και ευανάγνωστα και αν δεν ξέρουμε καλά γράμματα βάζουμε άλλους να τα γράψουν που ξέρουν σε δύο χαρτιά χωριστά τους ζωντανούς, χωριστά τους κοιμηθέντες και στο ένα πρόσωπο του χαρτιού όχι και από πίσω. Με προσοχή, γράφουμε τα ονόματα ολόκληρα όπως τα βάφτισε ο παπάς. Τα Σούλας, Τούλας, Κικής, Λάκη, Σάκη, Μάκη είναι απαράδεκτα. Τα γράφουμε σε πτώση γενική, γιατί εννοείται η πρόθεση υπέρ που συντάσσεται με γενική. Για παράδειγμα, υπέρ υγείας του δούλου σου Γεωργίου, Βασιλικής, Αντωνίου, Κωνσταντίνου κλπ. Δεν γράφουμε ονόματα αλλοθρίσκων, αιρετικών, ετεροδόξων και αβαπτίστων, έστω και αν είναι στενοί μας συγγενείς. Δεν γράφουμε παραπανήσια. Ξέρει ο Θεός τις ανάγκες που έχουμε και έχουν οι άνθρωποι για τους οποίους προσευχόμαστε. Αρκεί το υπέρ υγείας, εννοείται και ψυχικής και σωματικής για τους ζωντανούς και ένας σταυρός ή υπέρ αναπαύσεως για τους κοιμηθέντες. Μερικές προσθήκες μπορούν να προκαλέσουν γέλια στον ιερέα, όπως μου έτυχε να διαβάσω σε ένα δίπτυχο «Υπεραπαλλαγής εκ της μανίας του καράτε». Και μάτωσα τα χείλη μου για να μην το σκάσω στα γέλια. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι αμαρτία. Επίσης, δεν γράφουμε ποτέ επώνυμα, έστω και αν έχουμε ιδιωτική Θεία Λειτουργία. Τέλος, δεν χρειάζονται χρήματα μαζί με τα ονόματα. Είναι ανίκιο να κυκλοφορούν χρήματα μέσα στο Άγιο Βήμα. Και στο ναό του Σολομώντος, το γαζοφυλάκιον ήταν έξω από το ναό. Τώρα, η αντίληψη ότι χωρίς χρήματα δεν πιάνει, δεν αξίζει ούτε να αναφέρεται καν.
Αν θέλουμε να βοηθήσουμε οικονομικά το μοναστήρι, το ναό ή το προσκύνημα, τα χρήματα να τα βάζουμε στα ειδικά κουτιά όπου υπάρχουν ή να τα δίδουμε στον υπεύθυνο μοναχό ή στον υπεύθυνο του ναού και του προσκυνήματος, αλλά μόνο για οικονομική ενίσχυση και όχι για να πιάσει η προσευχή μας.

Τώρα, επί στο σημείο αυτό, να πούμε ότι πολλοί προσκυνητές και πολλές προσκυνήτριες, όταν επισκέπτονται το μοναστήρι ή κάποιο προσκύνημα, ζητούν να τελέσουν και την ακολουθία της αρτοκλασίας. Και για την ακολουθία της αρτοκλασίας απαιτείται η ίδια ευλάβεια, η ίδια προσευχή, όπως ακριβώς αυτά τα αναφέραμε και για το πρόσφορο και για όλα τα άλλα δώρα που ο προσκυνητής και η προσκυνήτρια παίρνει μαζί του για το προσκύνημα ή για το μοναστήρι. Τελειώνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, πρέπει να αναφερθούμε και στις λεγόμενες ιδιωτικές λειτουργίες. Πολλοί προσκυνητές επιθυμούν να κάνουν στο προσκύνημα μια ιδιωτική λειτουργία και ετοιμάζονται καταλλήλως, με πρόσφορα, νάμα, κεριά, ονόματα. Μέχρι εδώ όλα καλά. Το κακό αρχίζει από την ώρα που απαιτούν να ανοίξουν μόνον αυτή την εκκλησία, να ανάψουν μόνον αυτή τα κανδύλια με το δικό τους λάδι και ο ιερεύς να μνημονεύσει μόνον τα δικά τους ονόματα, αφού πληρώνουν και μάλιστα πολλές φορές πληρώνουν καλά. Αυτό όμως αντίκειται στην Ορθόδοξη παράδοση. Ιδιωτική θεία λειτουργία δεν υπάρχει. Είναι προϊόν της Δύσεως και του Πάπα. Θυμηθείτε ότι ο Λούθυρος, μεταξύ των άλλων, διαμαρτυρήθη και για τις ιδιωτικές λειτουργίες των καθολικών. Η θεία λειτουργία προσφέρεται υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Καθολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, υπέρ αρχόντων, υπέρ των εν αγνία ζώντων, υπέρ και κοιμημένων, υπέρ προφητών, αποστόλων, αγίων, εξαιρέτως υπέρ της Παναγίας, Αχράντου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, υπέρ του Επισκόπου, υπέρ της πόλεως ή της Ιεράς Μονής εν υπαρικούμεν, υπέρ ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πολλών άλλων. Άρα, ως εκ της φύσεώς της, η Θεία Λειτουργία δεν μπορεί να είναι ιδιωτική. Είναι κοινή υπόθεσης ολόκληρης της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, δώστε τις προσφορές σας και τα ονόματά σας στον μοναχό ή τον ιερέα και μη απαιτείτε πράγματα που αντιβαίνουν σε ουσιώδεις αρχές της Αγίας Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας μας. Καλό είναι οι ιερείς της ενορίας να μην υποχωρούν σε αυτές τις παράλογες απαιτήσεις των πιστών. Λιγότερα τα χρήματα, αλλά περισσότερη ακρίβεια στην διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού, και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη», γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Χαίρετε φίλοι ακροατές. Η Εκκλησία μας σήμερα, 4 του μηνός Σεπτεμβρίου, εορτάζει την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβύλα, του Αγίου Μάρτυρος Βαβύλα του Διδασκάλου και των 84 παιδών των μεταυτών, της Αγίας Ερμιόνης, των Αγίων Θεοτήμου και Θεοδούλου, τη μνήμη του Αγίου Πετρονίου, της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης, του Αγίου Μάρτυρος Ζαρβίλου, των Αγίων Μαρτύρων Κενταβρίωνος, Θεοδόρου, Αμιανού και Ιουλιανού, των Αγίων Μαρτύρων Θαθουήλ και Βεβαίας και των Αγίων Μαρτύρων των 3.628.

Σήμερα επίσης η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη του Αγίου και Θεόπτου προφήτου Μωυσέως. Ο Άγιος προφήτης και Θεόπτης Μωυσής υπήρξε από τις μεγαλύτερες ηγετικές προσωπικότητες όλων όσων αναδείχθηκαν από τον Κύριο στη μακραίωνη ιστορία του παλαιού Ισραήλ. Ο Θεόπτης Μωυσής υπολογίζεται ότι γεννήθηκε το 1569 π.Χ. στην Αίγυπτο. Ο πατέρας του ήταν Εβραίος, ονομαζόταν Άβραμ και καταγόταν από τη φυλή του Λεβί και της Ιωχαβέδ. Όταν λοιπόν ο Φαραώ διέταξε να σφαγούν τα νήπια των Εβραίων, η μητέρα του Μωυσή έβαλε αυτόν μέσα σε ένα κυβότιο και τον άφησε στις όχθες του ποταμού Νείλου. Εκεί όμως πήγαινε η κόρη του Φαραώ για να λουστεί. Βρήκε τον Μωυσή, τον υιοθέτησε και τον μόρφωσε άριστα στην Αιγυπτιακή σοφία. Αλλά όταν ήταν 40 χρονών, σκότωσε κάποιον Αιγύπτιο και για να μην υποστεί την οργή του Φαραώ, κατέφυγε στη γη Μαδιάμ, όπου έγινε βοσκός. Εκεί παντρεύτηκε τη Σεπφόρα, από την οποία απέκτησε 2 γιους.

Όταν ο Μωυσής βοσκούσε τα πρόβατα στη Χορήβ, τα μάτια του είδαν πρωτοφανές θαύμα, την καιωμένη αλλά μη φλεγωμένη βάτο, και άκουσε την φωνή του Θεού που του ανέθετε να ελευθερώσει τους Εβραίους από τη δουλεία του Φαραώ, πράγμα που τελικά έκανε. Έβγαλε τους Εβραίους από την Ερυθρά Θάλασσα με τον τρόπο που γνωρίζουμε από τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και για 40 χρόνια ήταν ηγέτης τους στην περιπλάνησή τους μέσα στην έρημο. Τελικά, αφού ο Μωυσής δέχθηκε πάνω στο όρος Σινά της πλάκης της Διαθήκης και είδε τον Θεό, γι' αυτό και ονομάστηκε Θεόπτης, δεν αξιώθηκε τελικά να δει την γη της Επαγγελίας, παρά μόνο από μακριά, στην κορυφή του όρους Νεβό, όπου πέθανε και τάφηκε.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα. Είναι αδύνατον να τα καταφέρουμε χωρίς αγώνα, στον οποίο μερικές φορές κερδίζουμε και μερικές φορές ιτόμεθα. Ό,τι δεν εξαρτάται από τη θέλησή σας, αφήστε το να κυλά όπως κυλά. Με το να θέλετε να το εμποδίσετε ή να επιμείνετε στην άποψή σας, μόνον κακό μπορείτε να προξενήσετε στον εαυτό σας και ίσως στη μία ασθένεια να προσθέσετε άλλη μία, όσιος λέων. Όποιος κατανικήσει ένα πάθος, αυτός θα κατανικήσει ένα δαίμονα. Και όποιος κατανικήσει δύο πάθη, αυτός θα κατανικήσει δύο δαίμονες. Και όποιος 10 ή και περισσότερα πάθη εγκαταλείψει, αυτός θα εξολοθρεύσει σύνταγμα ολόκληρο δαιμόνων και θα απολαύσει ψυχική ειρήνη. Όσιος Αντώνιος. Πολεμάτε τα μικρά σας πάθη. Πολεμήστε, πολεμήστε να είστε καλοί στρατιώτες του Χριστού. Μην υποκύπτετε στο κακό και μην παρασύρεστε από τις αδυναμίες της σάρκας. Σε περίπτωση όμως αδυναμίας, σπεύσατε στον ιατρό, κραυγάζοντας μαζί με την Αγία Εκκλησία τη μητέρα μας. Θεέ μου, συμπερίλαβε και μένα με τον ληστή, την πόρνη και τον τελώνη, μετανοημένο εννοείται, και σώσε με, Όσιος Ανατόλιος. Πρέπει να γνωρίζετε ποιο πάθος σας αναστατώνει περισσότερο όλων. Αυτό θα πρέπει να καταπολεμήσετε ιδιαιτέρως. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να ελέγχετε καθημερινά τη συνείδησή σας. Η νίκη επί των παθών συντελείται με τη δύναμη του Θεού. Οι δικές μας ανίσχυρες δυνάμεις δεν επαρκούν προς τούτο. Αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε ταπεινοφρόνος και εν ταπεινοφροσύνη να προσελκύσουμε το έλεος και τη βοήθεια του Θεού. Ήθε ο Θεός να μας φωτίσει ώστε να διεξαγάγουμε χωρίς μεταπτώσει στον αγώνα κατά της αμαρτίας και κατά του εχθρού της σωτηρίας μας. Χωρίς φώτιση από το Θεό και χωρίς τη βοήθειά Του, η νίκη είναι αδύνατη. Χωρίς τη βοήθεια του Θεού είμαστε ανίσχυροι και αδύναμοι, ενώ με τη βοήθεια του Θεού είναι δυνατά τα πάντα, κατά τα λεγόμενα του Αποστόλου. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όσιος Νίκων.

Όσα κύματα και αν σηκωθούν μέσα στην ψυχή σου, εσύ πάντα να προσφεύγεις στο Χριστό. Ο Σωτήρας θα σπεύσει σε βοήθεια και θα γαλινέψει τα κύματα. Πίστευε ότι ο Κύριος οικοδόμησε προσεκτικά αυτή τη ζωή προς θεραπείαν μας. Μην την απορρίπτεις και μην αναζητάς τη γαλήνη του σώματος και τον απατηλό κόσμο. Πρώτα θα πρέπει πολλά να σε συγκλονίσουν και πολλά να υπομείνεις. Αν δεχτείς την αποκάλυψη, τότε αυτή θα διευκολύνει κατά πολύ τον αγώνα σου και εσύ θα έχεις μεγαλύτερη ηρεμία από ότι ο ίδιος ο αγώνας. Μην κυριεύεσαι από αμηχανία και απόγνωση, επειδή εντός και εκτός επαναλαμβάνονται οι κακές πράξεις. Επειδή αυτές κρύβονταν εντός και παρέμεναν μυστικές. Και όταν έρχονται απρόσμενα οι ευθύνες για τη δράση του θυμικού και της πικρίας, τότε με αυτές τις ευθύνες εκείνες οι κακές πράξεις αποκαλύπτονται και αποθυριώνονται. Εμείς όμως ας προστρέξουμε δια του Θεού στη μοναδική μας προστάτηδα και αρρωγό, την κοινή μας υπέρμαχο, την υπεραγία Θεοτόκο και Παρθένο Μαρία, και εκείνη με τις παντοδύναμες προσευχές της και τη φροντίδα της θα θεραπεύσει όλες μας τις ασθένειες, σωματικές και πνευματικές. Μόνο αν συνεχίσετε να επιδεικνύετε τη δέουσα υπακοή και υποταγή και παντιοτρόπως προσπαθείτε να αποκαλύπτετε τις πράξεις σας και όλες τις σκέψεις του νοερού εχθρού διαβόλου και προσπαθήσετε σε όλα να εκριζώσετε τη θέλησή σας και να μην πιστεύετε στο παραμικρό της ίδιας σας της σκέψης και από την έπαρση και την επίκριση να απομακρυνθείτε σαν να πρόκειται για θανατηφόρο δηλητήριο και με τη συνδρομή της βοηθούσης Θείας Ευλογίας προσπαθήσετε να διορθωθείτε, τότε ευθαρσώς δηλώνω ότι παντιοτρόπος ο ελεήμων Θεός όχι μόνο θα σας γιατρέψει από τη συμφορά, αλλά θα σας χαρίσει και δώρα, ταπεινοφροσύνη και λογική. Όσιος Λέων.

Μελετώντας τα γραπτά των Αγίων Πατέρων, βλέπουμε ότι όποιος επιθυμεί να καθαρίσει από τα πάθη την καρδιά του, πρέπει να επικαλεστεί τη βοήθεια του Θεού. Έτσι είναι. Εμείς όμως μπορούμε να κάνουμε προσευχή προς τον Ιησού μόνο εάν η σκέψη μας είναι αδιάσπαστη. Ο Θεός δεν αξιώνει τους πρωτόπειρους με αδιάσπαστη προσευχή. Αυτή επιτυγχάνεται μετά από πολύ χρόνο και πολλούς κόπους. Όπως γράφουν οι Άγιοι Πατέρες, διδούς ο Θεός ευχήν το ευχομένο και ευλόγησεν έτη δικαίου. Εμείς όμως πρέπει να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε με τα χείλη και με το μυαλό. Όσιος Ιλαρίων. Πώς να ζήσουν αυτοί τους οποίους ακουσίως τους ταράζουν η έλλειψη αγάπης και η κακία, ο φθόνος και το μίσος ή τους ενοχλεί η απιστία. Πρωτίστως θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα αίτια αυτών των παθών και εναντίον αυτών των αιτίων να χρησιμοποιήσουμε τη δέουσα πνευματική θεραπεία. Αίτιο της απιστίας αποτελεί ο αέρος προς την επίγεια δόξα, όπως μαρτυρεί ο ίδιος ο Κύριος στο Ιερό Ευαγγέλιο. Πώς δίναστε εμείς, πιστεύσε δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες και την δόξαν την παρά του μόνου Θεού ου ζητείτε, ενώ το μίσος και η κακία και ο φθόνος πηγάζουν από την υπερηφάνεια και την έλλειψη αγάπης προς τον πλησίον. Λέγε την προσευχή του Ιησού κατά των πειρασμών της λαγνίας και όταν σε κυριεύσουν οι πειρασμοί της οργής να προσεύχεσαι υπέρ αυτού εναντίον του οποίου οργίζεσαι. Σώσον Κύριε και ελέησον τον τάδε και βοήθησέ με τον μετανοημένο και αμαρτωλό. Την άνοιξη ο περιβολάρης πρώτα καθαρίζει τελείως το χώμα από κάθε είδους αγριόχορτα και έπειτα στο καθαρό πια χώμα βάζει τα φυτά. Τα αγριόχορτα όμως ξαναβγαίνουν και σχεδόν όλο το καλοκαίρι ο περιβολάρης πρέπει να καψαλίζει προσεκτικά και να καθαρίζει τα φυτά από τα αγριόχορτα αρκετές φορές, έως ότου δυναμώσουν εντελώς τα φυτά του περιβολιού. Το σώμα μας είναι φτιαγμένο από το ίδιο ακριβώς χώμα. Και όσο και αν ο άνθρωπος προσπαθεί να καθαρίσει τον εαυτό του από τα πάθη πάλι ξαναφυτρώνουν σαν αγριόχορτα. Και πάλι θα στραφούμε στο περιβόλι, στο οποίο, αν δεν είναι καλά περιφραγμένο, οι έγιες και οι χείροι θα προκαλέσουν ζημιές στα φυτά. Ενώ τα πουλιά μπορούν να πετάξουν ακόμα και πάνω από την περίφραξη. Όλα αυτά, ο περιβολάρης πρέπει να τα παρακολουθεί και να προφυλάσει τα φυτά. Ενώ ο χριστιανός πρέπει να προφυλάσει τους πνευματικούς καρπούς από τα νοητά πουλιά τα οποία, μερικές φορές, παίρνουν τη μορφή και άλλων ζώων. Στον προπάτορά μας ελέχθη, εν ιδρώτη του προσώπου σου φαγή των άρτων σου, έως του αποστρέψεσαι εις την γην εξής ελήφθης. Όσιος Αμβρόσιος. Η εκ του Θεού βοήθεια. Οι απόπειρές μας να κάνουμε κάτι συμβαίνουν με την ανοχή του Θεού, ώστε να αποκτήσουμε επίγνωση της ανθρώπινης αδυναμίας μας. Είναι αδύνατο να κάνουμε οτιδήποτε καλό χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Και όταν σκεπτόμαστε ότι κάναμε κάτι που ευχαριστεί το Θεό, τότε ακριβώς εξαιτίας αυτής της έπαρσης το έργο μας δυσαρεστεί το Θεό. Όσιος Λέων. Μη χάνεις το θάρρος σου. Ο Θεός είναι κοντά σου. Σε Αυτόν απόθεσε όλες τις θλίψεις σου και τις αμφιβολίες σου. Όπου δεν αρκεί η βοήθεια των ανθρώπων για να λογικευτούμε, εκεί η βοήθεια του Θεού προσδίδει αμέσως νόημα στο αγαθό, όταν απευθυνόμαστε σε Εκείνον, όπως τα παιδιά στον Πατέρα. Όσιος Μωυσής. Ο Θεός αρχίζει να εκδηλώνει τη δύναμή Του όταν βλέπει ότι όλα τα ανθρώπινα μέσα παροχής βοηθείας σε όποιον τη χρειάζεται έχουν εξαντληθεί. Όσιος Αμβρόσιος. Μην ανησυχείς ιδιαίτερα για την πορεία της ζωής σου. Να έχεις μόνο την ακράδαντη επιθυμία της σωτηρίας και αποθέτοντας τα πάντα στον Θεό, περίμενε τη βοήθειά Του έως ότου έρθει η ώρα. Όσιος Αμβρόσιος. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης ελπής αγάπη, για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφτεξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

«Πόσο πουλιέται ο ουρανός?» Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό? Αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα? Δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Η ανανέωση έχει τώρα εξαπλωθεί και στις 17 ελληνικές μονές του Ορούς. Είναι εμφανέστερη σε μερικά μοναστήρια από ό,τι σε άλλα και το καθένα διατηρεί το χαρακτηριστικό χρώμα και την ατμόσφαιρά του. Μερικά τονίζουν την πνευματική δραστηριότητα, αλλά έχουν πιο πρακτικές τάσεις. Μερικά είναι πολύ αυστηρά, αλλά υιοθετούν μια πιο εξωστρεφή προσέγγιση. Στην πράξη, κάθε μονή υιοθετεί την προσωπικότητα του ηγουμένου της και δεν υπάρχουν ούτε δύο ηγούμενοι που να διαθέτουν ακριβώς την ίδια στάση ζωής απέναντι στο μοναχισμό. Αυτή η ποικιλία πρέπει να διατηρηθεί, έτσι ώστε το Άγιον Όρος να απευθύνεται σε ευρύ φάσμα ανθρώπων από τους οποίους κάποιοι θα ήθελαν να γίνουν μοναχοί. Δεν είναι εύκολο να περιγραφεί αυτή η ανανέωση. Αρχικά δεν ήταν τίποτε περισσότερο από μια ανακατανομή του υπάρχοντος πληθυσμού, καθώς ορισμένοι ερημίτες επίστησαν να μετακινηθούν στα μοναστήρια με τις ομάδες των μαθητών τους. Κατόπιν υπήρξε μια είσοδος μοναχών από μονές της Ελλάδος, όπως τα Μετέωρα, από όπου οι μοναχοί ήρθαν σε αναζήτηση της ησυχίας που μόνο ο άνθος μπορούσε ακόμα να προσφέρει.

Δεν μπορεί επιπλέον να υπάρξει καμία αμφιβολία για την αύξηση του αριθμού των νέων μοναχών, τη σχετική νεαρή ηλικία τους, την πνευματική τους ικανότητα και ακεραιότητα, την αφοσίωσή τους σε όλα όσα εκπροσωπεί το Άγιον Όρος. Γιατί έπρεπε να υπάρξει αυτή? Η ανανέωση υπό κάποια έννοια δεν αποτελεί μεταρρύθμιση. Εκτός από την εγκατάλειψη του ιδιόρυθμου τρόπου ζωής, είναι από κάθε άποψη μια αναβίωση του παραδοσιακού αγιορείτικου κοινοβιακού μοναχισμού. Μερικοί τη βλέπουν ως παρέμβαση της Παναγίας που θέλει το περιβόλι της να παραμένει περιποιημένο. Άλλοι τη βλέπουν ως μια αντίδραση στις εκοσμικευτικές τάσεις του σύγχρονου κόσμου που οδηγούν σε μια ανανέωση της αναζήτησης της πνευματικής υπόστασης του ανθρώπου. Οι κοινικοί μιλούν για φυγή. Αλλά ποιος θα επέλεγε να δραπετεύσει σε μια τέτοια αυστηρότητα δίχως κάποια επαγγελία και κάποιο βραβείο που δεν τα διαθέτει ο κόσμος? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως όλοι αυτοί οι παράγοντες παίζουν κάποιο ρόλο. Αλλά ίσως η μεγαλύτερη αιτία αυτής της ανανέωσης είναι η παρουσία στο όρος σήμερα τόσων πολλών σπουδαίων πνευματικών και ηγουμένων με διεθνή υπόλοιψη, η φήμη, οι δημοσιεύσεις και η προσωπικότητα των οποίων προσελκύει όλο και περισσότερους μαθητές.

Υπάρχει μια καινούρια εικόνα της Θεοτόκου, παρόμοια με την ρωσική εικόνα του 19ου αιώνα που αναφέρεται στο κεφάλαιο που την παρουσιάζει ως ηγουμένη του Αγίου Όρους. Η νέα όμως την εικονίζει ως έφορο του Αγίου Όρους. Ντυμένη ως μοναχή, μετεωρίζεται πάνω από την κορυφή του βουνού, ρίχνοντας μια ευγενική ματιά στο πυμνιό της κάτω. Συγκεντρωμένες γύρω από την ακτή και στους πρόποδες των λόφων, βρίσκονται ακριβείς αλλά τυποποιημένες αναπαραστάσεις όλων των μονών και των σκητών. Είναι η σύγχρονη ερμηνεία μιας εξ ολοκλήρου παραδοσιακής εικόνας. Για πολλούς μοναχούς συμβολίζει όλα όσα επιτελεί η ανανέωση, και αυτό ακριβώς σημαίνει το Άγιον Όρος για τους μοναχούς. Είναι ιερό έδαφος, ένα σταθμό στο ιερό διάστημα, στενά συνδεδεμένος με τα γεγονότα του Ευαγγελίου, ένας τόπος όπου έχουν συμβεί θαύματα και συνεχίζουν να συμβαίνουν. Το Άγιον Όρος δεν είναι από αυτό τον κόσμο, ούτε οι μοναχοί είναι από αυτό τον κόσμο. Ζουν σε έναν ξεχωριστό κόσμο. Όταν κήρυεται ένας μοναχός, πεθαίνει για αυτόν τον κόσμο και γεννιέται πάλι.

πατήρ Γεώργιος Καψάνης, ηγούμενος της Μονής Γρηγορίου και ένας από τους αρχιτέκτονες της σύγχρονης αναγέννησης, χρησιμοποιώντας μια γλώσσα που συνειδητά απηχεί τα γραπτά του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος, έχει γράψει για την πνευματική ζωή του Αγίου Όρους τα εξής. Η αγιορείτικη ζωή είναι βασικά ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο που ξεπερνά κάθε περιγραφή. Τα μάτια μας πρέπει να μένουν ανοιχτά αν θέλουμε να δούμε αυτό το μυστήριο. Πρέπει να μοιηθούμε στο μυστήριο. Η μοίηση δεν πηγάζει μόνο από τη λογική κατανόηση. Είναι ζήτημα πνευματικής ανόδου. Καθώς ο άνθρωπος ανέρχεται και ο Θεός κατέρχεται, στο σημείο ακριβώς όπου συναντιούνται, εκεί τελείται το μυστήριο. Αυτό το μυστήριο είναι που κάνει το Άγιον Όρος όχι απλά ένα όρος, αλλά ένα Άγιο Όρος. Το μυστήριο είναι ανοιχτό στους πάντες, σε αγιορείτες και μη, σε αυτούς που επιθυμούν να το προσεγγίσουν. Προσέγγιση, ωστόσο, σημαίνει ανάβαση. Η ανάβαση απαιτεί αφαίρεση και η αφαίρεση απαιτεί θάρρος. Ο τρόπος με τον οποίο η ζωή είναι οργανωμένη στο Άγιον Όρος, η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική, η φύση, τα καλντερίμια, οι καμπάνες, τα ξύλινα τάλαντα που χτυπούν μέρα και νύχτα, η φιλοξενία, οι προσευχές, όλα αυτά εκφράζουν κάτι από αυτό το μυστήριο. Βρίσκεται σε όλα αυτά και συγχρόνως τα ξεπερνά. Οτιδήποτε εκφράζει το μυστήριο μπορεί να περιγραφεί μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Όμως την ίδια στιγμή ο πυρήνας του παραμένει πέραν κάθε περιγραφής. Με το να είναι απερίγραπτο προσφέρεται σε κοινωνία ζωής.

Οι άνθρωποι επισκέπτονται το Άγιον Όρος για διάφορους λόγους, οι οποίοι έχουν εξελιχθεί με το χρόνο. Τους περασμένους αιώνες οι ταξιδιώτες από τη Δύση αναζητούσαν συχνά χειρόγραφα, δελεασμένοι από την ελπίδα πως στις μοναστηριακές βιβλιοθήκες κρύβεται ακόμα κάποιο άγνωστο κείμενο ενός χαμένου έργου της κλασικής αρχαιότητας. Περιστασιακά κάποιοι ήταν τυχεροί. Πιο συχνά έπρεπε να μένουν ικανοποιημένοι με τη διάσωση μερικών τεμαχίων περγαμηνής, τα οποία στην αντίθετη περίπτωση θα είχαν παραδοθεί στη φωτιά ή το πιο πιθανό θα αφήνονταν να μουχλιάσουν για έναν ακόμα αιώνα σε παραμελημένες βιβλιοθήκες. Άλλοι απλώς απολάμβαναν το ίδιο το ταξίδι. Ειδικά στα πιο εξωτικά μέρη, όπου οι εμπειρίες τους προσέφεραν υλικό για περιπετειώδεις ιστορίες που στη συνέχεια θα δημοσίευαν. Την ίδια στιγμή, το Άγιον Όρος συνέχισε να προσελκύει ταξιδιώτες από την Ανατολή, Ορθοδόξους από διάφορα μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και από τη Ρωσία, τα κίνητρα των οποίων για να κάνουν αυτό το ταξίδι είχαν να κάνουν συχνά με την ευσέβεια. Και αν δημοσίευαν κάποια περιγραφή του, συνήθως επικεντρώνονταν στα Άγια Μέρη και στους ιερούς θησαυρούς του Αγίου Όρους. Σήμερα, το πάθος για τη συλλογή χειρογράφων ίσως να έχει εξασθενήσει. Αλλά τηρουμένων των αναλογιών, παρόμοια κίνητρα βρίσκουμε σε πολλούς από τους σημερινούς επισκέπτες του Αγίου Όρους. Ένα μεγάλο μέρος από όλα όσα ακολουθούν βασίζεται στην εμπειρία μου που αποκτήθηκε από τις 10 επισκέψεις μου ανάμεσα στο 1988 και στο 2000.

επισκέπτες σειραίουν στο Άγιον Όρος με αυξανόμενους ρυθμούς. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, οι επισκέπτες κάθε χρόνο δεν ήσαν περισσότεροι από 3.000. Στα μέσα όμως της δεκαετίας του 80, αυτός ο αριθμός είχε δεκαπλασιαστεί. 10 χρόνια αργότερα, τουλάχιστον 40.000 διαμονητήρια εκδίδονταν κάθε χρόνο. Καθώς η ανανέωση ρίζωνε, τα μοναστήρια άρχιζαν να προσελκύουν όχι μόνο μοναχούς, αλλά και προσκυνητές. Αν δεν λαμβάνονταν μέτρα για τον έλεγχο του αριθμού των προσκυνητών, θα υπήρχε πραγματικός κίνδυνος υπερχείλισης και τα μοναστήρια έτσι θα αναγκάζονταν να αναθεωρήσουν την όμορφη παράδοση να προσφέρουν φιλοξενία στους προσκυνητές. Αλλά, όπως ακριβώς η προσέλκυση μεγάλου αριθμού μοναχών δεν ήταν κάτι το καινούριο για το όρος, έτσι και στο παρελθόν υπήρχε συχνά μεγάλος αριθμός προσκυνητών, ειδικά στις μεγάλες εορτές. Όταν ο Άγγλος Τζον Κάβελ επισκέφτηκε το όρος το 1677, κατέγραψε στις αγιορείτικες σημειώσεις του Athos Notes ότι η μεγίστη Λαύρα δεχόταν περίπου 500 επισκέπτες στις μεγάλες πανηγύρεις και πως το προηγούμενο Πάσχα είχαν πάει 2.000 στο Κουτλουμούσι. Τότε, όπως και σήμερα, οι φτωχότερες μονές δυσκολεύονταν πολύ μερικές φορές όταν έπρεπε να κοιμήσουν και να ταΐσουν μια τέτοια πλημμύρα επισκεπτών. Οι εγκαταστάσεις όμως υπήρχαν και έτσι οι μονές πάντα κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να καλύψουν τις ανάγκες των επισκεπτών.

Η πλειοψηφία των επισκεπτών του Όρους είναι φυσικά Έλληνες. Το Άγιον Όρος βρίσκεται στην Ελλάδα. Κοινή γλώσσα του είναι τα ελληνικά και οι Έλληνες θέλουν να το σκέφτονται σαν το δικό τους Άγιον Όρος. Καθώς η ανανέωση διαδόθηκε στις ελληνικές μονές, έγινε της μόδας να τις επισκέπτονται όλο και περισσότεροι Έλληνες. Η πρόσβαση έγινε εύκολη, η φιλοξενία πλούσια. Η επίσκεψη αποτελεί ένα ευχάριστο διάλειμμα στην καθημερινή ρουτίνα. Την ίδια στιγμή αυξανόταν εν γέννη ο ξένος τουρισμός στην Ελλάδα. Η ανακάλυψη των οργανωμένων διακοπών έκανε ξαφνικά την Ελλάδα πιο προσιτή σε ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Το κλίμα είναι θελκτικό, το κόστος ζωής χαμηλό. Έγινε γνωστό πως οι ντόπιοι είναι φιλικοί. Αποικίες χήπηδων οργανώθηκαν σε ορισμένα μέρη της χώρας και απλώθηκε η φήμη πως οι μονές του Αγίου Όρους προσέφεραν πλούσια φιλοξενία. Ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων, οι εξυγχρονιστικοί Έλληνες και η εισροή των χήπηδων, έπεισε τις αρχές ότι έπρεπε να ληφθούν μέτρα για να προστατευτούν οι μονές.

Τη δεκαετία του 70 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ένα σύστημα ποσόστοσης που παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα. Κάθε ημέρα εκδίδεται ένας περιορισμένος αριθμός διαμονητηρίων. 100 για τους Ορθοδόξους, 10 για τους μη Ορθοδόξους. Τα διαμονητήρια εκδίδονται συνήθως για 4 διανυκτερεύσεις, το οποίο σημαίνει ότι σε κάθε στιγμή δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι από περίπου 450 έως 500 επισκέπτες στο όρος. Και αν η ποσόστοση καλυφθεί σε όλο το χρόνο, το ετήσιο σύνολο δεν πρέπει ποτέ να υπερβεί τους 40.000. Επιπλέον, δεν δίνεται άδεια σε όποιον απλώς φτάνει στα σύνορα. Η ποσόστοση κανονίζεται στη Θεσσαλονίκη. Στο παρελθόν δε από το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος, τώρα από το Γραφείο Προσκυνητών του Αγίου Όρους. Χρειάζεται μία προξενική επιστολή, όχι πλέον, και οι προσκυνητές πρέπει να έχουν ένα σοβαρό λόγο για να θέλουν να επισκεφθούν το Άγιον Όρος. Η γραφειοκρατία είναι ακόμα σκόπιμα περίπλοκη για να αποτρέπει τον απλώς περίεργο επισκέπτη.

δεν σημαίνει πως δεν επισκέπτονται πολύ το όρος, τουλάχιστον για πρώτη φορά, μόνο από περιέργεια. Για πολλούς, αυτή η επίσκεψη είναι ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων. Οι άνθρωποι τους οποίους προσελκύει το Άγιον Όρος προέρχονται από διάφορα κοινωνικά υπόβαθρα. Μερικοί είναι καλλιτέχνες που εμπνέονται από το τοπίο του. Μερικοί είναι σπουδαστές της ιστορίας που θέλουν να βιώσουν αυτό το τελευταίο σωζόμενο κομμάτι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μερικοί είναι ιστορικοί τέχνης που θέλουν να δουν με τα ίδια τους τα μάτια αυτό το ζωντανό θησαυροφυλάκιο της ανατολικής χριστιανικής τέχνης και αρχιτεκτονικής. Κάποιοι είναι ιερείς άλλων χριστιανικών ομολογιών που θέλουν πολύ να τους επιτραπεί να συμμετάσχουν στη λειτουργική ζωή μιας ορθόδοξης μονής. Μερικοί είναι οικολόγοι, ζηλωτές ενός πιο πράσινου κόσμου που φέρνουν το Ευαγγέλιο της οργανικής καλλιέργειας, της πειθαρχημένης δασοκομείας και των κατάλληλων αποχετεύσεων. Μερικοί θέλουν απλά να σταθούν πίσω από τον κόσμο και να παραμείνουν σιωπηλοί.

Όλοι αυτοί είναι πολύ ισχυροί λόγοι για να επισκεφτεί κανείς το Άγιον Όρος. Οι περισσότεροι άνθρωποι έρχονται με κάποιον από αυτούς τους λόγους κατά νου. Τίθεται πλέον το ερώτημα. Είναι οι επισκέπτες προσκυνητές ή τουρίστες? Κάθε επισκέπτης του Αγίου Όρους είναι εξορισμού προσκυνητής. Η άδεια εισόδου του επιτρέπεται συγκεκριμένα να επισκεφτεί τα ιερά λείψανα και να προσκυνήσει τους ιερούς τόπους της πίστης μας. Και έτσι γίνεται δεκτός ως προσκυνητής οπουδήποτε πηγαίνει. Πόσοι όμως επισκέπτες του Αγίου Όρους έχουν επίγνωση αυτού του σκοπού?

Φίλιππος Σεραντ δεν έχει καμία αμφιβολία. Ένα ποσοστό τουλάχιστον 90% ή ακόμα υψηλότερο των επισκεπτών του Αγίου Όρους δεν είναι σήμερα προσκυνητές. Είναι τουρίστες, όσο και αν θα ήθελα να νομίζουν πως δεν είναι. Δεν βαδίζουν στα μακριά, απότοπα και συχνά ανελαίητα μονοπάτια. Και έτσι δεν επέρχεται η εσωτερική αλλαγή, για τη δημιουργία της οποίας το περπάτημα είναι ένα ουσιώδες στοιχείο.

σκιά του Άθωνα. Στιγμιότυπα από το περιβόλι της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του Graham Speak «Άγιον Όρος, ανανέωση στο περιβόλι της Παναγιάς». Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία μοντάζ, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή, Λικούργος Μαρκούδης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
2: Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ού μη εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Αυτά είπε ο Χριστός, φίλοι και φίλες της εκπομπής. Και σε μετάφραση στη σημερινή ελληνική γλώσσα σημαίνουν: εάν δεν αλλάξετε φρόνημα και δεν γίνετε ταπεινοί και αθώοι ως σαν τα απονήρευτα παιδιά, δεν θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών. Να μια φράση και μόνο μία που είπε ο Θεάνθρωπος μας έδωσε όλη την αλήθεια που πρέπει να κυριαρχεί χωρίς εξαιρέσεις σε όλη τη ζωή μας. Δηλωνώ ότι από τη μια έχουμε την πονηρία του διαβόλου και από την άλλη έχουμε την αθωότητα, την απονήρευτη ψυχή που δίνει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο που τον φέρνει σε αυτόν τον κόσμο. Διότι ο Θεός φέρνει τους ανθρώπους και πάλι ο Θεός τους παίρνει στην άλλη όχθη της ζωής. Και έτσι ξεκινούν την πορεία της ζωής τους πάντες οι θνητοί που έρχονται από την ανυπαρξία και προχωρούν στην αιωνιότητα. Έρχεται όμως αργότερα ο πονηρός διάβολος και παρασύρει την ψυχή του καθενός μας στα πονηρά, στις αδικίες και στα αντίθετα και αντίθεα θέλγητρα του εγωισμού και της υπερηφανίας, όπως έκανε και με τους πρωτοπλάστους. Τους ξεγέλασε, τους υποσχέθηκε, τους παρέσυρε στην παρακοή και από τότε μπήκε στη ζωή μας το κακό και η δυστυχία. Έτσι ξεκίνησε η μεγάλη περιπέτεια και η τραγωδία του ανθρωπίνου γένους που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Γιατί δυστυχώς πολλοί άνθρωποι, οι περισσότεροι, δεν κάνουν υπακοή στο θέλημα του Θεού και συνεχίζουν να πορεύονται με τη δαιμονική πονηρία. Ας μείνουμε λίγο στα λόγια του Χριστού για την πονηρία και την αθωότητα, γιατί αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα στη ζωή αυτή. Η υπακοή μας στα λόγια του Θεανθρώπου είναι το πρώτο και κύριο ζητούμενο για τη σωτηρία μας. Εάν έκαναν υπακοή και οι πρωτόπλαστοι, δεν θα είχαμε τώρα όλη αυτή την απερίγραπτη δυστυχία της ανθρωπότητας. Αλλά θα ζούσαν όλοι οι άνθρωποι την παραδεισένια ζωή της ευτυχίας κοντά στο Θεό. Τι μας είπε λοιπόν ο Θεάνθρωπος και μάλιστα κατά τρόπο που δεν επιδέχεται καμιά παρερμηνία? Μας είπε ότι πρέπει να διώξουμε, να αποβάλουμε, να βγάλουμε από μέσα μας κάθε πονηρία και να ξαναγίνουμε αθώοι και απονήρευτοι σαν τα μικρά παιδιά. Έρχονται όμως μερικοί και βάζουν πάνω στο τραπέζι της λογικής τους διαφωνίες και αντιρρήσεις. Λένε και υποστηρίζουν ότι αν γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά θα μας εκμεταλλεύονται οι άλλοι, οι πονηροί, και θα μας τραβάνε από την μύτη. Θα είμαστε, λένε, οι χαζοί και οι αφελείς της ζωής που είναι ένας σκληρός αγώνας. Αυτή η γνώμη όμως είναι ολοφάνερα παραπλανητική και λανθασμένη και φανερώνει απιστία στον παντοδύναμο Θεό που φροντίζει για όλους, ανεξαιρέτως για όλους μας, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Ξεχνούν αυτοί οι δήθεν λογικοί άνθρωποι ότι με την αθωότητα και την απονήρευτη συμπεριφορά ο άνθρωπος βάζει μέσα στην καρδιά και την ύπαρξή του τον ίδιο το Θεό. Και «Η Θεός με θυμών, ουδής καθημών». Εάν δηλαδή έχουμε μαζί μας και μέσα μας την παρουσία του Θεού, κανείς δεν μπορεί να μας βλάψει και να μας εκμεταλλευθεί. Αν όμως δεν πιστεύουμε αληθινά στο Θεό, ότι φροντίζει και για μας και μας προστατεύει, τότε βεβαίως θα γίνουμε θύματα των πονηρών και των ισχυρών. Η αθωότητα όπου υπάρχει φέρνει άμεσα τη βοήθεια και την προστασία του Θεού. Διότι, θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά, ότι όμως ο Κύριος και ου μεταμεληθήσετε. Ο Θεός έδωσε το λόγο του και δεν τον παίρνει πίσω. Αυτά τα κάνουν μόνον οι πονηροί άνθρωποι που λένε και ξελένε. Ο Θεός ποτέ, γιατί είναι Θεός της αληθινής δικαιοσύνης και της απέραντης αγάπης. Δηλαδή μιας αγάπης που δεν έχει πέρατα και σύνορα. Είναι άπειρη για όλους μας. Πώς λοιπόν φοβόμαστε ότι θα μας εγκαταλείψει και θα μας αφήσει να γίνουμε θύματα των πονηρών? Αν γινόμαστε θύματα των πονηρών, η ευθύνη είναι δική μας και οφείλεται στην ολιγοπιστία και την μειωμένη αγάπη μας για το Θεό. Μακάρι και αληθινά ευτυχισμένοι είναι όσοι πιστεύουν στις υποσχέσεις του Θεού, τις αληθινές και αιώνιες. Ας πάρουμε όμως μια μελωδική ανάσα με την ωραία μουσική του φιλόχριστου συνθέτη Σταμάτη Πανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε το λόγο.

«Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία», είπε ο Χριστός. Και αμέσως ακούστηκε ο δαιμονικός αντίλογος στο μυαλό πολλών ανθρώπων για να απομακρυνθούν από την αλήθεια, ότι με τον τρόπο αυτό θα γίνουν θύματα των πονηρών. Αλλά ποιος πιστός χριστιανός στηρίχθηκε ποτέ στο λόγο του Θεού και απέτυχε? Ποιος δοκίμασε στην ίδια τη ζωή του κάτι ανάλογο, εφόσον είχε πίστη αληθινή και αγάπη και εμπιστοσύνη στο Χριστό? Είναι ολοφάνερο ότι δεν στέκει μια τέτοια αντίρρηση της λογικής. Και διότι υπάρχει η ανίκητη πρόνοια και προστασία του Θεού, αλλά και η σοφία που δίνει ο Θεός τον άνθρωπο για να προφυλάσσεται και να ενεργεί και ο ίδιος με το Πνεύμα του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού είναι διάχυτο μέσα στο Ευαγγέλιο και μας λέγει πώς να πορευόμαστε και πώς να ζούμε. Να θυμηθούμε τα λόγια του Θεανθρώπου προς τους μαθητές του, αλλά και σε όλους τους πιστούς, αφού κάθε πιστός είναι και μαθητής του Χριστού. Λέγει λοιπόν σε όλους τους χριστιανούς: «Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων». Δηλαδή σας στέλνω εσάς που πρέπει να είσαστε απονήρευτοι ως μαθητές μου, ανάμεσα στους πονηρούς λύκους της άθεης κοινωνίας των άπιστων ανθρώπων. Και μας συμβουλεύει: «Γίνεστε ούν φρόνιμοι ως οι όφης και ακέραιοι ως επεριστερέ».

Να κάνουμε τώρα και την μετάφραση των λόγων του Χριστού στη σημερινή μορφή της ελληνικής γλώσσας για να είναι προσιτά σε όλους. Λέγει λοιπόν ο Θεάνθρωπος: «Ιδού εγώ ο Κύριός σας, σας αποστέλω στην ανθρώπινη κοινωνία σαν πρόβατα ήμερα και απονήρευτα και μάλιστα ανάμεσα σε άγριους και αιμοβόρους λύκους που είναι οι πονηροί άνθρωποι. Γι' αυτό πρέπει να γίνετε φρόνιμοι όπως τα φίδια που προστατεύουν το κεφάλι τους όταν κουλουριάζονται για να κοιμηθούν και να μην εκθέτετε τον εαυτό σας σε ανόητους κινδύνους. Και να είστε άκακοι και απλοί σαν τα περιστέρια που ζουν ζευγαρωμένα και ενωμένα μεταξύ τους. Βλέπετε λοιπόν, φιλόχριστοι φίλοι μου, πώς μπορεί ο πιστός να προφυλαχθεί και με τις δικές του δυνάμεις και με τις δικές του ενέργειες, μαζί βεβαίως με την βοήθεια του Θεού, που είναι η πιο σίγουρη προστασία την οποία πρέπει να την ζητούμε καθημερινά. Να προφυλαγόμαστε και να προσέχουμε και να αποφεύγουμε την πονηρία, αλλά και να μην στηριζόμαστε μόνο στον εαυτό μας. Ο ίδιος ο Χριστός μας υπέδειξε να προσευχόμαστε και να ζητούμε αυτή την προστασία και να μας γλιτώνει από τον πονηρόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού είναι η κορυφαία επίκληση του πιστού όταν προσεύχεται με τα λόγια του Πάτερ ημών, τα οποία μας έδωσε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος. Είναι λόγια δικά του, γι' αυτό και τα ακούει πάντοτε πρόθυμα και μας βοηθά συνεχώς με την πανίσχυρη χάρη του.

Η αθωότητα, φίλοι και φίλες της εκπομπής, έχει τόσο μεγάλη δύναμη αντιστάσεως στο κακό και στην πονηρία, ώστε είναι αδύνατο να φανταστούμε πόσο μπορεί να μας προστατεύσει και να μας προφυλάξει από τις πονηρίες και τις παγίδες των δαιμόνων. Είναι τόσο ανίκητη η αθωότητα όταν στηρίζεται στην πίστη, ώστε δεν μπορεί η πονηρία και η κακία του διαβόλου να διαπεράσει την ψυχή και να αγγίξει και να βλάψει τον πιστό. Τη διαβεβαίωση αυτή μας την δίνει ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού και κορυφαίος θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, με τα εξής. «Ο γεννηθής εκ του Θεού τηρεί αυτόν και ο πονηρός ουχ άπτεται αυτού». Δηλαδή, όποιος αναγεννηθεί πνευματικά από το Θεό δεν αμαρτάνει πλέον, γιατί φυλάγει τον εαυτό του από την αμαρτία, και ο πονηρός δεν μπορεί να τον αγγίξει και να τον σπρώξει στην αμαρτία. Μένει μακριά του ο πονηρός και οι πονηρίες του.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ας ξαναγυρίσουμε στα λόγια του Χριστού με τα οποία ξεκινήσαμε τη σημερινή μας επικοινωνία. Θα σταθούμε στις τρεις πρώτες λέξεις. «Εάν μη στραφείτε», μας λέγει. Δηλαδή, εάν δεν στρέψετε το βλέμμα και την προσοχή μας για να δούμε ότι βαδίζουμε σε λανθασμένο δρόμο. Γιατί όλοι μας, λίγο πολύ, έχουμε την εντύπωση και την ιδέα, μάλλον την βεβαιότητα πρέπει να πούμε, ότι προχωρούμε σωστά και καλά και ότι βρισκόμαστε στην σωστή κατεύθυνση. Κανείς δεν αμφιβάλλει και σχεδόν κανείς δεν αμφισβητεί ποτέ την σιγουριά με την οποία αποφασίζουμε και ενεργούμε. Θεωρούμε τις σκέψεις και τις αποφάσεις μας σωστές, για να μην πω και σοφές και δίκαιες, και ότι εμείς έχουμε πάντοτε δίκιο. Ο Χριστός όμως, που είναι παντογνώστης αληθινός, μας λέγει να στρέψουμε τη ματιά μας και να δούμε πού βρισκόμαστε. Να εξετάσουμε προσεκτικά την τακτική και τη συμπεριφορά μας, που είναι κατά κανόνα πονηρή και αμαρτωλή, για να καταλάβουμε ότι αμαρτάνουμε και κυρίως ότι πονηρευόμαστε απέναντι των άλλων ανθρώπων. Και αυτή η λέξη «στραφείτε» έχει μέσα της και την έννοια να αλλάξουμε, να μεταβάλουμε τη γνώμη για τον εαυτό μας, δηλαδή να μετανοήσουμε και να χαράξουμε νέα πορεία.

Ανάμεσα στις συμβουλές που μας δίνει το Ευαγγέλιο για τον τρόπο σωστής συμπεριφοράς και διαβιώσεως του καθενός μας σε αυτόν τον κόσμο, είναι και ο λόγος του Θεανθρώπου σε όλους τους πιστούς ότι όποιος ακολουθεί το δικό του παράδειγμα δεν θα βρεθεί και δεν θα περιπατήσει ποτέ στο σκοτάδι της πονηρίας. Αντίθετα, θα έχει διαρκώς το φως της αληθινής ζωής. Ιδού τα λόγια του, ακούστε τα. «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Το φως λοιπόν της αληθινής ζωής είναι ο Χριστός, και η σκοτία, δηλαδή το σκοτάδι του θανάτου, είναι η πονηρία και η κακία που παράγει με πολλούς τρόπους την δυστυχία των ανθρώπων. Από αυτήν ήδη τη ζωή, γιατί κανένας πονηρός δεν είναι στο βάθος του ευτυχισμένος. Είναι γεμάτος αγωνία και φόβο και ανασφάλεια, πέραν των τύψεων της συνειδήσεως, αν η συνείδηση δεν έχει σιωπήσει εντελώς μέσα του. Η πονηρία δεν βλέπει μόνον το δικό της, αλλά βλέπει τα άλλα πονηρά έργα και παρηγορείται. Αλλά η πονηρία επίσης δεν βλάπτει μόνο το θύμα του πονηρού ανθρώπου, αλλά και τον ίδιο τον πονηρευόμενο, που ενεργεί πονηρά έστω και αν δεν καταλαβαίνει το κακό το οποίο παθαίνει από τις πονηρίες του.

Πλησιάζει η ώρα η ραδιοφωνική που πρέπει να σταματήσουμε. Γι' αυτό θέλω να προλάβω να αναφέρω ακόμη μια φράση του Θεανθρώπου για τα εμπόδια και τους κινδύνους που συναντούν οι απονήρευτοι χριστιανοί μέσα στον άθιο κόσμο όπου διάγουν και πορεύονται. Είναι αυτό που είπε στους μαθητές του και αυτό ισχύει και για κάθε αληθινό χριστιανό καθώς προαναφέραμε και είναι βεβαιωτικό της άνωθεν προστασίας κάθε ψυχής που αγωνίζεται τον καλόν αγώνα και αναζητά να συναντήσει το Θεό και να τον αγκαλιάσει. Είπε λοιπόν ο Κύριος, «Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμην του εχθρού και ουδέν ημάς ούμοι αδικήσει». Είναι απλό το κείμενο αυτό και δεν χρειάζεται μετάφραση. Να σκεφτούμε μόνο και να χαράξουμε στη μνήμη μας τις λέξεις «επί πάσαν την δύναμη του εχθρού» και «εχθρός είναι ο διάβολος, ο πονηρός» και «πάσα η δύναμη του είναι η πονηρία». Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να νικήσει ο πονηρός την αθωότητα?

0: Αν θέλει ο φιλόχριστος ακρότης να βρει και άλλα τέτοια αποσπάσματα και λόγους του θεανθρώπου, ας διαβάσει το Ευαγγέλιο. Είναι γεμάτο από τέτοιες εξηγήσεις και διαβεβαιώσεις. Άλλωστε και η ανάγνωση του Ευαγγελίου είναι ένας φραγμός στην διάβρωση και την υπονόμευση της ζωής μας από την πονηρία, ώστε και αυτό είναι αληθινά ένα σημαντικό όπλο στον πόλεμο κατά της πονηρίας. Εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα και αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Και ως τότε να χαίρεστε εν Χριστώ Ιησού.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
2: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
1: Μουσική συνεργασία του Σταμάτη Πανουδάκη.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού, και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα, όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, συνεχίζουμε το θέμα μας περί των θλίψεων και των οδυνών που συντρέχουν στη ζωή μας και αυτά είναι απαραίτητα όταν θέλουμε, αδελφοί μου, να ακολουθήσουμε τον Υμφίον Χριστό μας και βεβαίως κατόπιν από αυτήν την επίγειο ζωή μας σαν χριστιανοί ορθόδοξοι να λάβουμε το στεφάνι το αμαράντινο της μακαρίου αιωνιότητος. Το μονοπάτι της ζωής μας, αδελφοί, είναι ποτισμένο με δάκρυα από την αρχή μέχρι το τέλος του. Με κλάματα ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο και με πόνους συνεχίζουμε την πορεία μας πάνω στη γη. Με οδύνες πολλές φθάνουμε και στο τέρμα της ζωής μας. Πειρατήριο ο βίος του ανθρώπου επί της γης. Δεν είμαστε πια στον παράδεισο. Δεν μπορούμε να απολαμβάνουμε την ασκία στη χαρά του. Μια οδύνη βαθιά μας συνοδεύει που πληγώνει την ψυχή μας, την κάθε ανθρώπινη ψυχή. Αλλά η ψυχή του πιστού υπερβαίνει την οδύνη ενός πόνου που μπορεί να έχει έναν αυστηρά προσωπικό χαρακτήρα. Η ψυχή του έχει μια παγκόσμια εμβέλεια. Αγκαλιάζει όλη τη γη, αφού γκράζεται το στεναγμό της. Οι κεραίους του έχουν μια οικουμενική ευαισθησία. Συλλαμβάνουν τη βαθιά αγωνία του γένους των ανθρώπων. Ο πόνος του είναι καθολικός και πανανθρώπινος. Ο κόσμος δεν είναι όπως τον έκανε ο Θεός. Η ζωή δεν είναι όπως τη θέλησε εκείνος. Το κακό, ανεξέλεκτο στις διαστάσεις του, εισήλθε βία στη ζωή του κόσμου. Ταλαιπωρεί τον άνθρωπο, βασανίζει την κτήση, παρασύρει τα πάντα στη φθορά και επιβάλλει τον θάνατο. Και αυτό λυπεί τον Θεόν. Ποιος μπορεί να αρκεστεί στο ρόλο του εξωτερικού παρατηρητού που παρακολουθεί ψυχρά και αδιάφορα αυτή την θλιβερή πραγματικότητα? Ποιος μπορεί να παραμένει αμέτωχος στο δράμα του κόσμου, αδελφοί μου? Το κλάμα του μικρού παιδιού που έρχεται στον κόσμο, η γεμάτη ταλαιπωρία προσπάθεια του γέροντα να κρατηθεί λίγο ακόμα στη ζωή, η συγκινητική πάλη του όριμου ανθρώπου να κερδίσει τον αγώνα της, ο πόθος του αρρώστου να επανακτήσει την υγεία του, η αγωνία του πτωχού να βρει το ψωμί του, δεν μπορούν να σε αφήσουν ασυγκίνητο. Ακόμη και όταν ένα αδιόρατο αστέρι πέφτει μέσα στη νύχτα από ψηλά, ακόμη και όταν ένα μικρό πουλί πέφτει νεκρό πάνω στη γη, ακόμα και αν όταν ένα μικρό λουλούδι μαραίνεται, μπορούν να κάνουν τα μάτια σου να θολώσουν. Γιατί, Θεέ μου, αναρωτιέται βέβαια ο καθένας μας. Και όταν χάνεται ένας άνθρωπος και όλος όταν ο κόσμος κινδυνεύει. Και όταν ο πόνος γίνεται ακόμα βαθύτερος και πνευματικότερος, όταν οφείλεται στη συνέστηση της αδυναμίας του ανθρώπου και τρυπάει την ίδια του την καρδιά, ποιος μπορεί να κατησυγάσει την ταραχή, τον εσώτατο συγκλονισμό της ψυχής που επιδιώκει το τέλειο και δεν το πετυχαίνει, που ποθεί τη χαρά και δεν τη βρίσκει, που ζητεί να αγγίξει τον Θεό και δεν το κατορθώνει, που ενώ θέλει να δει όλο τον κόσμο να σώζεται, τον παρακολουθεί να κινείται σε μια τροχιά απολίας. Ο Απόστολος Παύλος, όταν μέσα στις επιστολές του ανοίγει την καρδιά του, ομολογεί: «Λύπη μη εστί μεγάλη και αδιάλειπτος οδύνει την καρδία μου». Μια μεγάλη λύπη υπάρχει μέσα του. Ένας πόνος συνεχής και αδιάκοπος πληγώνει τα βάθη της καρδιάς του, καθώς σκέπτεται την απιστία των ομοεθνών του Ιουδαίων. Δεν μπορεί να αντέξει η καρδιά του τη θλιβερή πραγματικότητα ότι οι Ιουδαίοι στο σύνολό τους δεν αποδέχονται την αληθινή και σωτήρια πίστη του Χριστού. Και σε άλλο σημείο των επιστολών του εξηγεί πως οι ενέργειές του αποβλέπουν και στο να καθίσταται και ο ίδιος αλυπότερος. Δεν είπε άλυπος, αλλά αλυπότερος, παρατηρεί στο σημείο αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος, δεικνύει ότι ουδέποτε η ψυχή αυτού είναι λύπης εκτός,
ποτέ η ψυχή του δεν ήταν χωρίς λύπη. Ο γαρ λέγον τις ασθενή και ουκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ουκ εγώ πειρούμε, πότε λύπης εκτός ειν. Διότι αυτός που λέγει ποιος από τους χριστιανούς ασθενεί στην ψυχή ή στο σώμα και δεν ασθενώ κι εγώ μαζί του, ποιος κοντάφτει και πέφτει στην αμαρτία και δεν καίγομαι κι εγώ από τη λύπη και την τροπή. Αυτός που τα λέγει αυτά τα λόγια πότε ήταν χωρίς λύπη, πάντοτε αδιαλείπτως η ψυχή του μεγάλου Αποστόλου ζούσε, αδελφοί μου, μέσα στον πόνο. Η ψυχή του πιστού συμμετέχει στην εναγώνια πάλι του ανθρώπου που ζει βασανιστικά το διχασμό μέσα του, που θέλει το σωστό και ακολουθεί το λάθος, που προτιμά τον Θεόν και υποτάσσεται στον διάβολο, που βλέπει τον ίδιο τον εαυτό του να επαναστατεί εναντίον του, εχθρός ασυμβίβαστος, αμήλικτος και φοβερός. Και ξεσπά με αγωνία, τις μερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου, ποιος θα με λυτρώσει από το σώμα αυτό που το κυριεύει αμαρτία και γίνεται η έδρα και το όργανο του θανάτου. Η ψυχή μας συμμετέχει και στην οδύνη της κτήσεως που συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Όλοι μαζί στενάζει και πονεί μέχρι τώρα, καθώς είναι υποδουλωμένη στο θάνατο και στη φθορά, και η σφοδρή αναμονή της είναι να περιμένει με πόθο βαθύ τη δική της ελευθερία από τη φθορά και τη συμμετοχή της στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, όπως μας λέγει ο Απόστολός μας. Η ψυχή του πιστού συμμετέχει στη θλίψη του Χριστού, που βλέπει την Ιερουσαλήμ να κλαίει για την δυστροπία των κατοίκων της, που δακρύζει μπροστά στον τάφο του φίλου του Λαζάρου και θλίβεται γιατί ο πλασμένος για την αθανασία άνθρωπος υποδουλώθηκε στο θάνατο, που λυπείται και αδειμονεί στη Γεθσημανή και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσεύχεται, μας λέγει το Ιερόν μας Ευαγγέλιον. Αγωνιά και λυπείται λοιπόν, αδελφοί, πονεί και απευθύνει τη δέησή του με τα κραυγής ισχυράς και δακρύων. Ασφαλώς ένας λόγος μεταξύ των άλλων που κατά τον καιρό του πάθους του είναι περίλυπος έως θανάτου, η ψυχή του, είναι και το ότι γνωρίζει πως θα είναι πολλοί εκείνοι που θα περιφρονήσουν τη θυσία του και θα χαθούν. Μια αδιάλειπτη οδύνη βασανίζει την ψυχή μας. Θα υπάρξουν άνθρωποι που δεν θα απολαύσουν το δώρο της σωτηρίας, που θα ζουν για πάντα στο σκοτάδι. Πώς μπορεί κανείς να ησυχάζει όταν γνωρίζει ότι και ένας μόνον άνθρωπος μπορεί να χαθεί? Όσο πνευματικότερος γίνεται ο άνθρωπος, τόσο βαθύτερος είναι και ο πόνος του. Είναι συμμετοχή στον πόνο του Χριστού.

Αλλά ο πιστός, αδελφοί, δεν συμμετέχει μόνο στον πόνο του Χριστού, γεύεται συγχρόνως και τη χαρά του. Ο Απόστολος Παύλος, που μιλάει τόσο χαρακτηριστικά για την αδιάλειπτη οδύνη της καρδιάς του, συγχρόνως διακηρύττει και τη διαρκή παρουσία της εν Κυρίω χαράς μέσα του. Εμείς οι Απόστολοι, λέγει, είμαστε ως λυπούμενοι, αΐ δε χαίροντες. Η πόνη μας, η διωγμή μας, οι ποικίλες θλίψεις της αποστολικής ζωής μας παρουσιάζουν ως ανθρώπους που ζούμε διαρκώς μέσα στη λύπη. Εμείς όμως είμαστε συγχρόνως οι αΐ χαίροντες. Υπερπερισσεύουμε τη χαρά επί πάση τη θλίψη ημών, μας λέγει και πάλι ο Αποστολός μας. Μέσα στη μεγάλη μου θλίψη έχω με το παράπονο και περίσσια χαράς. Είχε ο μεγάλος Απόστολος από το Θεό τη χάρη. Είχε τους τρόπους και τα μέσα να ξεπερνά τη θλίψη του με περίσσια χαράς, που δεν ήταν περιστασιακή κατάσταση, αλλά η διαρκής ατμόσφαιρα της ψυχής του.

είναι η σωτηρία των ανθρώπων και είναι πολύ μεγαλύτερη η χαρά αυτή από την οδύνη που την εξασφάλισε. Μέσα στον κόσμο που ζούμε, ο άνθρωπος του Θεού πορεύεται το δικό του δρόμο, αδελφοί, την οδόν του Κυρίου, και την πορεύεται με μια αδιάλειπτη οδύνη που την υπερβαίνει όμως μια διαρκής και αγία χαρά, διότι γνωρίζει ότι οι άνθρωποι μπορεί να αγνοούν ή ακόμα και να διώκουν τον Θεό. Ο Θεός όμως όλους τους αγαπά. Οι άνθρωποι μπορεί να φεύγουν μακριά Του. Η χάρη του Σταυρού όμως απλώνεται στα πέρατα του κόσμου και ανακαινίζει τα σύμπαντα. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του καθενός και δεν πάβει να δίνει ευκαιρίες όλους. Έχει για όλους ανοιχτή τη θύρα της Βασιλείας Του. Προσφέρει σε όλους μόνον την αγάπη Του. Ο πιστός δεν απογοητεύεται τόσο από την κακία των ανθρώπων, όσο συγκινείται και ενθουσιάζεται από την φιλανθρωπία του Θεού. Γνωρίζει ότι στο δράμα του κόσμου τον τελευταίο λόγο δεν τον έχει αυτός που με κακία και δολιότητα σφετερίζεται την εξουσία του Θεού και ζητεί να στήσει το δικό του σκοτεινό βασίλειο. Αυτός θα χαθεί τελικά και η συντριβή του θα είναι οριστική και αιώνια. Αλλά και στο παρόν, που φαίνεται να κυριαρχεί, δεν είναι ο κοσμοκράτορ του αιώνος τούτου, αλλά ο κοσμοκράτορ του σκότους του αιώνος τούτου. Ο μόνος χώρος της κυριαρχίας του είναι το σκοτάδι. Τελικά όμως θα νικήσει το φως. Και αν σήμερα φαίνεται πως όλο και περισσότερο το σκοτάδι επικρατεί και απλώνεται παντού, αυτό δεν σημαίνει, αδελφοί, παρά ότι εγγίζει η απολύτρωση σημών. Την έξαρση του κακού θα ακολουθήσει η τελική συντριβή του. Όσο πιο πυκνό γίνεται το σκοτάδι γύρω μας, τόσο πιο σύντομα θα έλθει το φως. Εγγίζει, πλησιάζει η πλήρης απόλαυση του δώρου της σωτηρίας μας, η οριστική νίκη του Θεού και η εξαφάνιση του κακού από τον κόσμο. Η πίστη αυτή κάνει τον πόνο του πιστού ήσυχο και ειρηνικό και μετριάζει την οδύνη του με τη γλυκιά ελπίδα και τη βεβαία χαρά της σωτηρίας, με την πεποίθηση στην τελική επικράτηση της Θείας Βασιλείας. Ένας ακαταπώνητος αναζητητής της χαράς είναι ο άνθρωπος, αδελφοί μου, καθώς βαδίζει το δρόμο της ζωής του με λύπη, με αγωνίες, με ανικανοποίητη συχνά την ψυχή και ζει συνήθως μέσα στο άγχος, στην ταραχή και στην ανασφάλεια. Είναι πρόθυμος να δώσει τα πάντα προκειμένου να γευθεί λίγες στιγμές αληθινής χαράς. Και κάθε τι που κάνει στη ζωή του αποβλέπει τελικά στην απόκτηση της χαράς. Αλλά τι είναι, αδελφοί μου, χαρά? Μήπως μια ευχάριστη κατάσταση της ψυχής, μια συναισθηματική εφορία? Μήπως η ανακούφιση που προκαλείται στην ψυχή όταν αυτή απαλλάσσεται από φόβους και δυσάρεστες καταστάσεις? Ή η αίσθηση μιας εσωτερικής ανέσεως, μιας ελευθερίας που εξασφαλίζει εφρόσινη διάθεση στο εσωτερικό του ανθρώπου? Ποιος μπορεί να ορίσει αυτό που κάποτε ίσως το γευτήκαμε οπωσδήποτε? Όλοι το ποθούμε, δεν μπορούμε όμως να το εκφράσουμε με λόγια. Ο επιτυχέστερος ίσως ορισμός που θα μπορούσε να δοθεί είναι ότι η χαρά είναι η κοινωνία του Θεού. Αλλά τι σημαίνει όμως αυτό? Ο παράδεισος ταυτίζεται στη σκέψη μας πάντοτε με μια κατάσταση αρήτου χαράς. Και έτσι πράγματι είναι. Ο πρώτος παράδεισος, ο επίγειος, στον οποίο ο Πανάγαθος Θεός έθεσε τον άνθρωπο να ζει, ήταν τόπος αλήπου ζωής για τους πρωτοπλάστους. Δεν υπήρχε εκεί τίποτα το δυσάρεστο, καμία κατάσταση που να μπορεί να θλίψει τον άνθρωπο. Δεν υπήρχαν κίνδυνοι ούτε πειρασμοί. Δεν υπήρχαν ασθένειες και ταλαιπωρίες, κόποι και δυσάρεστες καταστάσεις που να προκαλούν τη δυσφορία στις ψυχές. Δεν υπήρχε ο θάνατος. Αντιθέτως, υπήρχαν όλες οι απαραίτητες συνθήκες που εξισφάλιζαν μια ήρεμη και ευχάριστη ζωή με αυθονία αγαθών και πλήθος απολαύσεων. Και η μεγαλύτερη απόλαυση ήταν η άμεση επικοινωνία των πρωτοπλάστων

με τον πλάστη και δημιουργό τους Κύριο. Κατάσταση ζηλευτή, ασύλληπτη για μας τους πεσμένους στην αμαρτία ανθρώπους. Μέχρι που έγινε κάτι το τραγικό. Στον Παράδεισο εμφανίστηκε κάτι που δεν το έκανε ο Θεός. Ο Θεός τα έκαμε όλα καλά λίαν, όπως μας λέγει η Γένεσης. Και ξαφνικά, στον τόπο της αρήτου χαράς και ευφροσύνης, παρουσιάστηκε το κακό. Το πιο μεγάλο κακό, η αμαρτία, αδελφοί μου. Την έφεραν στον κόσμο ο φθόνος του διαβόλου και η δική μας απερισκεψία. Και η αμαρτία έφερε στη συνέχεια τη δυστυχία, τον πόνο, τη λύπη και τον θάνατο. «Αδάμ, πού είσαι?» είπε ο Θεός. Πού είσαι, Αδάμ?» Σε αυτό το συγκλονιστικό ερώτημα του Θεού προς τον πρωτόπλαστο κρύβεται όλο το δράμα του ανθρώπου. Εδώ πρέπει να αναζητηθεί η αιτία της απουσίας της χαράς από τη ζωή μας και βέβαια η λύση του προβλήματος. «Αδάμ, πού είσαι?» Ο Θεός αναζητεί τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος κρύβεται πια από τον Θεό. Δεν έχει πρόσωπο να τον συναντήσει. Ντρέπεται να κοιτάξει το Θεό και προτιμά να τον αποφεύγει. Αυτός που άλλοτε έτρεχε σε συνάντηση με το Θεό και τρεφόταν και χαιρόταν στην επικοινωνία μαζί του, τώρα φοβάται, ταράσεται, κρύβεται, χάνει την κοινωνία του Θεού. Στη ζωή του γνωρίζει πλέον τις λύπες, τους ιδρώτες, τον κόπο, τα βάσανα και τέλος τον θάνατο. Έχασε ο άνθρωπος τον Θεό. Έχασε τη χαρά του, αδελφοί μου. Έφυγε από τον Παράδεισο της χαράς και ήλθε στη γη του πόνου και των δακρύων. Σε αυτή τη γη θα έρθει αργότερα στον κατάλληλο καιρό, στο πλήρωμα του χρόνου, πάλι ο Θεός εν το προσώπο του Υιού του, να αναζητήσει το απολωλός, να σηκώσει τον άνθρωπο από τα βάθη της κακίας και της αμαρτίας του, για να αποκατασταθεί και πάλι η κοινωνία του ανθρώπου μετά του Θεού. Έτσι θα έλθει στον κόσμο η χαρά με το έργο του Χριστού και με το Ευαγγέλιο του.

0: Συνεχίζουμε το θέμα μας. Το Ευαγγέλιο, αδελφοί, είναι όλο χαρά. Αρχίζει με τη διακήρυξη μιας μεγάλης χαράς. Ιδού ευαγγελίζομαι μην χαράν μεγάλη, ή της έστε παντή το λαό, ότι ετέχθη μην σήμερο σωτήρ, είπε ο άγγελος της γεννήσεως στους ποιμένες της Βηθλεέμ. Και τελειώνει το Ευαγγέλιο με την απόλαυση μιας μεγάλης επίσης χαράς. Οι Απόστολοι του Χριστού μετά την ανάληψή τους στους ουρανούς υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το ιερό ενούντες και ευλογούντες των Θεών. Μας λέγει και πάλι το ιερόν μας Ευαγγέλιο. Η γέννηση του Χριστού στον κόσμο είναι η κάθοδος του Θεού στη γη. Η ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς είναι η άνοδος του ανθρώπου στον ουρανό. Το έργο του Χριστού ενώνει τη γη με τον ουρανό, συμφιλιώνει τον άνθρωπο με το Θεό, και αυτό είναι η πιο μεγάλη χαρά. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Η αληθής χαρά υπάρχει στο Χριστό και στο έργο του, αδελφοί μου. Μπορούμε να πούμε πως ο Χριστός έρχεται στον κόσμο για να φέρει στον κόσμο τη χαρά. Λέγει σχετικά ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας: «Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, ουγαρίν χέριν άνθρωπον μη του Κυρίου επιδημήσαντος ότι την χαράν ημίν ο Χριστός εκόμισε μόνος». Δεν θα ήταν δυνατό να χαίρεται ο άνθρωπος αν δεν ερχόταν στον κόσμο ο Κύριος, διότι μόνο ο Χριστός μας έχει δώσει αυτή τη χαρά. Δια του Χριστού αποκαθίσταται η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτό είναι η βαθιά και αληθινή χαρά του ανθρώπου, μια κατάσταση καθαρά πνευματική, καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι το ευλογημένο αποτέλεσμα της Θείας Παρουσίας στο εσωτερικό του ανθρώπου. Με απλούστερα λόγια, χαρά είναι να έχεις τον Θεό στην ψυχή σου. Η ψυχή γίνεται τότε ένας μικρός παράδεισος, και αυτό δεν περιγράφεται, αδελφοί μου. Είναι κατάσταση ανεκλάλητη, όπως ο Απόστολος Πέτρος την ονομάζει. Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι έχει έναν πατέρα με απέραντη στοργή που αγαπά με αγάπη ανέκφραστη και όλα τα μπορεί. Ότι εκείνος έσβησε το πιο βαρύ χρέος και λύτρωσε τον μικρό και αδύναμο άνθρωπο από το μεγαλύτερο κακό που τον βρήκε, την αμαρτία και το θάνατο. Ότι του χαρίζει ζωή, ζωή ατελείωτη, αιώνια και δοξασμένη. Ότι κοντά του δεν υπάρχει περιορισμός στις ελπίδες, δεν υπάρχει φραγμός στους πόθους και στα αιτήματα του ανθρώπου. Ότι μπορεί να ποθεί τα υψηλότερα, να ζητεί τα μεγαλύτερα και να τα έχει. Αυτό είναι χαρά. Ετείτε και λείψεστε, είναι η χαρά ημών υπεπληρωμένη, μας λέγει και πάλι το Ευαγγελιόν μας. Γιατί όμως η κοινωνία του Θεού είναι η αληθινή χαρά του ανθρώπου, αδελφοί? Ο άνθρωπος είναι θεόπλαστος, επλάστη από τον Θεό. Είναι και θεόμορφος, θεοειδής, διότι επλάστη κατ' εικόνα Θεού. Συγχρόνως είναι περιορισμένος να γίνει Θεός κατά χάριν, διότι είναι πλασμένος καθ' ομοίωσιν Θεού. Η αφετηρία και ο σκοπός της ζωής του, το κέντρο της υπάρξεώς του, είναι ο Θεός. Αν χάσει αυτό το κέντρο, αν χάσει αυτό τον σκοπό, τότε εκτροχιάζεται και χάνει τον εαυτό του. Έτσι είναι η κατασκευή του και δεν μπορεί να την αγνοήσει κανείς χωρίς να καταστραφεί. Ο Θεός έδωσε την ψυχή στον άνθρωπο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να δώσει την ψυχή του κάπου αλλού. Θα τη χάσει. Ο άνθρωπος αν χάσει το Θεό χάνει την ανθρωπιά του, χάνει την ευγένεια και ανωτερότητα της φύσεώς του. Βασανίζεται, ταλαιπωρείται, δεν βρίσκει ησυχία, δεν έχει χαρά. Μόνον ο Θεός μπορεί να ικανοποιεί βαθιά, να αναπαύει, να πληρώνει, δηλαδή να χαροποιεί τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ζει και καταξιώνεται, ισορροπεί, λειτουργεί ως άνθρωπος μόνον εν το Θεό. Χαρά είναι η εν το Θεό λειτουργία του ανθρώπου, αδελφοί μου. Όταν ο άνθρωπος λειτουργεί εν το Θεό, όταν κατά τον Θεόν αγαπά, όταν για την αγάπη του Θεού ελεεί, όταν υπέρ Χριστού πάσχει, όταν ένεκεν Χριστού και του Ευαγγελίου δρά, τότε η αγάπη του, η ελεημοσύνη του, οι κακοπάθειες και τα βασανά του, η κάθε ενέργεια και δράση γίνονται αφορμές χαράς. Όταν η προσευχή είναι ζωντανή επικοινωνία με τον Θεόν και η νηστεία εξαγνίζει τη φύση μας και ανεβάζει την προσευχή μας, τότε αυτά δεν είναι κόπος και στέρηση, αλλά απόλαυση και χαρά. Ακόμα και στη μετάνοιά μας, όταν έχουμε την κατά Θεό λύπη, δεν απογοητευόμαστε για αυτό που είμαστε, αλλά επιστρέφουμε στο Θεό και ξαναβρίσκουμε τη χαρά μας. Μπορούμε να πενθούμε και να χαιρόμαστε συγχρόνως. Ως Περγάρ, η διακόσμων χαρά λύπην έχει συγκληρωμένην, ούτω τα κατά Θεόν δάκρυα χαράν βλαστάν η διηνεκή και αμάραντον, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ώστε λοιπόν, μέσα στην Εκκλησία ακόμα και τα δάκρυα φέρνουν, αδελφοί μου, χαρά. Όταν όλα γίνονται για το Θεό, τότε όλα είναι αληθινά στη ζωή μας και μας δίδουν χαρά. Η χαρά είναι ένα κριτήριο της αυθεντικότητος της ζωής μας. Όταν λοιπόν βρισκόμαστε πλησίον του Αγίου Θεού με την ζωή μας, αδελφοί μου, τότε απολαμβάνουμε και την χάρη και την ευλογία, αλλά και την δύναμη του Θεού, ο οποίος Θεός μας τη δίδει απλόχερα και μας την χαρίζει, λόγω του ότι εμείς για λίγο χρονικό διάστημα που ζούμε του χαρίζουμε την ζωή μας. Όμως ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του, αδελφοί μου. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε το θέμα στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε χαίρετε και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία εκπομπή ακόμα σήμερα πάνω στο θέμα των ψυχολογικών παραμέτρων της πνευματικής ζωής. Επεξεργαζόμαστε, έτσι διαβάζοντας και σχολιάζοντας, το βιβλίο του πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, που είναι ενταγμένο σε μία γενικότερη σειρά ψυχολογικά προβλήματα και πνευματική ζωή Α, ακολουθούν και άλλοι τόμοι βέβαια, πάντα συνεργεί εις αγαθόν. Γνωρίζεις τον εαυτό σου. Το αίσθημα κατωτερότητος και άλλες αρρωστημένες καταστάσεις μέσα στο μυστήριο της σωτηρίας. Συνέπειες της αποθήσεως της ηθικής συνείδησης. Και νομίζω, συνεννοούμαθα, όταν λέω ότι αυτός που έχει την εύρωση δεν είναι αμαρτωλότερος από τον άλλον που δεν έχει εύρωση. Πολλές φορές μπορεί εκείνος που δεν έχει εύρωση να είναι πιο αμαρτωλός. Άλλο τώρα ότι σε εκείνον μπορεί να δημιουργηθεί κάτι άλλο. Διότι όπως λέγαμε, ενθυμίστε, ο κάθε άνθρωπος έχει ηθική συνείδηση μέσα του. Αυτό που γίνεται με το σημερινό άνθρωπο γενικότερα είναι ότι δεν λογαριάζει ούτε το Θεό ούτε την ηθική συνείδηση. Τι θα πει αμαρτία, σου λέει. Αλλά όπως και αν έχει το πράγμα, ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού είναι όπως τον έφτιαξε ο Θεός. Και ο Θεός τον έφτιαξε με την ηθική συνείδηση για να καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι τώρα αμαρτάνει, τώρα δεν αμαρτάνει. Τώρα είναι εντάξει με τον Θεό, τώρα δεν είναι εντάξει. Όταν αυτά τα ισοπεδώνει, αποθεί την ηθική συνείδηση. Το κακό που πάει να γίνει σήμερα, καθώς αποθείται η ηθική συνείδηση, είναι ότι γενικά ο άνθρωπος θα γίνει αγνώριστος. Δεν ξέρουμε τι άλλα συμπτώματα θα έχει, αλλά πάει να γίνει αγνώριστος. Σαν να μην είναι άνθρωπος, σαν να χάνει την ανθρωπιά του. Αυτό λίγο πολύ το ζούμε κάθε μέρα. Δηλαδή, άμα βρεις έναν άνθρωπο, όχι άνθρωπο Άγιο, ας τα αφήσουμε αυτό. Έναν απλοϊκό άνθρωπο, ένα χωρικό που έχει την ευσέβειά του και δεν τον έχει επηρεάσει η νοοτροπία των σημερινών ανθρώπων, μοιάζει περισσότερο με αληθινό άνθρωπο και μπορείς να του έχεις εμπιστοσύνη και τελικά ξέρεις ότι θα σου πει την αλήθεια. Χρειάζεται προσοχή να μην παρασυρθούμε από αυτό το ισοπεδωτικό πνεύμα. Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν με λυπήθηκες. Κάποιος στα 30 του χρόνια διαπιστώνει ότι έχει κάποια δόση ψυχασθένειας. Με βάση ό,τι έχουμε πει για τα θέματα αυτά, το παίρνει ότι εμένα μου χρειαζόταν αυτό γιατί αλλιώς δεν θα σωζόμουν. Στοιχίζει όμως γιατί σε μειώνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ενώ άλλοι χωρίς αυτό θα καταλάβαιναν τι λέει ο Θεός, θα καταλάβαιναν το θέλημα του Θεού, θα έβρισκαν το δρόμο του Θεού, θα σωζόταν, εγώ χρειαζόταν αυτό το πράγμα να πάθω για να βρω τον δρόμο του Θεού. Αισθάνεται κανείς να μειώνεται. Πρέπει να το δει κανείς μέσα στην αγάπη του Θεού και να το δεχτεί. Ας μειώνομαι, να πει. Ο Θεός ξέρει. Όταν κανείς, παραμερίζοντας το ένα, παραμερίζοντας το άλλο, τελικά αφαιθεί στην αγάπη του Θεού και τα δει ως αγάπη Θεού, πέφτει κάτω και ευχαριστεί τον Θεό. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για όλα. Σε ευχαριστώ. Και όπως είπαμε άλλη φορά, λέει, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Όλα αυτά πάρα πολύ μου στοιχίζουν. Όλα αυτά με πληγώνουν, αλλά σε ευχαριστώ που δεν με λυπήθηκες και δεν με λυπάσαι. Αν τ' άφηνε σε μένα, ποτέ δεν θα έλεγα ας γίνει αυτό. Αλλά εσύ δεν με ρώτησες και επιτρέπεις να το έχω αυτό το πράγμα για τη σωτηρία μου, να είναι ευλογημένο. Όταν ο άνθρωπος το πάρει έτσι, από εκεί και πέρα αρχίζει άλλη κατάσταση. Και πράγματι σώζεται κανείς. Αν αυτά είναι όπως τα λέμε, καταλαβαίνετε πόσα προβλήματα λύνονται, πόσα θέματα τακτοποιούνται, τα οποία όμως τα κρατούμε και έτσι παιδευόμαστε, στενοχωριόμαστε, ενώ τακτοποιούνται. Πόσο καλά είναι όπως τα λέμε. Στην πράξη όμως βλέπει κανείς ότι δυσκολεύεται ο άνθρωπος. Το πιάνει το παράπονο, το πιάνει το μαράζι. Ή επαναστατεί και δεν θέλει να καταλάβει. Είναι περιπτώσεις που έχει κανείς, ας επιτραπεί να πω τη λέξη, ένα παλιό χαρακτήρα. Αμέσως θα πει κανείς, γιατί ο Θεός να επιτρέψει να έχω εγώ τέτοιο χαρακτήρα για να παλεύω? Δεν μπορεί κανείς εύκολα να το δεχτεί και γίνεται μεγάλο κακό με την έννοια ότι κανείς συμμαχεί με τον χαρακτήρα του, τον υποστηρίζει και προσπαθεί από εδώ, από εκεί, στην πράξη θεωρητικά ίσως όχι, να αποδείξει ότι είναι καλός ο χαρακτήρας του. Και εδώ μπλέκονται τα πράγματα. Ενώ αυτό που χρειάζεται είναι να ταπεινωθεί κανείς και να πει: «Φαίνεται, εγώ δεν θα σωζόμουν αν είχα ένα πιο καθαρό, πιο καλό χαρακτήρα. Διότι δεν είναι θέμα χαρακτήρος η σωτηρία». Ο Αδάμ, μέσα στον Παράδεισο, ήταν Άγιος, αλλά δεν τον έσωσε αυτό. Ο άνθρωπος δεν σώζεται απλώς με τον καλό χαρακτήρα. Πράγματι, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι εκφύσεως, ας πούμε, καλού χαρακτήρος. Δεν φτάνει αυτό. Μέσα στην κοινωνία, βέβαια, στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, μπορεί να φαίνεται καλός, αλλά αυτό δεν είναι σωτηρία. Ο άλλος βέβαια υποφέρει με τον κακό του χαρακτήρα. Επαναλαμβάνω ότι αυτό που πρέπει να κάνει είναι να ταπεινωθεί και να πει: «Ο Θεός το επέτρεψε, γιατί αν είχα καλό χαρακτήρα, ποιος ξέρει τι υπερηφάνεια θα με έπιανε. Ενώ τώρα, καθώς είμαι αυτό που είμαι, θέλω δεν θέλω, ταπεινώνομαι. Πώς θα υπερηφανευτώ?» Έτσι κανείς ταπεινώνεται. Ταπεινώνεται και ευγνωμονεί το Θεό. «Θεέ μου, πόσο κακό, τι συμφορά νόμιζα ότι είναι για μένα ο χαρακτήρας που έχω. Προβληματιζόμουν τι θα κάνω με τέτοιο χαρακτήρα και τώρα είδα ότι αυτό ήταν για μένα σωτηρία. Σε ευγνωμονώ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ».

Πολλές φορές είπαμε για τα γυαλιά. Από την ψυχολογική πλευρά καταρχήν και έπειτα και από την πνευματική, φορούμε στα μάτια μας γυαλιά με φακούς που είναι μαύροι και που παραμορφώνουν τα αντικείμενα και παρουσιάζεται ο κόσμος αλόκοτος. Αλόκοτος με όλη τη σημασία της λέξεως. Αλόκοτος και κάθεσαι και τον πιστεύεις. Πολλά πράγματα μέσα μας και γύρω μας από ψυχολογική πλευρά είναι αλόκοτα, γιατί έτσι μας τα δείχνουν τα ψυχολογικά γυαλιά που φοράμε. Αν δεις χωρίς γυαλιά, τίποτε δεν υπάρχει. Αλλά και από την πνευματική πλευρά. Αυτά όλα τα στοιχιά, όλα αυτά τα άγρια που έχουν θρονιαστεί μέσα μας και μας κάνουν ό,τι θέλουν, αυτά συγχρόνως είναι και ανύπαρκτα. Είναι ανύπαρκτα με την έννοια να μην φοβηθούμε, να βουτήξουμε μέσα στον εαυτό μας, να τα δούμε, να τα αποδοκιμάσουμε και όχι να τα πιστεύουμε σαν αληθινά και να τα αφήνουμε να βγάζουν τις φωνές τους από εκεί μέσα και να αγριεύουν την όλη εσωτερική μας κατάσταση. Χρειάζεται να ξεκινήσει κανείς με πίστη και σιγά σιγά φτάνει σε κατάσταση που δεν φορά γυαλιά και βλέπει την πραγματικότητα. Άμα φοράς γυαλιά και κάνεις αγώνα, τι αγώνα θα κάνεις? Κυνηγάς σκιές, κυνηγάς ανύπαρκτα πράγματα. Έτσι ταλαιπωρείται κανείς. Ο διάβολος μέσα στη ψυχή του ανθρώπου και μέσα στο μυαλό του ανθρώπου και μέσα στην όλη ζωή έτσι παρουσιάζει τα πράγματα και εμείς ξεγελιόμαστε. Όμως όλα αυτά τα δαιμονικά, το έχουμε τονίσει άλλη φορά, στην ουσία είναι ανύπαρκτα. Ως χριστιανοί έπρεπε να έχουμε γνώση του πράγματος και να μην ξεγελιόμαστε και να κάνεις ήσυχο αγώνα, προσγειωμένο, ταπεινό, αληθινό αγώνα να σωθεί η ψυχή σου. Μη δίνεις εμπιστοσύνη στο πώς θα παρουσιάζει τα πράγματα η ψυχοσύνθεσή σου. Αλλά ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω ακόμη μία φορά ότι σε μερικούς που έχουν ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι, που έχουν φλέβα ψυχοπαθολογική, που έχουν ας πούμε τέτοια προδιάθεση, η ίδια η ύπαρξή τους, άλλο ο διάβολος. Η όλη ψυχοσύνθεσή τους παρουσιάζει αλόκοτα τα πράγματα. Ιδέες αλόκοτες, σχέδια αλόκοτα, συλλήψεις αλόκοτες. Παιδεύονται, τυραννιούνται. Βέβαια ο καημένος, αυτός που πάσχει τι να κάνει, αφού τα φτιάχνει η ίδια η ψυχοσύνθεσή του και τα παρουσιάζει έτσι, τι να κάνει? Όπως και αν έχει το πράγμα, όπως έχουμε πει άλλη φορά, οι ακραίες βέβαια καταστάσεις των σχιζοφρενών είναι άλλο θέμα. Εφόσον λειτουργεί το μυαλό σου, μη φοβάσαι καθόλου, αν πιαστείς από την πραγματικότητα και αν βοηθηθείς. Διότι είναι ανύπαρκτα όλα αυτά. Είναι ανύπαρκτα όλα αυτά τα αλόκοτα, όλα αυτά τα νόητα πράγματα. Το λογικό σου δουλεύει. Επομένως, μπορείς κάλλιστα να δεχτείς ότι είναι έτσι. Μη δίνεις εμπιστοσύνη στο πώς θα παρουσιάζει τα πράγματα η ψυχοσύνθεσή σου. Εάν βοηθηθείς κιόλας από κάποιον που ξέρει, θα λυτρωθείς. Αλλά χρειάζεται εμπιστοσύνη. Ούτε λοιπόν θα δίνεις σημασία σε αυτά, ούτε θα τα προσέχεις, ούτε θα τα λαμβάνεις υπόψη και θα πάνε από εκεί που ήρθαν. Στη συνέχεια, στην 8η ομιλία, εδώ, έχουμε την 143η απόκριση του Αβά Βαρσανουφίου, την οποία απόκριση ο πατήρ Σιμεών αναλύει. Η απόκριση είναι η εξής. Αδελφέ, μη βάλεις σε αυτόν διακρίνε τους ερχομένους συλλογισμούς και γάρ ουκέστη του μέτρου σου. Για να δούμε. Χρειάζεται προσοχή στο θέμα των λογισμών. Να κάτι πάρα πολύ σοβαρό, κάτι πολύ σημαντικό. Αδελφέ, μας το μεταφράζει τώρα. Μην προσπαθείς εσύ να διακρίνεις τους λογισμούς σου, διότι δεν είσαι σε τέτοια μέτρα που να μπορείς να τους διακρίνεις. Σε αυτό το σημείο δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς χριστιανός που δεν πέφτει έξω. Λίγο πολύ όλοι γίνονται σύμβουλοι του εαυτού τους και νομίζουν ότι είναι σε θέση να καταλάβουν τι είναι ο ένας λογισμός, τι είναι ο άλλος λογισμός, γιατί έρχεται ο ένας, γιατί έρχεται ο άλλος και διαφεντεύουν ας πούμε και μόνος κανονίζει ο καθένας τον εαυτό του. Όταν μάλιστα συμβεί να είναι κανείς και λίγο αρρωστημένος, να έχει μέσα του αρρωστημένες καταστάσεις, οπότε οι λογισμοί είναι ακόμη πιο πολλοί, ακόμη πιο παράξενοι κτλ. Κάθεται κανείς και γίνεται θύμα των λογισμών. Α, ήρθε αυτός ο λογισμός. Γιατί ήρθε? Να ζητάει αυτό και θέλει εκείνο. Να, ζητάει. Να, θέλει. Και τρελαίνεται κανείς. Ενώ είναι απλά τα πράγματα. Μη διακρίνεις εσύ. Μη νομίζεις ότι είσαι σε κατάσταση που έχεις διάκριση να καταλάβεις τι είναι οι λογισμοί που σου έρχονται. Προσωπικώς,
Επανειλημμένως έχω διαπιστώσει και νομίζω το καταλαβαίνετε κι εσείς αυτό το δέχεστε και το δέχεστε, ότι πάρα πολλοί χριστιανοί ταλαιπωρούνται από τους λογισμούς. Και όπου υπάρχουν αρρωστημένες καταστάσεις, τον τρελαίνουν τον άνθρωπο οι λογισμοί. Μπορεί καμιά φορά να έρθουν και καλοί λογισμοί. Δεν είναι μόνο οι κακοί λογισμοί. Σε αρρωστημένους τύπους μπορεί να πάει λογισμός ότι εσύ μπορείς να νηστεύσεις πολύ. Και τον βάζει λοιπόν να κάνει νηστεία υπερβολική. Και αυτός, καθώς δεν έχει διάκριση να καταλάβει από πού έρχεται αυτός ο λογισμός, τον πιστεύει και γίνεται θύμα του λογισμού και νομίζει ότι κάνει και σε άρεστο έργο. Ενώ και τίποτε άλλο να μην συμβεί, που είναι ενδεχόμενο να βλάψει κανείς την υγεία του, τίποτε άλλο να μην συμβεί και μόνο που κάνεις το χατήρι του λογισμού και διαμέσου του λογισμού πέφτει στα χέρια του διαβόλου, σου φτάνει αυτό. Και τίποτε άλλο, επαναλαμβάνω, να μην γίνει. Και άλλα πράγματα μπορούν να έρθουν σαν λογισμός. Καλά πράγματα. Δεν παίρνουμε μόνο τα κακά. Προσοχή λοιπόν από τους λογισμούς. Γι' αυτό τώρα τελευταία σε αρκετούς λέω το εξής, και όσοι το πιστεύουν, όσοι το δέχονται, αρκετά ελευθερώνονται. Λέω ότι έχουν και δεν έχουν να τα αφήσουν. Αφού έρχονται και εξομολογούνται και πιστεύει ο καθένας ότι εξομολογούμενος εξομολογείται ενώπιον του Θεού και ό,τι αφήνει το αφήνει στον Θεό, όλα λοιπόν να τα αφήνει και να ξενιάσει κανείς, να ξενιάσει. Να μην δώσει καμία σημασία στους λογισμούς. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να είσαι ταπεινός ή να θέλεις να είσαι ταπεινός. Γιατί καμιά φορά οι λογισμοί είναι τέτοιοι που σε περιποιούν τιμή. Ότι κάτι είσαι, ότι κάτι ξέρεις, ότι κάτι μπορείς, ότι εσύ τα καταφέρνεις και σε κάνουν ό,τι θέλουν. Η προσευχή και οι λογισμοί φόβου, τρόμου κτλ. Μάλιστα στο σημείο αυτό, έχοντας υπόψη τον σημερινό άνθρωπο, καθώς σήμερα οι περισσότεροι των ανθρώπων έχουν και αρρωστημένες καταστάσεις μέσα τους, θα ήθελα να πω να προσέξουμε λίγο για το θέμα της προσευχής. Τονίζουμε ότι μερικές φορές είναι καλύτερα να μην δώσει κανείς σημασία στους λογισμούς. Καμία σημασία, όποια και αν είναι. Είτε καλή είναι, είτε μη καλή. Είτε είναι λογισμοί που φέρουν ταραχή, που φέρουν ανησυχία, που φέρουν τρόμο, είτε είναι λογισμοί που φέρουν γλυκύτητες και τέτοια. Ειδικότερα όταν έρχονται λογισμοί φόβου, δειλίας, τρόμου κτλ., να προσέξει κανείς το θέμα της προσευχής. Αρχίζοντας κανείς να προσεύχεται, είναι ενδεχόμενο, αν δεν προσευχηθεί σωστά, να κάνει χειρότερα τα πράγματα μέσα του. Και γι' αυτό η συμβουλή θα ήταν ούτε προσευχή να κάνει. Αλλά πρέπει να προσπαθήσω να το εξηγήσω. Ας πούμε, έχει κανείς τρόμο μέσα του. Αρχίζει να κάνει προσευχή και να λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όμως τη λέει την προσευχή κατά έναν τέτοιο τρόπο, σαν να τον κρατάει τον τρόμο. Σαν να το κρατάει το βίωμα του τρόμου. Μάλιστα, σαν να το βάζει και πιο βαθιά μέσα του το βίωμα αυτό. Δεν ωφελεί έτσι. Η προσευχή έχει αυτόν τον σκοπό. Τελείως να ξεχάσεις αν σε ενοχλεί κάτι ή δεν σε ενοχλεί. Απλώς παίρνεις αφορμή από αυτό και τρέχεις στο Χριστό. Την ώρα λοιπόν που προσεύχεσαι, να αγνοήσεις τον λογισμό. Μην έχεις υπόψη στο λογισμό. Μην πάει το μυαλό σου εκεί. Απλώς πήρες αφορμή από το λογισμό, απλώς πήρες αφορμή από τον φόβο, από ό,τι αισθάνεσαι μέσα σου και τρέχεις στο Χριστό. Έτσι κάνε προσευχή όσο μπορείς. Αλλιώς, εάν καταλαβαίνεις ότι καθώς θα προσεύχεσαι, μάλλον πιο πολύ τρομάζεις, μάλλον πιο πολύ κυριεύεσαι από την καταστασή σου, σταμάτα να προσεύχεσαι. Γι' αυτό, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν είναι πιο πολύ αρρωστημένες καταστάσεις, είναι ανάγκη κανείς να βρει συγκεκριμένο άνθρωπο, να εμπιστευτεί και να ξεχάσει τελείως και να μην δώσει σημασία σε όλα αυτά, όσο και αν τον τραβούν από εδώ, όσο και αν τον τραβούν από εκεί, και έτσι οι λογισμοί φεύγουν. Δηλαδή, τις πιο πολλές φορές οι λογισμοί σ' αφήνουν μόλις τους αφήνεις. Αν σου φαίνεται ότι δεν φεύγουν, κάπου γατζώθηκαν σε σένα και δεν φεύγουν. Όταν λοιπόν τα γατζάκια αυτά θα τα αφήσεις, θα φύγουν. Κατά κάποιο τρόπο, κάπου σε να τους κρατάς εσύ τους λογισμούς. Και όταν λοιπόν δεν τους κρατάς, θα φύγουν.

Πώς φεύγουν οι λογισμοί? Όταν κανείς δεν έχει πάρει δόση με το διάβολο ή συνέβη κάτι, αλλά αμέσως μετανοεί, διώχνει το διάβολο. Και δεν μπορεί να κάνει τίποτε στην ψυχή και επομένως φεύγουν και οι λογισμοί. Αλλά πρέπει να είσαι ταπεινός, να πιστεύεις στον Χριστό και να τα περιμένεις όλα από τον Χριστό. Ο άνθρωπος, ο υπερήφανος, ο φύλαυτος, αυτός που φοβάται τον θάνατο κτλ. Είναι υποχείριο του διαβόλου και τον κάνει ό,τι θέλει ο διάβολος. Επομένως, γαντζώνεται πάνω του, έρχονται έπειτα και οι λογισμοί και λέει κανείς, να, δεν μπορώ να τους διώξω. Δεν είναι ότι δεν μπορείς, πάρε σωστή στάση και φεύγουν αυτοί μόνοι τους. Όπως είπα άλλη φορά, θυμάστε, έχει κανείς πολλά φουσκωμένα μπαλόνια και την κλωστή από κάθε μπαλόνι την κρατάει μέσα στη χούφτα του. Φυσάει αέρας, όμως τα μπαλόνια δεν φεύγουν. Χτυπιούνται μεταξύ τους, αλλά δεν φεύγουν. Ενώ λίγο να χαλαρώσει κανείς τη χούφτα του και επομένως να μην σφίγονται τα σκηνάκια, αμέσως θα φύγουν όλα τα μπαλόνια. Αυτό είναι. Λίγο αν χαλαρώσεις, έφυγαν οι λογισμοί. Όμως για να χαλαρώσεις, κάπου πρέπει να στηριχθείς. Γιατί είμαστε όλοι, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κολλημένοι στη φυλαυτία μας. Εκεί είναι γαντζωμένος ο καθένας. Μπορεί να κάνουμε προσευχές στο Χριστό, μπορεί να κάνουμε καλά πράγματα, αλλά όλα είναι για να υπηρετήσουν τη φυλαυτία. Μόλις όμως καταλάβει κανείς και τα βάλει με αυτήν και πάει κόντρα και ακριβώς θέλει να πεθάνει η φυλαυτία, αυτό γίνεται όταν πιστεύεις στο Χριστό και τον ακολουθείς για να πεθάνεις μαζί του, τότε λοιπόν απαγκιστρώνεσαι από τη φυλαυτία και φεύγουν όλα τα σκηνάκια. Δηλαδή, χαλαρώνει η ψυχή και φεύγουν όλοι οι λογισμοί. Πάμε τώρα στην 246η ερωταπόκριση του Αββά Βαρσανοφίου. Ερώτηση. Πόθεν έσχεν ο άνθρωπος τα πάθη? Απόκριση. Και την ψυχήν και το σώμα απαθή έκτισεν ο Θεός. Δια δε της παρακοής εξέπεσεν εις πάθη. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και κατά το σώμα και κατά την ψυχή απαθή, χωρίς πάθη, καλόν λίαν. Να το ξέρουμε αυτό. Όλοι δηλαδή χωρίς εξαίρεση είμαστε σαν άγγελοι από αυτής της πλευράς. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε πάθη. Έχουμε πάθη επειδή κληρονομούμε την αμαρτία. Η αμαρτία είναι σαν αρρώστια που κληρονομείται. Το βάπτισμα έρει το προπατορικό αμάρτημα, σώζει τον άνθρωπο από το προπατορικό αμάρτημα, αλλά οι συνέπειες της αμαρτίας δεν έρονται. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, έχουμε ένα παιδάκι διανοητικά καθυστερημένο, παράλυτο, ή ένα παιδάκι που έχει κάποια άλλη αναπηρία. Βαπτίζεται και ενώ καθαρίζεται από το προβατορικό αμάρτημα, το οποίο είναι μέσα στον άνθρωπο σαν μια αρρώστια, οι συνέπειες μένουν. Αν το παιδάκι είναι παράλυτο, αν είναι διανοητικά καθυστερημένο ή αν έχει κάποια άλλη αναπηρία, αυτά είναι αποτέλεσμα της γενικότερης αμαρτωλής καταστάσεως που υπάρχει στο ανθρώπινο γένος και που ξεσπάει αλλού έτσι, αλλού αλλιώς. Και ποτέ να μην το παίρνουμε προσωπικά ότι να, σε αυτή την περίπτωση συμβαίνει αυτό, διότι κάποια αμαρτία έκαναν οι γονείς. Όχι, δεν οφείλονται σε προσωπικές αμαρτίες. Είναι απλώς η αρρώστια της αμαρτίας η οποία εκδηλώνεται εδώ έτσι, αλλού αλλιώς, δεδομένη. Ο Θεός όμως οικονομεί έτσι τα πράγματα που τελικά απ' όλα βγαίνει καλό. Το βάπτισμα λοιπόν δεν έρει τις συνέπειες που έχει αμαρτωλή κατάσταση στον ένα ή στον άλλον. Καθαρίζει τον άνθρωπο από το προπατορικό αμάρτημα, όμως μένουν οι συνέπειες. Άλλωστε ξέρουμε ότι στην Ορθοδοξία δεν θέτουμε έτσι τον τόνο, δεν θέτουμε το ενδιαφέρον μας τόσο πολύ. Το θεολογικό ενδιαφέρον στο ότι καθαριζόμαστε από τον προπατορικό ρήπο στο βάπτισμα, όσο στο ότι μπολιαζόμαστε στο σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλησία του. Εκεί δηλαδή θέτουμε τον τόνο, θέτουμε το ενδιαφέρον μας στο θεολογικό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό βέβαια. Εξακολουθεί δηλαδή το παιδί να είναι ένα άπειρο. Έτσι γενικότερα λοιπόν ελευθερώνεται ο άνθρωπος, σώζεται ο άνθρωπος από το προπατορικό αμάρτημα δι' του βαπτίσματος, αλλά όλα τα κουσούρια μένουν. Να μην μας κακοφαίνεται αυτό, να μην μπερδευόμαστε και πελαγώνουμε και λέμε τι γίνεται. Όσο και αν είμαστε βαπτισμένοι, η ψυχοσύνθεση του καθενός, οι όποιες καταβολές του ενός ή του άλλου παραμένουν μετά το βάπτισμα όπως ήταν από την πρώτη στιγμή που υπάρχουν. Να σας πω και μια ιστορία έτσι από την
έτσι, από την προσωπική μου έτσι εμπειρία, πριν από καμιά δεκαριά χρόνια έγινε ορθόδοξη μια ρωμαιοκαθολική, λοιπόν, εδώ στη Μητροπολή μας, και μόλις τελείωσε η διαδικασία της βαπτίσεως της και του χρίσματος, λοιπόν, ένιωσε το εξής η γυναίκα αυτή. Αισθάνθηκε ξαφνικά ο νους της να γεμίζει ένα φως το οποίο δεν έβλεπε, προσέξτε, και εξαφανίστηκαν παντελώς από την οθόνη του λογισμού, από την οθόνη του νου της μάλλον, οι λογισμοί και οι φαντασιώσεις. Λοιπόν, το φως αυτό δεν το βλέπε, είχε την αίσθηση όμως ότι περιλούεται από ένα φως μέσα της, δεν είναι τίποτα άλλο από το άκτιστο φως του Χριστού μας, βέβαια, λοιπόν, και ακινητούσε ο νους της. Λουσμένη λοιπόν σε αυτό το φως, σε αυτή τη χαρά, δεν είχε ούτε σωματικές ανάγκες, δηλαδή σταμάτησαν οι εκκρίσεις του σώματος για 3 μέρες περίπου, δεν είχε ανάγκη να φάει, δεν είχε ανάγκη να πιει, και προσπαθούσε, της φαινόταν τόσο παράξενο, τόσο παράξενη αυτή η χαρά, που προσπαθούσε να βάλει κακό λογισμό, και δεν μπορούσε να βάλει κακό λογισμό στο μυαλό της. Λοιπόν, σιγά σιγά αυτή η κατάσταση μετά από ένα τριήμερο παρήλθε και εξέπεσε στα ίδια. Λοιπόν, είναι αυτό που λέει ο πατήρ Σίμεων εδώ, ότι ναι μεν το Άγιο Βάπτισμα είναι εμβολιασμός στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία, έτσι, και παίρνουμε τη χάρη αυτή, τη σωστική χάρη, έτσι, του Αγίου Πνεύματος, αλλά έρεται αυτή η χάρη, συστέλλεται και μας δείχνει ο Θεός ποιοι είμαστε. Και όταν έφυγε αυτή η κατάσταση από μέσα της, αυτή νόμιζε ότι μακαρίως θα μένει εκεί για πάντα. Μόλις λοιπόν έφυγε την κατάσταση, λέει, πω παππούλη, τώρα αισθάνομαι όπως πριν και χειρότερα ακόμα, γιατί ξέρω ποια είμαι και ξέρω πώς με έφτιαξε ο Χριστός όταν εμβολιάστηκα στο σώμα του. Λοιπόν, η χάρις λοιπόν έρχεται, φεύγει, τα κουσούρια μένουν και μετά το βάπτισμα. Από αυτής της πλευράς, λέει ο πατήρ Σιμεών, καταλαβαίνουμε καλύτερα τον Άγιο Διάδοχο Φωτικής, ο οποίος, όπως αναφέραμε και άλλη φορά, λέει ότι η χάρις που παίρνει κανείς με το βάπτισμα κάνει το πρώτο έργο κατά την ώρα του βαπτίσματος, δηλαδή αποκαθιστά το κατοικώνα. Έζησε δηλαδή αυτή η ψυχή την αποκατάσταση του κατοικώνα. Λοιπόν, καθαρίζει το κατοικώνα, αισθάνεται και αυτόν τον καθαρισμό που έγινε μέσα της από το προβατορικό αμάρτημα. Η χάρις αυτή του βαπτίσματος που υπάρχει μέσα στο χριστιανό μετά δεν ενεργεί μόνη της, αλλά θέλει τη συνέργεια του ανθρώπου. Και για να γίνει το όλο έργο στον άνθρωπο, περιμένει η χάρις να μεγαλώσει ο άνθρωπος και ως λογικόν να συνεργαστεί με τη χάρη. Δηλαδή, να δοθεί κανείς στη χάρη οικειοθελώς και η χάρις να δουλέψει μέσα του για να φτιάξει, οπότε φτάνει κανείς στο καθομοίωσιν, φτάνει στην τέλεια κατάσταση που είναι η αγάπη. Η όποια λοιπόν ψυχοσύνθεση του καθενός, οι όποιες καταβολές και τα όποια κουσούρια του καθενός μένουν μετά το βάπτισμα. Άλλο τώρα αν κάνει ο Θεός κάποιο θαύμα. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Κάποιο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει και αβάπτιστο, όν βαπτίζεται και γίνεται καλά ως εκ θαύματος. Τα θαύματα πάντοτε τα κάνει ο Θεός. Αλλά όταν θέλει εκείνος και όσα θέλει εκείνος και για το λόγο που θέλει εκείνος. Αλλιώς, εχόντων των πραγμάτων, μένουν τα όποια κουσούρια, τα οποία όμως τελικά στο βαπτισμένο δεν μένουν για να χαθεί. Δεν μένουν απλώς για να ταλαιπωρηθεί, αλλά έχουν τον σκοπό τους. Δεν υπάρχει περίπτωση, το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, που να έχουμε κάποιο κουσούρι και να μην είναι για το καλό μας. Για μας τους ίδιους ή και για τους γύρω μας. Δεν υπάρχει περίπτωση που να έχει κανείς, ας πούμε, μη καλή ψυχοσύνθεση, μη καλές καταβολές και να είναι οπωσδήποτε για το κακό του. Είναι για το καλό μας. Είναι για το καλό σας. Είναι για το καλό του. Πώς θα οικονομεί ο Θεός, εκείνος ξέρει. Χωρίς να σημαίνει ότι όλοι ωφελούνται. Δεν φτάνει απλώς να έχει οικονομήσει ο Θεός καλά. Πρέπει και ο άνθρωπος να τα δει έτσι, να τα καταλάβει έτσι και να συνεργαστεί ανάλογα με τον Θεό.

Στα χρόνια μας εμφανίζονται και ψυχοπάθειες σε βαπτισμένους ανθρώπους και ο λόγος δεν είναι ότι κάτι κακό έκαναν αυτοί. Μπορεί να έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Είναι η ψυχοσύνθεση που έχει κανείς από την ώρα που δημιουργείται η ύπαρξή του. Είναι οι καταβολές που έχει κανείς από την ώρα της συλλήψεώς του. Οι διάφορες ψυχοπάθειες που υπάρχουν είναι μόνο για καλό. Δεν είναι για κακό. Βέβαια, ο άνθρωπος αρχίζει με το δίκιο του να λέει «γιατί σε μένα?». Και τρομάζει, ανησυχεί, δυσκολεύεται, φοβάται και μερικές φορές βλέπει να χάνεται, βλέπει να καταποντίζεται. Εμείς τα λέμε αυτά. Δεν ξέρουμε τι λέει ο Θεός. Μπορεί κάποιος να φύγει από αυτόν τον κόσμο και να αισθάνεται ο ίδιος ότι χάνεται, επειδή ακριβώς είναι υπό την επίρρεια τέτοιων καταστάσεων, και να νομίζουν και οι άλλοι τριγύρω του ότι χάνεται, και να μην χάνεται καθόλου. Με τον θάνατο χωρίζει η ψυχή από το σώμα. Αυτές οι καταβολές, οι άρρωστες και η όλη άρρωστη ψυχοσύνθεση κτλ. Υπάρχουν κυρίως στην επαφή της ψυχής με το σώμα. Θυμάστε, το είπε και προηγουμένως σε άλλη ομιλία, δημιουργείται το πρόβλημα όταν έχουμε ψυχασθενική συμπεριφορά στη συνεργασία ψυχής και σώματος, δηλαδή στη σύναψη. Εκεί που συνεργάζονται δηλαδή η ψυχή με το σώμα, λοιπόν, δημιουργείται πρόβλημα εις τρόπον ώστε δεν μπορεί να εκδηλωθεί σωστά η ψυχή δια του σώματος. Είναι τα λόγια του πατρός Σημεών αυτά. Χωρίζοντας η ψυχή από το σώμα, στο θάνατο δηλαδή, λυτρώνει το άνθρωπος από όλα αυτά τα κουσούρια και ανάλογα με την πίστη που έδειξε, ανάλογα με την υπομονή που έδειξε, ανάλογα με την ελπίδα που είχε στο Θεό, φεύγει τρεις χαριτωμένος στον άλλο κόσμο. Και αν η όλη στάση του, όσο εξαρτάται από αυτόν, είναι τέτοια που ο Θεός τον σώζει, αυτός έχει να λάβει πολύ μισθό, ένεκα του ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Και δεν ταλαιπωρήθηκε επειδή αυτός προσωπικά έφταιγε. Όλη η ανθρωπότητα φταίει. Μη θεωρούμε ότι δεν φταίμε. Εξίσου φταίμε και εμείς που είμαστε έξω από μια περίπτωση. Δεν φταίει μόνο εκείνος ή η προγονή του μόνο. Ο Θεός λοιπόν έκανε απαθή τον άνθρωπο και την ψυχή του και το σώμα, αλλά όμως λόγω της παρακοής έρχονται όλα αυτά. Και νομίζω υπάρχει μεγάλη σύγχυση, υπάρχει κομφούζιο και οι άνθρωποι μπερδεύονται, οι άνθρωποι μπλέκονται, συν της άλλης οι μεν κοροϊδεύουν τους δε, τους υποτιμούν σαν να ήθελαν μόνοι τους να είναι μικρόνοες ή ό,τι άλλο είναι ή έχουν. Όλα αυτά είναι πολύ επικίνδυνα. Οφείλουμε να σεβόμαστε την καθεμιά ψυχή και αν ακόμη η ψυχή αυτή είναι φασκιωμένη. Να σεβόμεθα τον όποιο άνθρωπο και αν ακόμη μόλις και μεταβίες φαίνονται τα μάτια του και ως προς τα άλλα είναι να μην τον βλέπεις. Κάθε άνθρωπο να σεβόμαστε και για κάθε άνθρωπο να ελπίζουμε και να πιστεύουμε ότι ο Θεός μπορεί να τον σώσει. Εάν λοιπόν τα καταλάβουμε αυτά σωστά και τα πάρουμε σωστά και τα αντιμετωπίσουμε σωστά, νομίζω ότι όντως μετά δεν έχει κανείς πρόβλημα για να είμαι έτσι, γιατί να είμαι αλλιώς, γιατί να είμαι έτσι, γιατί να κληρονομήσω ένα τέτοιο χαρακτήρα, γιατί να γεννηθώ με ένα τέτοιο χαρακτήρα, με τέτοια κουσούρια, με τέτοια ψυχοσύνθεση, με τέτοια κατάσταση. Δεν έχει πλέον τέτοιο πρόβλημα κανείς όταν τα ακούσει. Έτσι και τα δεχτεί, τα παραδεχτεί, τα πιστεύσει και δει μέσα σε όλα αυτά, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, την αγάπη του Θεού που επέτρεψε να είναι τούτο, να είναι εκείνο. Εάν τα πάρει κανείς έτσι, δεν έχει πλέον πρόβλημα, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, αλλά μέρημνά του είναι πώς θα ενεργήσει σωστότερα για να βγει από όλα αυτά όντως καλό. Αυτά βοηθούν πάρα πολύ στο να ταπεινωθεί κανείς, στο να μετανοήσει κανείς, στο να ελπίσει στο Θεό, στο να παγκιστρωθεί από τα εγκόσμια κτλ. Να μου επιτρέψετε από ένα βιβλίο καθολικό, αυτό όμως δεν έχει σημασία, να θυμηθώ κάτι. Εννοεί βιβλίο από το χώρο της Ρωμαιοκαθολικής Θεολογίας. Ως φοιτητής που το είχα διαβάσει, μου είχε κάνει εντύπωση το εξής που λέει κάπου. Θα ζητάς τον εαυτό σου και θα βρίσκεις τον εαυτό σου, αλλά όμως όχι για να λυθεί το πρόβλημά σου, αλλά για να μπερδευτείς περισσότερο. Α, σοφή συμβουλή. Ο άνθρωπος είναι φύλαυτος, είναι εγωλάτρης. Δεν το καταλαβαίνουμε, ιδέα δεν έχουμε. Όμως βουλιάξαμε εκεί μέσα, όπως βουλιάζουν οι ψυχοπαθείς. Ας πούμε, κάποιος είναι βουλιαγμένος στη μελαγχολία και δεν βγαίνει με τίποτε από τη μελαγχολία. Και δεν το διαισθάνεται ότι αν βγει, λυτρώνεται, δεν βγαίνει. Τι έρωτας είναι αυτός με τη μελαγχολία του, με την κόλασή του? Τα άρρωστα αυτά πράγματα έχουν πολύ δύναμη, ξέρετε.
Έτσι λοιπόν γενικότερα έχει οικοδομηθεί, ας πούμε, ένας έρωτας, ένα μπλέξιμο, και δεν ξεμπλέκουμε εύκολα, με τη λατρεία του εαυτού μας, με τη φροντίδα του εαυτού μας, με τη φιλαυτία. Άλλοτε αυτό εκδηλώνεται σαν ένας φόβος μην πάθουμε τίποτα, σαν μια ανησυχία, μια ανασφάλεια, μια μοναξιά, άλλοτε πάλι σαν επιθυμία μη χάσω τούτο, μη χάσω εκείνο, να προλάβω το ένα, να προλάβω το άλλο, άλλοτε μη δεν πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή, μη δεν πετύχω, μη πέσω έξω, μη με γελάσουν, τι θα κάνω. Και είναι όλα μια ματαιότητα. Από μια πλευρά όλα αυτά δημιουργούνται έτσι και τα ζει κανείς έτσι, διότι αγκαλάστηκε με το άθλιο εγώ. Μόλις λυτρωθεί, εξαφανίζονται. Έρχεστε διότι θέλετε να ακούσετε αυτά τα πράγματα. Τα ακούει κανείς, αλλά επειδή πάλι μέσα στο ίδιο καζάνι βράζει, μέσα από εκεί τα ακούει και μέσα από εκεί τα εκτιμά, κάπου εκεί μέσα θέλει να τα εφαρμόσει. Μην τυχόν φεύγει από το αγκάλιασμα αυτό και γίνεται όλο το κακό. Φοβάται να φεύγει από το αγκάλιασμα. Σας είπα και άλλη φορά, το τονίζω και τώρα, αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στις ψυχοπάθειες. Αλλά όλοι οι άνθρωποι από μια πλευρά είναι ψυχοπαθείς, ψυχασθενείς, εννοεί δηλαδή με το ότι πάσχουμε από τα πάθη μας. Από μια πλευρά. Και υπάρχουν οι περιπτώσεις εκείνες που είναι χτυπητές. Όπως μας βοηθούν εκείνες να δούμε τι συμβαίνει σε όλους μας. Όμως, μας βοηθούν αυτές οι περιπτώσεις που είναι χτυπητές να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε όλους μας. Αυτές τις ημέρες είχα μια περίπτωση. Είχα μπροστά μου όχι τυχαίο άνθρωπο, μπορεί δηλαδή να είναι κανείς με πτυχία, με δεν ξέρω τι, αλλά έτσι και είναι αγκαλιασμένος με τη φιλαυτία του, σαν να είναι ένας έρωτας ας πούμε, μετά δεν ξέρει κανείς τίποτε άλλο. Όλα τα βλέπει από εκεί μέσα. Είχα λοιπόν απέναντί μου άνθρωπο με πτυχίο νοτά της σχολής, με πείρα στη ζωή. Του τα έλεγα έτσι, του τα έλεγα αλλιώς τίποτε. Όχι απλώς άκουγε καταρχήν και καταλάβαινε, όσο καταλάβαινε αυτά που λέγαμε, μέσα από την άρρωστη κατάσταση, αλλά μην τυχόν ας πούμε η δική μου η προσπάθεια θα ήταν τέτοια που θα έπρεπε να βγει από την κατάστασή του για να δούμε. Δηλαδή να τα δει τουλάχιστον έξω από την κατάστασή του. Φυσικά όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, ό,τι και αν γίνει, θα είναι μάταιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αποτελεσματικό, το κέριο χτύπημα, δίδεται και ανοίγει ο δρόμος και προχωρούν τα πράγματα εάν κανείς κάνει υπακοή. Έλεγα σε άλλη συγκεκριμένη περίπτωση αυτές τις μέρες. Βρε παιδί μου, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ήδη έχεις μία πείρα. Τα έκανες θάλασσα, τελείωσε. Τα έκανες έτσι, τα έκανες αλλιώς. Προσπάθησες έτσι, προσπάθησες αλλιώς. Δεν έγινε τίποτε άλλο παρά μπερδεύτηκες ακόμη περισσότερο. Όπως μπερδεύεται το ζωήφιο που θα πέσει πάνω στον ιστό της αράχνης και το καημένο θέλει τάχα να φύγει. Και όσο προσπαθεί να φύγει, τόσο τυλίγεται. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αν θα έτυχε να δείτε καμιά φορά, τρέχει αμέσως η αράχνη και γύρω-γύρω από το ζωήφιο η φαίνει συνέχεια, μην τυχόν της ξεφύγει. Αφού είσαι έτσι που είσαι, του είπα, τι σε πειράζει να πεις. Εγώ τα έκανα θάλασσα. Ήρθα σε αυτό τον πάτερ. Για να έρθω, του έχω μια εμπιστοσύνη. Τι σε πειράζει να πεις, πάτερ, ό,τι μου πεις εσύ. Εδώ τίθεται τώρα το θέμα της υπακοής. Για ένα διάστημα. Δεν πρόκειται ούτε να σου επιβάλλουν τίποτε, ούτε θα χάσεις τίποτε. Δεν το κάνει. Δεν το κάνει και παιδεύεται. Η πείρα έδειξε ατράνταχτα, κατά απόλυτο τρόπο, ότι όποιος, καθώς από τη δική του πλευρά δεν βλέπει καμιά προκοπή, μόνο θάλασσα τα κάνει, θελήσει να πιστέψει σε αυτό που του λένε, λυτρώνεται. Εφόσον αυτό δεν γίνεται κατά τυφλό τρόπο, είδατε κατά τυφλό τρόπο εδώ που λέει η τυφλή υπακοή σε αυτόν που ξέρει βέβαια, αλλά πάει κανείς κάπου που έχει εμπιστοσύνη, που έχει εκτίμηση, που δεν του επιβάλλουν κάτι. Γιατί το να εμπιστευτεί σε κάποιον είναι και επικίνδυνο, δηλαδή μπορεί να σε εκμεταλλευτεί άγρια ο άλλος αν τον εμπιστευτείς. Αλλά λίγο πολύ όμως κανείς, εφόσον δουλεύει το μυαλό του, μπορεί να δει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να τον εκμεταλλευτούν. Απέδειξαν λοιπόν τα πράγματα ότι όποιος έχει αυτή την εμπιστοσύνη λυτρώνεται. Λυτρώνεται καταρχήν ψυχολογικά. Αλλά καθώς όλο αυτό γίνεται σε πνευματικό επίπεδο, δεν ξέρω πόσο θα με καταλάβετε, λυτρώνεται και πνευματικά. Με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την πνευματική ζωή. Διότι μπορεί να μην έχει κανείς ψυχολογικά προβλήματα, αλλά να είναι απλώς ένας εγωιστής και να έχει όρατα αμαρτωλά. Ενώ είναι τακτοποιημένος ψυχολογικά, ας πούμε, νορμάλ. Έτσι έχει την ψυχολογική νορμαλιτέ που λέει η ψυχολογία.
όμως είναι αλύτρωτος πνευματικά. Ο άλλος που έχει τα ψυχολογικά προβλήματα, εάν δείξει αυτή την εμπιστοσύνη, με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Τακτοποιείται ψυχολογικά, αλλά αυτό το ίδιο είναι συγχρόνως και πνευματικό. Δηλαδή, λυτρώνεται πνευματικά και ανοίγει ο δρόμος ο πνευματικός. Φτιάχνεται δηλαδή η ψυχή και μπαίνει στις ράγες του Θεού, σαν να μας λέει εδώ ο πατήρ Σιμεών. Όπως έχω πει σε ορισμένες περιπτώσεις, θυμάστε το έχουμε αναφέρει, όλη η μελαγχολία. Ας τάχεις αυτά. Αυτά είναι του σκαριού για πολλούς και διαφόρους λόγους. Το σκαρί σου δηλαδή. Εάν βρεις το δρόμο του Θεού γίνεται μετάνοια. Έχεις φοβερό αίσθημα κατωτερότητος που δεν ξέρεις από πότε αρχίζει και τι ρίζες και παραφιάδες έχει. Όλο αυτό το αίσθημα κατωτερότητος γίνεται ταπείνωση. Έτοιμη ταπείνωση. Πώς χώνει την κουτάλα κανείς ένα καζάνι και βάζει φαγητό στο πιάτο, έτσι σαν να την έχει έτοιμη την ταπείνωση, ενώ ένας ασκητής χρόνια μπορεί να παιδεύεται για να φτάσει σε καμιά κάποια ταπείνωση. Σε αυτόν που έχει αίσθημα κατωτερότητος, έτσι και καταλάβει τι είναι αυτό το πράγμα και τα αφήσει λέγοντας με έναν αέρα, με την καλή έννοια, «Α, τέτοιο είσαι, και εγώ κάθομαι και σε προσκυνώ τόσα χρόνια», όλο αυτό το αίσθημα γίνεται ταπείνωση. Αυτός που έχει αίσθημα υπεροχής, εύκολα δεν γλιτώνει. Αυτός όμως που έχει αίσθημα μειονεκτικότητος, τρόποντινά, σαν να έχει έτοιμη ταπείνωση. Απλώς να δεχτεί να είναι ταπεινός. Μόλις δεχτεί να είναι ταπεινός, να την η ταπείνωση.

έχω πει μερικές φορές ότι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στην Εκκλησία για διαφόρους λόγους. Διότι έχουν ανάγκη, διότι έχουν προβλήματα και δεν μπορούν αλλού να έχουν ελπίδα λύσεώς τους, διότι δεν μπορούν αλλού να βρουν ανακούφιση, δεν μπορούν αλλού να βρουν παρηγοριά. Για τους λόγους λοιπόν αυτούς καταφεύγουν στην Εκκλησία. Όμως είναι άνθρωποι πρόβλημα.

0: Θεός οικονόμησε έτσι τα πράγματα. Θα μπορούσαν να πάρουν άλλους δρόμους. Πήραν τον δρόμο, ας πούμε, της Εκκλησίας, όμως δεν εκφράζουν το γνήσιο πνεύμα της Εκκλησίας. Πώς οικονόμησε ο Θεός? Γιατί επέτρεψε ο Θεός να έχουν, ας πούμε, τέτοιες ψυχολογικές καταστάσεις που κατά κάποιο τρόπο δεν τους αφήνουν να έχουν σωστή και υγιά πνευματική ζωή? Εμείς δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι ο Θεός το επιτρέπει για καλά. Ξέρουμε επίσης ότι αυτοί οι άνθρωποι, βοηθούμενοι βέβαια, γιατί μόνοι τους είναι λίγο δύσκολο αν καταλάβουν την κατάστασή τους ότι έχουν τέτοιου είδους προβλήματα και επομένως η όλη πνευματική ζωή τους δεν είναι όπως αυτοί νομίζουν και θέλουν να την επιβάλλουν και στους άλλους. Ότι δηλαδή αυτή είναι η νορμάλ πνευματική ζωή, θα γίνουν πιο ταπεινοί, θα έχουν αυτογνωσία και σιγά σιγά μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο πνεύμα της Εκκλησίας, με την όλη βοήθεια της Εκκλησίας, μπορούν να την ξεπεράσουν αυτήν την κατάσταση και να γίνουν υγιείς και να ζουν την πνευματική ζωή και να εκπροσωπούν την πνευματική ζωή όπως ακριβώς και υγιείς. Αλλά πρέπει πρωτίστως να γνωρίσουν ότι είναι όποιοι είναι, ότι είναι αυτό που είναι και επίσης να γνωρίσουν πώς θα ξεπεράσουν αυτή την κατάσταση. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, πριν από αρκετό καιρό είχα παρακολουθήσει ένα μεγάλο συνέδριο στο οποίο παρουσιάστηκαν διάφορες ενότητες οι οποίες αναφέρονται στην οικογένεια και στο θεσμό και αφορούσα τα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο, γενικά την Ευρώπη και μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η ενότητα. Αποτύπωσα ορισμένα ουσιώδη στοιχεία και ήθελα κάποτε να τα μοιραστώ μαζί σας. Και από σήμερα θα αρχίσω αυτή την ενότητα να σας την παρουσιάζω. Ο Σάκης, λοιπόν, θέλουμε να αναφερθούμε στην οικογένεια και τους θεσμούς. Πολλά έρχονται στο νου μας για τα προβλήματα, τις επιδιώξεις, τους σκοπούς αυτής στις διάφορες περιοχές της γης και σε άλλες εκπομπές μας είχαμε επισημάνει αρκετά από αυτά. Σήμερα ας προσπαθήσουμε λοιπόν να προσεγγίσουμε αυτά τα δύο κεφάλαια, την οικογένεια και τους θεσμούς, εδώ, σε μας. Αρχικά στη δική μας περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου, για να δούμε τι ακριβώς υπάρχει, τι ακριβώς πρεσβεύεται και τι ακριβώς είναι υπαρκτό. Και το λέω αυτό διότι η επισήμανση κοινωνικών προβλημάτων ασφαλώς και είναι αναγκαία, όπως αναγκαία είναι και η ενεργός συμβολή σε έναν κοινωνικό προγραμματισμό, καθώς και σε μία διαμόρφωση μιας κοινωνικής πολιτικής, η οποία δεν θα πρέπει να είναι ευθύνη μόνο της πολιτείας, αλλά και ευθύνη μεγάλη κάθε ενεργού πολίτη. Είναι γνωστό λοιπόν πως η οικογένεια αποτελεί την πιο βασική κοινωνική ομάδα. Και όπως κάθε ομάδα, έτσι και αυτή δεν είναι απλά ένας αριθμός ατόμων, αλλά μία ενότητα ατόμων. Και η μορφή της οικογενείας επηρεάζεται από τη μορφή της κοινωνίας. Δηλαδή, αλλού κυριαρχεί η πατριαρχική οικογένεια, αλλού κυριαρχεί η πυρηνική, η μικρή οικογένεια, η οποία περιλαμβάνει συνήθως τους γονείς και τα παιδιά τους. Άλλωστε, η οικογένεια ασκεί μια τρομερά αποφασιστική επίδραση στα μέλη τα οποία και την απαρτίζουν. Μέσα σε αυτή διαμορφώνονται η συλλογική συνείδηση και η ταυτότητά τους και οι διακρίσεις μέσα από τις σχέσεις γονιών, καθώς και γονιών και τέκνων, όπου είναι και οι πιο έντονες από όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Ενώ σταθερά πάντα η οικογένεια αποτελεί τον παράγοντα ενότητα στην ανθρωπότητα, καθώς η έκφραση κάθε ατόμου, η κοινωνική έκφραση κάθε ανθρώπου, έχει μία άμεση σχέση με την οικογένειά του. Βέβαια, εξετάζονται στα διάφορα πράγματα εδώ, στην πολυσήμαντη από πάση πλευράς περιοχή μας, βλέπουμε πως ο ρόλος των παιδιών μέσα στην οικογένεια ήταν, είναι και θα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και τούτο επειδή οι χώρες στην περιοχή μας είναι παραδοσιακές, γιατί διατηρούν πολλά παλιά πρότυπα και ως συνέπεια δυσκόλων προβλημάτων, εθνικών ανταγωνισμών, διαφορετικών νομοθεσιών και διαφορετικών κοινωνικών συστημάτων. Άλλωστε, η δημογραφική πολιτική των χωρών της περιοχής μας για πολλά χρόνια δημιουργούσε πολλές οικονομικές αντικσοότητες και απαγόρευε τον έλεγχο των γεννήσεων. Και τούτο επειδή υπήρχαν γονείς οι οποίοι δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις μιας βασικής και στοιχειώδους διαβίωσης, μιας βασικής και στοιχειώδους ζωής, και εγκατέλειπαν την όλη ευθύνη των παιδιών σε άλλους φορείς και ιδιαίτερα στους κρατικούς φορείς. Με τη σημερινή αλλαγή των κοινωνικών παρουσιαστήκαν φαινόμενα παιδιών διαφόρων κατηγοριών, χαρακτηριζόμενα ως ορφανά ή ως εγκαταλειμμένα. Οπότε παρουσιάζονται νέες διαδικασίες υιοθεσίας από άλλες χώρες, ενώ ένας αριθμός από αυτά γυρίζει στην οικογένειά τους, η οποία παρουσιάζει αδυναμίες συντηρήσεως. Έτσι, μελέτες που έγιναν στις διάφορες χώρες της Βαλκανικής παρουσιάζουν τα χαμηλά επίπεδα παιδείας και διατροφής, με αποτέλεσμα τη μείωση των παιδιών ανά οικογένεια. Η μία αποστροφή των παιδιών προς γνώση και την στροφή προς την εύκολη απόκτηση χρήματος και διατροφής. Έτσι βλέπουμε πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτιμήσει κανείς τις όποιες συνέπειες στην οικογένεια και στο παιδί από τον αριθμό αυτών των οικογενειών και το αφύσικο συναισθηματικό περιβάλλον, καθώς και τις πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες για διαφόρους λόγους πηγαίνουν σε άλλες χώρες στις οποίες δέχονται τις όποιες ποικίλες συναισθηματικές επιδράσεις. Εν τούτης, παρά τους αρνητικούς παράγοντες για τα παιδιά αλλά και την οικογένεια, η αποκαλουμένη παραδοσιακή οικογένεια διατηρείται εδώ, πολύ σωστά, από κάθε άλλη γεωγραφική περιοχή. Λόγω όμως των νέων πολιτιστικών προτύπων και με βάση μιας νέας οικονομικής πραγματικότητας, ό,τι παραδοσιακό πρότυπο υπήρχε, έτεινε προς την εξαφάνιση και δεν θα αποτελούσε κανόνα για τα Βαλκάνια, όπως επίσης παραδόσεις και αξίες απαλήφονται και βλέπουμε πως μεταξύ των νέων γενεών αναγνωρίζεται πλέον μία βαθιά διάβρωση. Ένα όμως ήταν βέβαιο, πως η παιδεία και η καλλιέργεια του πνεύματος κάθε πολιτιστικής ταυτότητος βοηθούσε προς την καθυστέρηση κάθε διαδικασίας. Τα νέα πρότυπα, παρά την όποια πίεση, δεν έχουν αποδειχθεί από την πράξη ως τα καλύτερα, αλλά προερχόμενα από εύρωστες περιοχές από απόψεως οικονομίας και έτσι οδηγούσαν στη διάβρωση των προηγουμένων προτύπων. Η οικογένεια λοιπόν ως ένα πλαίσιο αρχικής και βασικής κοινωνικοποίησης των παιδιών και της προσωπικής ζωής των ελίκων δεν πάβει να αποτελεί το κυριότερο παράγοντα για τη διαμόρφωση και την κοινωνικοποίηση και κυρίως η οικογένεια αποτελεί τη βάση για τη συνάντηση του ανθρώπου προς τους συνανθρώπους του, όπως ανέφερε σε μία θαυμάσια παρουσίαση η εξαίρετη κυρία Τζιζικώστα, με σκοπό βέβαια την ανάγκη του ανθρώπου για κοινωνία η οποία δεν στηρίζεται στους οικονομικούς δεσμούς, αλλά κυρίως στην κοινωνικότητα και την αγάπη. Θα πρέπει να αναζητήσουμε λοιπόν μία οικογένεια, θα την αναζητήσουμε στην καρδιά της κοινωνίας μας και να πιστέψουμε στην ποιότητα της ζωής των παιδιών που είναι δικαίωμά τους, στήριξη και κάλυψη των αναγκών τους, αλλά και δική μας υποχρέωση.

0: Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν αντιμετωπίζεται ο θεσμός της οικογενείας στα Βαλκάνια, ενώ θα πρέπει να δούμε το πώς αντιμετωπίζεται γενικά στις μεσογειακές χώρες, όπως παραστατικά παρουσίασε στο φόρουμ ο καθηγητής Καμπρό της Ισπανίας. Έτσι μπορούμε να πούμε πως διάφορες μελέτες και έρευνες αντιμετώπισαν συγκριτικά τις κοινωνικές τάσεις στις διάφορες κοινωνίες και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πράγματι υπάρχει μια γενική κίνηση για σύγκληση σε πάρα πολλούς τομείς, όπως κοσμικότητα, εκπαίδευση, θρησκεία κλπ. Καθώς ισχύει το ίδιο και για την οικογένεια στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπου υπάρχει σύγκληση, ενώ υπάρχουν και αποκλίσεις αλλά και διομορφίες, όπως σωστά παρατηρούν η Καρλ Λόου και Μεντράς και ασφαλώς άλλοι συγγραφείς. Πολύ συχνά οι διαφορές κρύβουν τις ομοιότητες ή οι ομοιότητες καλύπτουν τις διαφορές που είναι το ίδιο πράγμα τελικά, δηλαδή είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε ιδιομορφία. Και μπορούμε να κατανοήσουμε το φαινόμενο αυτό μόνο όταν κάποιος συστηματικά επανατοποθετήσει κάθε στοιχείο το οποίο και έχει αναλύσει σε μία υποδομή. Και η έννοια της ιδιομορφίας μας βοηθά να φανταστούμε τη λεπτή ισορροπία μεταξύ σύγκλησης και απόκλησης. Αναφέρουμε ένα βασικό στοιχείο και αιτία την πτώση γενικά της γονιμότητας στις ευρωπαϊκές κοινωνίες κατά τη δεκαετία τόσο του 60, η οποία ήταν συνδεδεμένη με αιτιολογικούς παράγοντες όπως βελτίωση αντισύλληψης, έγκαμες γυναίκες στην εργασία, εξίσωση φύλων, εμφάνιση φεμινιστικών κινημάτων το οποίο και ενθάρρυνε την εργασιακή απασχόληση των γυναικών, αύξηση των διαζυγίων κλπ. Κλπ. Και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να προσδώσουμε μία σχετική βαρύτητα σε αυτούς τους παράγοντες ή να αξιολογήσουμε την αμοιβαία ενισχυμένων τάσεων. Αν και είναι σίγουρο ότι κάθε μία από τις προαναφερθείς αλλαγές ήταν παρούσα και στις τέσσερις κοινωνίες και οι αλληλεπιδράσεις τους δεν ήταν ίδιες από τη μία κοινωνία στην άλλη, συνεπώς η σύγκληση των τάσεων αυτών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν υπονοεί ότι αντιμετωπίζουν ομοιόμορφο μέλλον, έχοντας τις διαφορές τους συγκεχημένα συνδεδεμένες, με τα κοινά τους βέβαια σημεία. Έτσι ώστε και οι δύο να συγκλίνουν και να αποκλίνουν συγχρόνως και έτσι να προκύπτουν ιδιομορφίες. Και οι αποκλίσεις και οι συγκλίσεις της οικογενείας στη Δυτική Ευρώπη έγιναν συγκρίσεις όσον αφορά τη γονιμότητα, το γάμο, το διαζύγιο και την ηλικία του γάμου. Με βασικό συμπέρασμα ότι όλα αυτά φαίνονταν να διακηρύσουν το γενικό θρίαμβο της οικογενείας τύπου Πάρσον, δηλαδή μετρίου μεγέθους, σταθερή, ασύμμετρη και βασισμένη στα ήθη και τα έθιμα. Η σύγκριση για τις χώρες της Ευρώπης είναι λίγο δύσκολη, όπως οι νότιες χώρες σε σχέση με τις σκανδιναβικές χώρες και δείχνει χαμηλό ποσοστό γονιμότητας, χαμηλό ποσοστό διαζυγίων, ζευγαριών που συζούν και γεννήσεις εκτός γάμου, ενώ στις υπόλοιπες χώρες δυτικές και κεντρικές οι αντίστοιχοι δείκτες ήταν περισσότερο ανάμεικτοι. Ετώνησε επίσης ότι τα νέα πρότυπα συμπεριφοράς είναι αποτέλεσμα εθνικών διαδικασιών και η εξάπλωσή τους άρχισε από τις σκανδιναβικές χώρες και προχώρησε πιο γρήγορα στον Νότο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση. Όλα αυτά των συγκρίσεων υποδηλώνουν ότι όταν οι ρόλοι των ανδρών και των γυναικών γίνονται όμοιοι, η γονιμότητα και άλλα χαρακτηριστικά της οικογενείας αλλάζουν. Και η νέα αντίληψη της αναπαραγωγικής συμπεριφοράς φέρνει μαζί της μία αλλαγή στην έννοια του ανδρισμού και της θηλυκότητας. Βασικά γιατί οι μοντέρνες αντισυλληπτικές τεχνικές που παρουσιάστηκαν στη δεκαετία του 60 ελέγχονται από τις γυναίκες ενώ οι ευκαιρίες για δουλειά είναι είτε σπάνιες είτε ανεπαρκείς. Αυτά τα δεδομένα επισημαίνουν την ανισότητα μεταξύ των μεσογειακών γυναικών και ανδρών σε αντίθεση με τη μεγαλύτερη ισότητα φύλων άλλων, όπως στη Σκανδιναβία. Στη δε Νότια Ευρώπη οι ρόλοι των γυναικών είναι πιο διαφορετικοί από των ανδρών και οι γυναίκες Προσλαμβάνονται σε χαμηλότερες θέσεις και συγκεκριμένα η θέση των γυναικών στην κοινωνία δεν θα είναι τόσο αντικειμενικό θέμα για συζήτηση στις σκανδιναβικές χώρες όσο είναι στις χώρες της Μεσογείου. Όλα λοιπόν τα στοιχεία των μελετών αυτών δείχνουν ότι τα νοικοκυριά στις νότιες χώρες ενσωματώνουν ένα μεγαλύτερο μέρος νέων ενηλίκων καθώς και την ηλικιωμένη γενεά. Είναι λοιπόν αναμενόμενο ότι τα μέλη αυτά των ευρυτέρων κοινωνικο-πολιτικών νοικοκυριών συχνά έχουν ένα σχετικά χαμηλό εισόδημα και είναι οι φοιτητές ή οι άνεργοι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η ευρύτερη οικογένεια στο νότο του συντηρεί. Ενώ αντιθέτως στο βορρά βρίσκουμε λιγότερους νέους ενηλίκους να ζουν με τους γονείς τους. Και η ανεξαρτητοποίησή τους πραγματοποιείται σε ορισμένη ηλικία, ανεξάρτητα από την εργασία και την οικογένεια. Σαν συμπέρασμα αυτών είναι ότι δεν είναι τόσο αν οι αναφερθήσεις διαφορές μεταξύ βορρά και νότου παρομένου ή όχι, διότι το σημαντικότερο είναι ότι δεν γνωρίζουμε πραγματικά τι σημαίνουν αυτές οι διαφορές. Τις παρατηρούμε, αλλά δεν μπορούμε με αξιοπιστία να κάνουμε προβλέψεις μέσα από αυτές τις παρατηρήσεις. Από τους τρεις βασικούς τύπους οικογενείας, κατά το τέλος του 20ου αιώνα στην συζυγική οικογένεια, την μονογονεϊκή οικογένεια και τη θετή οικογένεια, μονάχα η πρώτη είναι η πλέον συχνή τουλάχιστον στη Νότια Ευρώπη. Ενώ στο Βορρά συναντούμε συχνότερα τους άλλους δύο τύπους οικογενειών. Όμως, όλα όσα αναφέρθησαν για την οικογένεια στη Βαλκανική και τις Μεσογειακές χώρες έχουν κάποια διαφοροποίηση από το τι πιστεύετε και τι εκτιμάτε για την οικογένεια στις σκανδιναβικές χώρες, τις οποίες αρκετές φορές αναφέραμε προηγουμένως, και τούτο για να υπάρξει σύγκριση. Διότι ο βαθμός και το πεδίο καταγεγραμμένων αλλαγών ποικίλει μεταξύ των χωρών, όπως και οι αντιδράσεις του κόσμου, οι οποίες σχετίζονται με σημαντικές πολιτικές και πολιτισμικές διαφορές. Σε ό,τι αφορά την προσέγγιση των οικογενειακών ζητημάτων, υπάρχουν δηλαδή διαφορετικές μορφές οικογενείας και διαφορετικοί τρόποι μέσα από τους οποίους θεσμοθετούνται πολιτικά οι ρόλοι της μητέρας, του πατέρα και των παιδιών. Η αντίληψη ως προς τα συνεπακόλουθα των όρων οικογενειακές ευθύνες ή οικογενειακές υποχρεώσεις ποικίλει, όχι μόνο πολιτιστικά αλλά και σύμφωνα με τη διαφορετική μορφή που μπορεί να έχει το κράτος πρόνοιας ως προς την κοινωνική τάξη, το φύλο ή τη γενεά στην οποία ανήκει το άτομο. Και τούτο επειδή υπάρχουν κοινές εθιμικές παραδοχές σε μία κοινωνία που αφορά αυτό που πραγματικά γίνεται και αφορά δικαιώματα που ορίζονται από την νομοθεσία και τη δημόσια πολιτική. Έτσι προσφέρεται η δυνατότητα δημιουργίας πολλών μορφών οικογενείας και επαναπροσδιορίζονται δικαιώματα και ευθύνες μεταξύ των μελών μιας οικογενείας. Οι τυπικές υποχρεώσεις μεταξύ των ενηλίκων μελών έχουν μειωθεί και τα ατομικά δικαιώματα και διεκδικήσεις έχουν αυξηθεί. Και η εξατομίκευση των δικαιωμάτων αφορά όχι μόνο τους άντρες και τις γυναίκες, αλλά και τα παιδιά. Οι σκανδιναβικές χώρες έχουν μακρά παράδοση στη συλλογική επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων, όπως ανέφερε σε ομιλία του καθηγητής του Πανεπιστημίου του Όσλο της Νορβηγίας, κύριος Λέιρα. Και η εμπλοκή του κράτους πρόνοια σε οικογενειακά ζητήματα είναι ανανεωμένη, κοινά αποδεκτή και σχετικά ολοκληρωμένη. Έτσι, η κρατική πολιτική πρόνοιας διευκολύνει τις όποιες αλλαγές των δομών της οικογενείας. Παραδείγματος χάρη διευκολύνονται τη συνύπαρξη ατόμων από δύο γενναίες στο ίδιο σπίτι και στηρίζονται οικονομικά τις οικογένειες με χαμηλά έσοδα που προέρχονται μόνο από ένα μέλος της. Οι σκανδιναβικές οικογένειες εξαρτώνται όλο και περισσότερο από δημόσιες παροχές και υπηρεσίες ενώ ταυτόχρονα είναι και πιο ιδιωτικές, το οποίο καταμαρτυρείται από τη συμβίωση χωρίς γάμο και την αύξηση των παιδιών χωρίς γάμο, διότι υπάρχει μια άτυπη συμβίωση και σχέση, και όλα αυτά δείχνουν ότι μια τέτοια συγκατοίκηση δεν είναι και το τέλος της οικογενείας, αλλά αποτελεί κατά αυτούς μια έκφραση μεγαλύτερου φιλελευθερισμού ή ατομικισμού προσωπικών υποθέσεων. Έτσι τα παιδιά βιώνουν τέτοιες οικογενειακές καταστάσεις και ζουν ένα διάστημα παιδικής ηλικίας μόνο με ένα γονιό, τις περισσότερες φορές με τη μητέρα. Υπήρξαν βέβαια τεράστιες αλλαγές και ανακατατάξεις, με αποτέλεσμα την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων ως προς την εργασία γυναικών, τη γονική άδεια, πατέρα και μητέρας κλπ. Παρ' όλα αυτά, στα τέλη της δεκαετίας του 90, οι οικογενειακές μορφές, η διάλυση των παραδοσιακών αξιών και των τυπικών οικογενειακών υποχρεώσεων αναδεικνύονται σοβαρά ερωτήματα σε αυτούς που ασχολούνται με την οικογένεια. Ποιες ηθικές υποχρεώσεις, ποια δικαιώματα και ποιες ευθύνες θα αναγνωρίσουν οι οικογένειες των παιδιών και των εγγονιών μας? Φίλες και φίλοι, με την παγκοσμιοποίηση της κοινωνίας, με το σημερινό ρόλο των μέσων μαζικής ενημερώσεως, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής, οι παραδοσιακές δομές και οι δεσμοί της οικογενείας τείνουν να αλλάξουν λόγω της αλλαγής του κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια των αναφερθισών δεκαετιών, η ευρωπαϊκή οικογένεια γενικά συγκλίνει, αλλά και σε μερικές περιπτώσεις αποκλίνει, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις έχει συμβεί και μία αντιστροφή στα πρότυπα συμπεριφοράς, και να αντιμετωπίζεται η γονιμότητα το ίδιο όπως αντιμετωπίζεται παλιά και πριν από αρκετά χρόνια από τους Σουηδούς ανθρώπους του Βορείου ημισφαιρίου. Άλλωστε, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά αν οι ιδιομορφίες θα μειωθούν ή θα αυξηθούν ή ακόμη θα παραμείνουν και σταθερές. Η εικόνα της ευρωπαϊκής οικογένειας θα είναι ατελής, εκτός αν μαζί με τις συγκλίσεις λάβουμε υπόψη μας και τις αποκλίσεις, αλλά και τις ιδιομορφίες της. Φίλες και φίλοι, με την επισήμανση αυτή φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, του πρώτου μέρους αυτής της ενότητας. Σας ευχαριστώ πολύ που είχατε και σήμερα την καλοσύνη να με παρακολουθήσετε. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Τάσο Παπαδημητρίου, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταιξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

«Όσο πουλιέται ο ουρανός», ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις το φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

στη στρατιωτική διοίκηση. Όταν τελείωσαν και οι εκαθαριστικές επιχειρήσεις στην ορεινή ναυπακτία, ο Αρσένιος τοποθετήθηκε στα γραφεία διαβιβάσεων στο Αγρίνιο, τα οποία στεγάζονταν σε ένα κτίριο στην κεντρική πλατεία της πόλης. Επειδή εκεί βρίσκονταν και οι κοιτώνες των διαβιβαστών, ο Αρσένιος δεν έβγαινε από το κτίριο παρά μόνο για να πάει στην εκκλησία ή για κάποια υπηρεσία. Γι' αυτό και οι υπόλοιποι στρατιώτες που το αντιλήφθηκαν άρχισαν να το ζητούν να κάνει και τις δικές τους βάρδιες. Μερικοί μάλιστα του έλεγαν και ψέματα ότι δήθεν θα ερχόταν στο Αγρίνιο ο πατέρας τους ή η αδελφή τους και θα χρειαζόταν να απουσιάσουν. Ο Αρσένιος όμως δεν εξέταζε αν έλεγαν αλήθεια, αλλά τους εξυπηρετούσε με όλη του την καρδιά. Είχε μάθει και την κρυπτογραφική κλίμακα, ώστε να μπορεί να αντικαθιστά και τους κρυπτογράφους. Έπαιρνε ακόμη και τη σκούπα και καθάριζε όλους τους χώρους, επειδή για λόγους ασφαλείας δεν έπαιρναν καθαρίστρια. «Εδώ είναι μια υπηρεσία», σκεφτόταν. «Είναι κατά κάποιο τρόπο ιερός χώρος. Δεν ταιριάζει να υπάρχει ακαταστασία». Μερικοί στρατιώτες τον αποκαλούσαν καλοθελητή και αιώνιο θύμα. Όλοι όμως τον παραδέχονταν για άνθρωπο του Θεού αληθινό. Στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που του απέμενε, καθόταν λίγο παράμερα και διάβαζε, αποφεύγοντας έτσι τις αργολογίες. Οι άλλοι στρατιώτες συνήθιζαν να κάθονται στο μπαλκόνι που έβλεπε προς την πλατεία και συχνά τον καλούσαν και αυτόν. «Έλα, Αρσένια, βγες και εσύ λίγο έξω». Εκείνος όμως δεν έβγαινε ποτέ. Με το ζόρι τον έσυραν μια φορά για να δει κάποιες κοπέλες που έκαναν περίπατο. Ο Αρσένιος τότε με πνευματική φρονιμάδα έκλεισε τα μάτια του για να μην δώσει τόπο στον πειρασμό. Στάθηκε έτσι για λίγο και ξαναμπήκε μέσα. Μια άλλη φορά όμως η αγάπη προς τον πλησίον τον έκανε να βγει στο μπαλκόνι. Θέλοντας να συμπαρασταθεί σε έναν στρατιώτη που του είπε ότι θα αυτοκτονούσε επειδή τον είχε εγκαταλείψει η αραβωνιαστικιά του, τον πήρε ο ίδιος και βγήκαν στο μπαλκόνι μαζί. «Θέλεις να κατεβούμε στην πλατεία?» του πρότεινε. «Πού θέλεις να πάμε?» Έκαναν μαζί περίπατο και ο Αρσένιος του μίλησε με αγάπη και διάκριση. «Γιατί δεν σκέφτεσαι τα χειρότερα?» του είπε. «Μπορεί να ήσουν παντρεμένος, να είχες και παιδιά και να συνέβαινε αυτό. Σε ευεργέτησε ο Θεός να δοξάζεις το Θεό». Μια Κυριακή βράδυ, οι στρατιώτες πάλι έβγαλαν τον Αρσένιο με το ζόρι στο μπαλκόνι. «Έλα, Ακάκιε», του φώναζαν, «να δεις τον Βενέδικτο». Από το μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου που βρισκόταν απέναντι από το κτίριο των διαβιβάσεων, μιλούσε ο φλογερός ιεροκήρυκας πατήρ Βενέδικτος Πετράκης, ενώ η πλατεία ήταν γεμάτη κόσμο που άκουγε το κήρυγμα από τα μεγάφωνα. Όταν τελείωσε η ομιλία, ο Αρσένιος πήγε να πάρει την ευχή του και να τον γνωρίσει από κοντά. Από τότε, κάθε Κυριακή βράδυ, έβγαινε με ένα σκαμνάκι έξω από το κτίριο και παρακολουθούσε την ομιλία του πατρός Βενεδίκτου. Σε κάποιους έκανε εντύπωση το φωτεινό πρόσωπο του ευλαβού στρατιώτη. Αν και ζούσε στο κέντρο της πόλης, στις διαβιβάσεις του στρατού μαζί με άλλους στρατιώτες, φαινόταν ότι δεν ήταν εκ του κόσμου τούτου. Ήταν ήδη ασυρματιστής του Θεού, δηλαδή μοναχός. Τη νύχτα, όταν τους άλλους τους είχε πάρει ο ύπνος, αυτός σηκωνόταν και στην άκρη του θαλάμου έκανε πολλές μετάνοιες. Άλλες φορές προσευχόταν γονατιστός επάνω στο κρεβάτι του, από το οποίο είχε βγάλει το στρώμα για άσκηση, λέγοντας ότι δήθεν τον ενοχλούσε. Συνέχιζε και το τυπικό της νηστείας, βγάζοντας από το φαγητό του όχι μόνο το κρέας, αλλά και ό,τι άλλο του φαινόταν εύγευστο.

άρρωστος στην Κόνιτσα. Δουλεύοντας σχεδόν ασταμάτητα με ελάχιστο ύπνο και φαγητό, ο Αρσένιος εξαντλήθηκε τελείως. Το Σεπτέμβριο του 1949, επί 20 μέρες, είχε 39,5 πυρετό και δεν έλεγε σε κανέναν τίποτα. Μια μέρα όμως ζαλίστηκε μπροστά στον τηλεφωνικό πίνακα και έπεσε κάτω. «Άντε, Βενέδικτε», άκουσε να λένε, «θα σε πάμε τώρα για γενική επισκευή». Τον έβαλαν στο φορείο και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Τότε έγινε γνωστό ότι είχε κάνει 6 συνεχόμενες βάρδιες. Ήταν δηλαδή στον τηλεφωνικό πίνακα επί 48 ώρες, χωρίς να παίρνει ούτε και το φαγητό του. Οι άλλοι περνούσαν, τον έβλεπαν να δουλεύει και έφευγαν. Επειδή δεν ήθελε να μείνει στο νοσοκομείο, ζήτησε από τον διοικητή άδεια να πάει στην Κόνιτσα. Εκείνος το έδωσε άδεια εν λευκό, με την εντολή να επιστρέψει μόνο αφού γίνει καλά. Στο δρόμο για την Κόνιτσα τον σταμάτησαν οι άνδρες της στρατιωτικής αστυνομίας, οι οποίοι παραξενεύτηκαν που στην άδειά του δεν αναγραφόταν η ημερομηνία επιστροφής στη μονάδα του. «Πρώτη φορά βλέπουμε τέτοια άδεια», του είπαν. «Για να μου δώσει τέτοια άδεια ο διοικητής», απάντησε, «άρα είναι σίγουρος ότι θα επιστρέψω». Όταν έφτασε στο σπίτι του δεν είπε ότι ήταν άρρωστος. Την άλλη μέρα όμως έκανε αιματέμεση και λιποθύμησε. Όταν συνήλθε, είχε δυνατούς πόνους στο έντερο και δεν μπορούσε να κάνει ούτε ένα βήμα. Με ασθενοφόρο τον μετέφεραν στο πρόχειρο στρατιωτικό νοσοκομείο που στεγαζόταν στη Γεωργική Σχολή της Κόνιτσας. Εκεί έμεινε 15 μέρες εξαντλημένος και με πυρετό, ενώ όλοι οι θάλαμοι και οι διάδρομοι του νοσοκομείου ήταν γεμάτοι από σακατεμένους στρατιώτες, καθώς τα ελικόπτερα έφεραν συνέχεια εκεί τραυματίες από τον γράμμο, όπου οι μάχες συνεχίζονταν. Μια μέρα πέρασε από το θάλαμο του Αρσένιου ένας στρατηγός. «Εσύ από πού είσαι?», τον ρώτησε. «Από εδώ, από την Κόνιτσα», απάντησε. «Κατάλαβα», είπε ο στρατηγός. «Κοπανατζής, ήρθες στην πατρίδα σου να κάνεις τον άρρωστο. Να σηκωθείς να φύγεις από εδώ». Ο Αρσένιος πήγε αμέσως στον αρχίατρο και του ζήτησε να τον αφήσει να φύγει για να επιστρέψει στη μονάδα του. Εκείνος όμως του είπε ότι στην κατάσταση που ήταν έπρεπε να τον γράψουν στον πίνακα των μετόπισθεν. «Οι άλλοι να σκοτώνονται στην πρώτη γραμμή και εγώ να πάω στα μετόπισθεν?» «Θα επιστρέψω το συντομότερο στη θέση μου», απάντησε ο Αρσένιος. Την ίδια μέρα βγήκε από το νοσοκομείο και έστειλε επιστολή σε ένα συστρατιώτη του στο Αγρίνιο. «Τώρα είμαι καλά», του έγραφε. «Δόξα τω Θεώ. Μόνο που έχω αδυναμία μεγάλη. Μόλις βαδίζω λιγάκι, ζαλίζομαι. Μου έδωσαν 15 ημέρες αναρωτική, αλλά στενοχωρούμε που λείπω τόσες ημέρες. Παρακαλώ να περάσουν γρήγορα οι ημέρες για να έλθω». Όταν απουσίαζε από το Αγρίνιο, είχαν δοθεί παράσημα σε στρατιώτες που έλαβαν μέρος σε επιχειρήσεις. Το δικό του όμως παράσημα το είχε πάρει ένας στρατιώτης που παρουσιάστηκε στη θέση του. Αυτός λοιπόν, μόλις ο Αρσένιος επέστρεψε, τον πλησίασε διστακτικά και του ανέφερε ότι είχε πάρει το παράσημό του. «Δεν με πειράζει που το πήρες», είπε ο Αρσένιος. «Τι να το κάνω εγώ?» Από μικρό παιδί ο Όσιος είχε συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής και έτσι περιφρονούσε κάθε κοσμική ματαιότητα.

απόλυση από το στρατό. Ύστερα από 5 μήνες, τον Μάρτιο του 1950, ο Αρσένιος απολύθηκε από το στρατό. Έλαβε το απολυτήριό του από τη Μακρακόμη Λαμίας και από εκεί ήταν αποφασισμένος να πάει κατευθείαν στο Άγιον Όρος. Όταν το είπε σε 2 συστρατιώτες του, εκείνοι προσπάθησαν να τον μεταπίσουν. «Καλά, Αρσένιε», του έλεγαν, «δεν θα γυρίσεις την οικογένειά σου να τους πεις ότι απολύθηκες. Πήγαινε πρώτα στη μάνα σου και μετά κάνε ό,τι θέλεις». Ο ένας μάλιστα του πήρε από τα χέρια του το φύλλο πορείας, λέγοντάς του ότι δεν θα του το επέστρεφε, εάν δεν πήγαιναν πρώτα μαζί στην Κόνιτσα. Το επόμενο όμως πρωί, όταν ξύπνησε, βρήκε αποχαιρετιστήριο γράμμα του Αρσένιου, με το οποίο του ζητούσε συγγνώμη επειδή του είχε κλέψει το φύλλο πορείας. Ο Αρσένιος πήρε το τρένο για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ήταν γεμάτο στρατιώτες, διότι την εποχή εκείνη είχαν απολυθεί πολλές κλάσεις μαζί. Όταν το τρένο έφτασε βράδυ στη Λάρισα, οι στρατιώτες πήγαν να διανυκτερεύσουν στα κέντρα διερχομένων, αλλά ήταν γεμάτα. Πήγαν μετά στα ξενοδοχεία, αλλά εκεί δεν τους δέχονταν για να μην λερώσουν τις κουβέρτες. Τελικά, επειδή έκανε πολύ κρύο, ένας αξιωματικός συνεννοήθηκε με τον σταθμάρχη να μείνουν μέσα στα τρένα, τα οποία όλο το βράδυ έκαναν μανούβρες. Όταν την άλλη μέρα έφτασαν στη Θεσσαλονίκη και εκεί τα κέντρα διερχομένων ήταν γεμάτα και τα ξενοδοχεία δεν τους δέχονταν. Έτσι, όσοι στρατιώτες έπρεπε την επόμενη μέρα να ταξιδέψουν για τον τόπο τους, ξημέρωσαν στο δρόμο. Αναφερόμενος ο Όσιος Παΐσιος το γεγονός αυτό, λίγους μήνες πριν από την κοίμησή του, είπε: «Έβλεπε στρατιώτες να είναι ικαημένοι στο πεζοδρόμιο, όρθιοι, ακουμπισμένοι στους τοίχους, να βγάλουν έτσι τη νύχτα. Αν είδαν τα σημερινά τα παιδιά, θα είχαν κάψει τη Λάρισα, όλη τη Θεσσαλία, όλη τη Μακεδονία». Εκείνοι ένιωθαν μια πικρία, αλλά ούτε καν είχαν λογισμό για κάτι κακό. Και να έχουν περάσει ταλαιπωρία μεγάλη έξω στα χιόνια. Να έχουν κάνει θυσίες, να είναι σακατεμένοι. Και τελικά το τελευταίο ευχαριστώ ήταν να κοιμηθούν έξω. Και κάνω μια σύγκριση, πώς ήταν οι νέοι τότε και πώς είναι σήμερα. Ούτε 50 χρόνια δεν πέρασαν και πώς άλλαξε ο κόσμος.

ασυνομασία και πειρασμοί. Αναζητήσει στο Άγιον Όρος. Αφού ο Αρσένιος υπηρέδησε τον επίγειο βασιλέα, έσπευδε τώρα να καταταγεί εθελοντής το αγγελικό τάγμα των μοναχών για να υπηρετήσει τον επουράνιο βασιλέα Χριστό. Από την πρώτη όμως στιγμή συνάντησε δυσκολίες και πειρασμούς, όπως προειδοποιεί γι' αυτό και η Αγία Γραφή. «Η προσέρχη δουλεύειν το Κυρίο, ετοίμασον την ψυχήν σου εις πειρασμόν». Αρχικά πήγε στην ιδιόρυθμη τότε Μονή Φιλοθέου, στον συγγενή του Πάπα Σιμεών. Εκεί όμως δεν έμεινε πολύ, διότι αντί για τη σκληραγωγία που περίμενε, βρήκε άνεση. Ενώ είχε την εντύπωση ότι οι μοναχοί τρώνε μόνο χόρτα και είχε έτοιμο και το σουγιαδάκι του για να τα βγάζει, είδε ότι ο Πάπα Σιμεών μαγείρευε στο κελί του και καμιά φορά έκανε και κατάλυση της νηστείας. Αυτό γινόταν επειδή στα ιδιόρυθμα μοναστήρια δεν είχαν κοινή τράπεζα και επιπλέον ο Πάπα Σιμεών είχε περάσει βαριά φυματίωση και είχε ανάγκη από δυνατή τροφή. Ο Αρσένιος όμως από νεανικό ζήλο και απειρία δεν μπορούσε να τα δικαιολογήσει αυτά. «Πώς τα περίμενα και πώς τα βρήκα», σκεφτόταν. «Πού να πάω τώρα, τι να κάνω». Εν τω μεταξύ ο πατέρας του, τον οποίο είχε ενημερώσει ότι βρίσκεται στη Μονή Φιλοθέου, του έστειλε επιστολή παρακαλώντας τον να επιστρέψει στην Κόνιτσα για να βοηθήσει την οικογένεια. Τα αδέλφια του υπηρετούσαν ακόμη στα τάγματα εθνικής ασφαλείας και για να τα βγάλουν πέρα, του έγραφε, είχαν αναγκαστεί να πουλήσουν ακόμη και χωράφια. Ο Αρσένιος όμως δεν ήθελε να επιστρέψει στις βιωτικές μέρημνες. Ποθούσε να βρει τόπο κατάλληλο ή μάλλον παλέστρα πνευματική για να αναλάβει πνευματικούς αγώνες σύμφωνα με τον Αποστολικό Λόγο. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται δε στου βίου πραγματίες ή να το στρατολογήσαντι αρέσει. Άρχισε λοιπόν να περιέρχεται σκήτες και καλύβες αναζητώντας γέροντα που να τον πληροφορεί εσωτερικά. Πήγε στη σκήτη της Αγίας Άνης, πέρασε και από την σκήτη των Καυσοκαλυβίων, έφτασε έως τα ερημικά κατουνάκια.

παρηγορία από αναχωρητή. Σε μία από αυτές τις περιοδίες, καθώς επέστρεφε κουρασμένος από το καυσοκαλύβια στην Αγία Άννα, έχασε το δρόμο και προχωρούσε προς τα επάνω, προς την κορυφή του Άθωνα. Όταν το αντιλήφθηκε, έψαχνε με αγωνία να βρει κανένα μονοπάτι που να οδηγεί προς τα κάτω και παρακαλούσε την Παναγία να τον βοηθήσει. Ξαφνικά παρουσιάστηκε μπροστά του ένας αναχωρητής 70 περίπου ετών με πολύ φωτεινό πρόσωπο. Από το παρουσιαστικό του του φάνηκε άγιος. Φορούσε ένα ζωστικό σαν από καραβόπανο, πολύ ξεθοριασμένο, με πολλές τρύπες, τις οποίες είχε πιασμένες με ξύλινα σουβλιά. Είχε και έναν φθαρμένο τουρβά με τρύπες πιασμένες κατά τον ίδιο τρόπο. Από το λαιμό του κρεμόταν ένα κουτάκι που ακουμπούσε στο στήθος του. Μέσα σε αυτό πρέπει να είχε κάτι ιερό. Πριν προλάβει ο Αρσένιος να τον ρωτήσει για το δρόμο, ο αναχωρητής του είπε: «Παιδί μου, δεν πάει για την Αγία Άννα αυτός ο δρόμος», και του έδειξε το σωστό μονοπάτι. «Πού μένεις, γέροντα?», ρώτησε ο Αρσένιος. «Κάπου εδώ», απάντησε δείχνοντας την κορυφή του Άθωνα. Επειδή ο Αρσένιος από την περιπλάνηση είχε ξεχάσει και τι ημέρα ήταν και πόσο είχε ο μήνας, ρώτησε τον ερημίτη. Εκείνος του απάντησε ότι ήταν Παρασκευή. Έπειτα έβγαλε από ένα σακουλάκι μερικά ξυλάκια με χαρακές και από αυτές υπολόγισε και του είπε την ημερομηνία. Ο Αρσένιος πήρε την ευχή του και προχωρώντας από το μονοπάτι που του έδειξε, βγήκε στη σκήτη της Αγίας Άννης. Ο νους του όμως γύριζε στο φωτεινό πρόσωπο του αναχωρητή. Αργότερα, όταν άκουσε ότι στην κορυφή του Άθωνα ζουν στην αφάνεια 12 αναχωρητές, διηγήθηκε το περιστατικό αυτό σε έμπειρους γέροντες, οι οποίοι του είπαν ότι ίσως να ήταν και εκείνος ένας από τους 12. Η συνάντηση με τον ερημίτη που ακτινοβολούσε χάρη Θεού παρηγόρησε τον Αρσένιο και αναφέρμανε το ζήλο του για να συνεχίσει την αναζήτηση πνευματικού οδηγού.

για έναν ήτικο ασκητήριο της Υπαπαντής. Περιπλανήθηκε αρκετά ακόμη, πηγαίνοντας από καλύβη σε καλύβη, και ταλαιπωρήθηκε πολύ, διότι από άγνοια πήγαινε σε καλύβες αδιάκριτων ζηλωτών. Νόμιζε ότι τους έλεγαν ζηλωτές επειδή είχαν πολύ ζήλο και αγωνίζονταν. Δεν ήξερε ότι κάποιοι από αυτούς είχαν φτάσει σε ακρότητες και είχαν πλανηθεί, καθώς ο ζήλος τους δεν ήταν κατ' επίγνωση. Τελικά, μία ανοιξιάτικη μέρα, είδε στον αρσανά της Κήτης της Αγίας Άνης ένα νεαρό μοναχό να στέκεται παράμερα με το κομποσχήνι στο χέρι, περιμένοντας το καραβάκι για τη Δάφνη. Η συνεσταλμένη στάση του μοναχού τον παρακίνησε να τον πλησιάσει και να τον ρωτήσει πού μένει. Εκείνος του έδειξε τα πιο ψηλά βράχια της Κήτης, πίσω από τα οποία ήταν κρυμμένο το ασκητήριο όπου έμενε με τον γέροντά του. «Με δέχεσαι να έρθω στη συνοδεία σας?» τον ρώτησε ο Αρσένιος. «Δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση», είπε εκείνος, «διότι είμαι υποτακτικός. Πρέπει να ρωτήσουμε τον γέροντα». Ανέβηκαν λοιπόν μαζί στο ασκητήριο της Υπαπαντής, το οποίο απήχε 15 λεπτά από την τελευταία καλύβη της Κήτης. Ήταν τελείως απομονωμένο και αθέατο. Αν κάποιος δεν το ήξερε, δεν μπορούσε να το βρει. Στο ασκητήριο αυτό, γέροντας ήταν ένας αυστηρός ησυχαστής, ο Γεροχρυσόστομος ο Σάμιος, που ανήκε στους μετριοπαθείς ζηλωτές και είχε υποτακτικό του το νέο αυτό μοναχό, τον πατέρα Νικόδημο. Όταν ο Γεροχρυσόστομος άκουσε ότι ο Αρσένιος ήθελε να μείνει μαζί τους, τον κοίταξε και είπε: «Ας μείνει αφού το θέλει, και μακάρι να στερεωθεί με τη βοήθεια της Παναγίας». Ο Αρσένιος τόσο πολύ ενθουσιάστηκε από τον ησυχαστικό τόπο και την ευλάβεια του γέροντα, ώστε αμέσως του παρέδωσε τα λίγα χρήματα που είχε μαζί του. Εκείνος τα πήρε και, όπως υπήρχε παράδοση να κάνουν πολλοί γέροντες, τα έβαλε σε ένα σημείο πάνω από την πόρτα της καλύβης, λέγοντας: «Τα βλέπεις που είναι. Αν θελήσεις να φύγεις, τα παίρνεις και φεύγεις». Στο ασκητήριο αυτό κυριαρχούσε η απλότητα. Αν και ο Γεροχρυσόστομος ήταν κτίστης και άριστος τεχνίτης της πέτρας, το καλυβάκι του ήταν κτισμένο με απλή ξερολιθιά και σκεπασμένο με ξύλα και πέτρινες πλάκες. Αποτελεί το από το εκκλησάκι της Υπαπαντής και τρία μικρά κελιά, στα οποία ίσα που χωρούσε ένα στενό κρεβάτι και ένα σκαμνάκι. Από τη μικρή αυλή έβλεπε κανείς μόνο βράχια και ουρανό. Ανατολικά, μία τρύπα στη βραχοδηγή οδηγούσε σε ένα μικρό σπήλαιο, όπου ο Γεροχρυσόστομος πήγαινε και προσευχόταν. Εκεί υπήρχε μόνο ένας ξύλινος σταυρός με τον εσταυρωμένο. Σε αυτό το λιτό σαν αετοφωλιά ασκητήριο, η ζωή ήταν πραγματικά ασκητική. Κήπο δεν είχαν, διότι το χώμα ήταν λιγοστό, αλλά δεν υπήρχε και τρεχούμενο νερό. Σε μια μικρή δεξαμενή συγκέντρωναν το νερό της βροχής, που μόλις επαρκούσε για να πίνουν και για να μαγειρεύουν το πενιχρό φαγητό τους. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή έτρωγαν μία φορά την ημέρα νερόβραστα φασόλια. Τις άλλες ημέρες έτρωγαν πάλι όσπρια με λίγο λάδι. Ψωμί ζύμωναν σε μία σκάφη από κορμό δέντρου που την είχε φάει το σαράκι. Ελιές δεν έτρωγαν, διότι δεν είχαν ελαιόδέντρα. Τυρί έτρωγαν σπάνια όταν έφερνε κανένα καϊκή στον αρσανά. Το πρόγραμμά τους ήταν ησυχαστικό. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα έκαναν τον κανόνα τους. Ο Γεροχρυσόστομος είχε ορίσει ως κανόνα στους 2 υποτακτικούς του 12 300 κομποσχήνια με μικρές μετάνοιες και 100 εδαφιαίες μετάνοιες. Τους είχε δώσει όμως ευλογία να κάνουν όταν μπορούσαν και περισσότερες μετάνοιες. Στις 5 το πρωί έκαναν το μεσονυχτικό και τον όρθρο. Άλλοτε έκαναν την ακολουθία κανονικά, διαβαστά, και άλλοτε με κομποσχήνι. Κάθε πρωί έψαλαν την παράκληση της Παναγίας και στο τέλος του Εσπερινού έψαλαν και έναν κανόνα από το Θεοτοκάριο. Μετά το απόδειπνο δεν μιλούσαν καθόλου, αλλά έλεγαν την ευχή έως την ώρα του ύπνου. Ένα βράδυ ο Αρσένιος καθόταν σε ένα βραχάκι έξω από το ασκητήριο λέγοντας την ευχή. Κάποια στιγμή άκουσε τον διάβολο να κάνει σαν να τον κορόιδευε. Ύστερα τον άκουσε να φωνάζει στη σκήτη της γριάς, εννοούσε της Θεοπρομήτωρος Αγίας Άνης: «Δεν με αφήνουν οι καλόγεροι να πλησιάσω». Το γεγονός αυτό τον βοήθησε πολύ, όπως έλεγε αργότερα, διότι κατάλαβε τη μεγάλη δύναμη της ευχής. Ως μελέτη είχαν το γεροντικό και τη φιλοκαλία. Εργόχειρο του Γεροχρυσόστομου ήταν να φτιάχνει κομπολόγια από κοχύλια και να χτίζει όπου τον ζητούσαν. Ο πατέρ Νικόδημος έφτιαχνε ξύλινα αντικείμενα με έναν τόρνο και ο Αρσένιος τον βοηθούσε, γυρίζοντας απλώς τη ρόδα, διότι δεν είχε πει ότι ήξερε την τέχνη αυτή. Ο Αρσένιος ήταν αναπαυμένος από την απλή ασκητική ζωή στο καλυβάκι της Υπαπαντής. Ένιωθε όμως την ανάγκη για περισσότερη πνευματική βοήθεια και καθοδήγηση, διότι ο Γεροχρυσόστομος δεν μιλούσε εύκολα. Είχε ως αρχή του το «εάν μη κινηθεί λόγος, μη κινείς λόγον». Ο δε Αρσένιος από συστολή δίσταζε να ρωτήσει. Επιπλέον πολλές φορές σκεφτόταν και την παράκληση του πατέρα του να βοηθήσει την οικογένεια, ενώ τον πείραζε και ο λογισμός ότι δεν είχε αποκατασταθεί η αδελφή του Χριστίνα. Ύστερα λοιπόν από 3 μήνες παραμονή στο ασκητήριο, ζήτησε από τον Γεροχρυσόστομο ευλογία να πάει στην Κόνιτσα.
«Δόκιμος είσαι, παιδί μου», του είπε εκείνος, «πήγαινε και κάνε όπως σε φωτίσει ο Θεός». Ο Αρσένιος έφυγε χωρίς να πάρει μαζί του τα χρήματα που είχε φέρει.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος

ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο, «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Κάντε προσευχή να με πάρει ο Χριστός. Μέρος τρίτο και τελευταίο.

Το φως στο δωμάτιο μόλις έσβησε ως το μέσο της νύχτας. Ο παππούς και προπάππους των αγιοριτών, των συγχρόνων αγιοριτών, Ιωσήφ ο ησυχαστής, μας ψιθυρίζει σαν σε όνειρο τον τελευταίο ελπιδοφόρο λόγο της σημερινής μας μέρας στο όρος. Σε μέρη της δικής του πνευματικής σποράς βρισκόμαστε εξάλλου. Το όνομα αυτού τιμητικά έλαβε και ο νυν ηγούμενος της ξηροποτάμου, Ιωσήφ. Όλη τη νύχτα προσεύχομαι και φωνάζω. Κύριε, ή σώσε όλους τους αδελφούς ή σβήσε και μένα. Δεν θέλω τον παράδεισο μόνος. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάς, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Λόγια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά σχεδόν πάντοτε συνοδεύουν τις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, που δεν προσπαθεί να κάνει τίποτε άλλο από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε και σήμερα, αδελφοί μου, το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας να πλημμυρίσει τις ψυχές μας με λόγια αιώνια, με ρήματα αιωνίου ζωής. Και αυτά ας λάμψουν μέσα μας ουράνιο φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Να φωτίζει ο Κύριος τον λίχνο της ύπαρξής μας, να διώχνει μακριά από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης, το σκοτάδι του θανάτου. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σύ με τεμούει. Κύριος οδηγός, Κύριος ήλιος, υπερασπιστής, κρατέωμα, αντιστήριγμά μας. Η άγκυρα της ελπίδας μας ρηγμένη στο ποθινό λιμάνι του ουρανού.

Στέλνουμε τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ανθρώπους της οδύνης μα και της υπομονής και της ελπίδας, αυτούς που είναι οι μπροστάριδες τούτης της ραδιοφωνικής εβδομαδιαίας συναλληλίας, καθώς αποτελούν τα πρότυπά μας, τους φωτεινούς οδοδείκτες μας, τα ουρανόσημά μας, έχοντας εξαγιάσει τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής. Όπου και αν τους συναντούμε, ιδίως τις νυχτερινές ώρες, τότε που ο πόνος γίνεται πιο ψηλαφυτός, όπως όμως και ο Χριστός μας, που πλησιάζει ακόμη περισσότερο αυτές τις εμπερίστατες ψυχές, τις τόσο δυνατές όμως, από τις οποίες αντλούμε υπομονή, ελπίδα και δύναμη. Όπου και αν τους συναντούμε λοιπόν και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, τους στέλνουμε την αγάπη μας μαζί και στους ανθρώπους που διακονούν στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια, στους ραδιοφωνικούς άμβονες της πατρίδας μας και μοχθούν όλο ένα ώστε να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επισκέπτεστε το ομότιτλο ιστολόγιο μας soteriapsychis.blogspot.com, η ηλεκτρονική του διεύθυνση. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους εδώ και χρόνια και μας φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση. Θα βρείτε ηχητικό αρχείο εκπομπών σε αυτό το ιστολόγιο, οπτικοποιημένες στο YouTube πολλές εκπομπές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αδελφούς και συνεργάτες της εκπομπής μας που μοχθούν και αυτοί και κοπιάζουν συνεχώς ώστε να υπάρχουν αυτές οι παράμετροι προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών. Πληροφορίες για τα βιβλία μας στη σκιά του Προμάχου Ορθοδοξίας της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Συναλληλίας, η οποία δρά στο μετερίζει της πνευματικής ελεημοσύνης, εκδίδοντας συνεχώς παρακλητικούς κανόνες, οικετήριους κανόνες, προσευχές, τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας και διανέμοντάς τους δωρεάν όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Όλα τα έσοδα από τα βιβλία στη σκιά του Προμάχου Ορθοδοξίας διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τις ιεραποστολικές δράσεις και για την πνευματική αυτή ελεημοσύνη στην οποία στοχεύει αυτό το σωματείο. Στο ιστολόγιο επίσης θα βρείτε πολλά από αυτά που εδώ βγαλμένα και γραμμένα από την ψυχή μας ακούγονται εκεί, όπως περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Το τρίτο μέρος της σειράς με τον τίτλο «Κάντε κομποσχήνη να με πάρει ο Χριστός», ένα αφιέρωμα, ελάχιστο αφιέρωμα, στον Άγιο Γέροντα Ιωσήφ Ησυχαστή και Σπηλαιώτη, τον προσφάτως Άγιο Καταταχθέντα, στον πρώτο του φετινό Αύγουστο, με πυρήνα αυτού του αφιερώματος εκείνη την ημέρα, την τόσο πανηγυρική, την πανεφρόσινη ημέρα του 15 Αυγούστου, την ημέρα της μεταστάσεως της κυρίας Θεοτόκου, η οποία του υποσχέθηκε ότι αυτήν την μέρα θα έρθει να τον παραλάβει. Πυρήνας αυτή η μέρα, κέντρο θα μπορούσε να πει κανείς των αγιορείτικων προσευχών, ένα σημείο αναφοράς στο περιβόλι της Παναγίας μας, ο τάφος του εκεί στη Νέα Σκήτη. Θα μεταφερθούμε μέσα από αναμνήσεις ενός παλιού ημερολογίου άθωνος, βγαλμένου και γραμμένου μέσα από την ψυχή μας, στην πρώτη μας μετάβαση εκεί στα μέρη της Νέας Κήτης, στον τάφο του Αγίου. Πέντε και μισή το πρωί στην Αγίου Παύλου. Στην αυλή με πρόλαβε η ενθουσιώδης φωνή του τέταρτου συνοδοιπόρου μου,
μετά τις ακολουθίες και την τράπεζα, δεν ανεβήκαμε στο δωμάτιο για ξεκούραση. «Πάμε νέα σκήτη», μου ανακοίνωσε ο Αριστοτέλης αποφασιστικά. «Είναι μισή ώρα δρόμος από το μονοπάτι. Μου έδειξαν από πού θα πάμε. Προλαβαίνουμε και θα είμαστε πίσω στις 10. Δίστασα στην αρχή, σκεπτόμενος την δύσκολη ανάβαση που μας περίμενε ως τη Σιμονόπετρα, τους χρόνους και τους άλλους που ήδη είχαν ανέβει στο δωμάτιο για ξεκούραση. Μα όταν σκέφτηκα πως έτσι αναπάντεχα θα μας δινόταν η ευκαιρία να πατήσουμε τα γιοβάδιστα χώματα που έζησε τα τελευταία χρόνια της εν τη γη βιωτής του, ο αναβιωτής του ησυχασμού και στυλοβάτης του σύγχρονου αθωνικού μοναχισμού, ευχαρίστησα τον Κύριο που με μέσω του, τον αγαπητό αδελφό μου, θα με αξίωνε επιτέλους να πραγματώσω ένα ανεκπλήρωτό μου τάμα. Έτσι σε λίγα μόνο λεπτά αφήναμε πίσω μας το κάστρο του Αγίου Όρους, την Αγίου Παύλου, και παίρναμε το ποτισμένο με δάκρυα θάλασσας και μετανοίας μονοπάτι προς τα μέρη του παππού Ιωσήφ, του Σπηλαιώτη. Μια από τις πιο όμορφες διαδρομές με πεύκα, μικροκαμωμένες ελιές και άγριους θάμνους να αγκαλιάζουν τα απότομα βράχια. Η μυρωδιά και ήχη της θάλασσας μπλεγμένα με εικόνες από διαλείπτως προσευχομένους μοναχούς άλλων εποχών να περπατούν με ταχύ βήμα και προορισμό τους στην άσκηση και την υπακοή στο θέλημα του Αγίου Γέροντά τους. Μας έκανε να προχωράμε χωρίς πολλές κουβέντες, κρατώντας τα γιορίτικα ραβδιά μας που έπαιρναν ακόμη μια ξεχωριστή ευλογία σε κάθε τους ακούμπημα στην αγιοβάδιστη εκείνη γη. Ήταν μόλις 7 το πρωί όταν φτάσαμε στο προσκυνητάρι με την εκπληκτική θέα και τις πολλές μικρές εικονίτσες Αγίων, ευλαβικά δώρα αμέτρητων προσκυνητών που η Παναγιά αξίωσε να τα επισκεφθούν. Μετά από μερικά μέτρα φτάσαμε στην μεγάλη σκάλα, στο κεντρικό δρόμο που στο κατέβασμά του οδηγεί στο Κυριακό και στο λιμανάκι της Σκήτης. Στα δεξιά μας τα ασκητικά λιμέρια του γέροντος Ιωσήφ και ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα γεωρητικά προσκυνήματα, ο τάφος του. Η κάρα του βρίσκεται στην έρημο της Αμερικής, εκεί που το πεφυλημένο του πνευματικό τέκνο, ο γέρον Εφραίμ, ο φιλοθεήτης, υπό την σκέπη της Παναγιάς της Αριζονίτισσας, ξεκίνησε και δημιούργησε ένα δεύτερο Άγιο Όρος. Πλησιάσαμε έμπλεη συγκίνηση στον μικρό Ναΐσκο που στεγάζει την τελευταία του επίγεια κατοικία. Μπήκαμε μέσα και γονατίσαμε μπροστά στο μνημείο της πίστης μας. Πολλά από αυτά που είχαμε ακούσει και χιλιάδες άλλα που σίγουρα αγνοούσαμε περιέβαλαν με ανίποτο δέος τις στιγμές. Πήραμε έπειτα δίπτυχα που βρήκαμε πάνω στον τάφο και τα αφήσαμε στον μακάριο μεσίτη, γεμάτα με ονόματα που καρτερούν την πίστη και το λευτέρωμα από τα πάθη, την ανάπαυση, εκεί που ο ανθρώπινος στεναγμός και λύπη δεν βρίσκουν τόπο, μα μόνο η ατελεύτητη αληθινή ζωή κυριαρχεί. Η ημερομηνία χαραγμένη πάνω στον τάφο μας θύμισε το οσιακό τέλος του Αγίου του Θεού, 15 Οκτώβου 1959. Ξεπρόβαλε μπροστά μας όταν πλησιάσαμε στα μισογκρεμισμένα κάτω δωμάτια και στο περιβόλι με τις λεμονιές, εκείνο το πρωινό του 15 Αυγούστου. Θα αναφερθούμε αργότερα σε αυτό μέσα από τις μνήμες του μακαριστού Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του φιλοθεήτου. Έκαναν κομποσκήνη τότε. Και μετά από μερικά, μόλις λεπτά, ο γέροντας τους κάλεσε για να τους αποχαιρετήσει. «Όλα τελείωσαν, φεύγω, ευλογείτε», είπε, και έγειρε το κεφάλι του, άφησε τρεις πνοές και έκλεισε τα μάτια του, σκορπίζοντας γύρω του ένα συνέστημα χαρμολύπης και θαυμασμού. Το ίδιο μας είχε καταλάβει και εμάς τους αναξίους. Ο γέροντας έλεγε πως με πόνο και δάκρυα θα λάβουμε τη χάρη. Πόσο κοντά της σωματικά και πόσο μακριά της ψυχικώς νιώθαμε πως βρισκόμασταν. Κάθε τι το μικρό και ασήμαντο εκεί ήταν αγιασμένο, γεννούσε εικόνες και ιερούς συνειρμούς. Ως και ένα μικρό σκουριασμένο καρφί στον τοίχο, ένα σκοροφαγωμένο στασίδι στο άδειο δωμάτιο, ένα σαραβαλιασμένο παράθυρο και μια ετοιμόρροπη πόρτα, που πόσες ασκητικές μορφές δεν θα στάθηκαν ή θα άγγιξαν το κατόφλι τους. Δύσκολα αποχωριστήκαμε τα βλογημένα κίνα χώματα. Πήραμε έπειτα τον κατήφορο για το Κυριακό.

Πριν πάμε σε εκείνες λοιπόν τις στιγμές του 15 Αυγούστου του 1959, να πάμε λίγα χρόνια πριν, το 1954, σε μια επιστολή η οποία δημοσιεύεται για πρώτη φορά στο βιβλίο του κυρίου Νικολάου Αλιπράντη, Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, 1897-1959, ο νέος Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, μια έκδοση του Προοδευτικού Συλλόγου Λευκιανών Πάρου της Αθήνας. Με πολύ αγάπη τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Ο κύριος Αλιπράντης έστειλε αυτό το εξαιρετικό πόνημά του, ένα από τα πολλά αυτού του φιλολόγου, ιστορικού, λογοτέχνη, δημοσιογράφου, εκδότη, πολύ βραβευμένου και ιδιαιτέρως κοπιάζοντος με πλούσια πνευματική δράση στον ασύνορο πνευματικό αμπελώνα του Χριστού μας, ο κύριος Νικόλαος Αλιπράντης. Του στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας να μακροημερεύει και να μας χαρίσει και άλλα τέτοια διαμάντια μέσα από την φιλόχριστη ψυχή του. Θα διαβάσουμε λοιπόν αυτήν την επιστολή την οποία έστειλε το 1954 ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής στον ανιψιό του, στον αείδημο διαπρεπή θεολόγο Διονύσιο Μπατιστάτο, ανιψιό κατά σάρκα του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, από την αγαπημένη αδελφή του Αγίου, την Εργίνα. «Εν Αγίω Όρη, 20 Σεπτεμβρίου 1954, Κύριε Λέησον, Θεό δόξα, αγαπητέ μου Διονυσάκη και Λουίζα, χαίρεται η ψυχή μου με την χαρμόσυνη είδηση δια την γέννηση Ιού. Πρόκειται για το πρωτότοκο παιδί του Διονυσίου και της Λουίζας Μπατιστάτου, που κοιμήθηκε νέος στα 49 του το 2003. Παιδί αγαπημένου ανιψιού, εγγονός πολύ αγαπημένης αδελφής, αλυσμόνη της Εργίνας. Προσεύχομαι να λάβει τα θεία χαρίσματα, χαρά και ευλογία, από τούδε και εις το εξής προσοχή και εγρήγορση. Τώρα σε παρακαλώ άκουσε δια το πολύ σοβαρόν θέμα που με κατακαίει. Διονυσάκη μου, έχουν έρθει μερικοί εκ μέρους σου, λένε. Θέλουν να ειδούν με ποιαν πλευράν τον ευρίσκομαι. Ελυπήθην τα μέγιστα. Ξεύρω, παιδάκι μου, ότι δεν είναι από εσένα. Έτσι το λέγουν για να γίνουν πλέον πιστευτοί από τον γέροντα. Λοιπόν, τους έστειλα οπίσω εις εσέ για να τους είπεις πέντε λόγια, να θυμηθείς πόσα είπαμε την τελευταία φορά όπου σε είδα ηγαπημένων τέκνων. Πες τους τι λέγει η Θεία Λειτουργία. Αγαπήσομεν και μετά ομολογήσομεν. Από το φανάρι μέχρι την Ρωσία και από τα πέρατα της Οικουμένης μέχρι την καρδιά όλων μας. Αίσθηση μη προκαλεί λοιπόν πως όλοι αυτοί ερουργούν χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Διονυσάκη μου, Διονυσάκη μου, αγάπην προς όλους. Η γλυκιά μητερούλα μας συγχώρησεν του σταυρωτάς και εμείς δεν δυνάμεθα να συγχωρήσομεν τον αδελφό μας. Ω μη γέννητο, πιστεύομεν εις μίαν αγίαν εκκλησίαν, εντός αυτής βαπτιστήκαμε, προστί οι προστριβές και οι έρηδες. Προσοχή εις τας πλάνας, προσοχή εις των ψυχοφθόρων εγωισμών, προσοχή στα σκάνδαλα, απελθέτω από τα σπονηρά σκέψεις και αγάπη, αγάπη, αγάπη αιωνία. Ο ελάχιστος Ιωσήφ.

και ένα απόσπασμα από τον σχολιασμό του αημνήστου Διονυσίου Μπατιστάτου, θεολόγου, πάνω σε αυτήν την ανέκδοτη επιστολή, την οποία διαβάζουμε για πρώτη φορά. Αγαπήσομεν, ομολογήσομεν. Επομένως, όσοι δεν έχουν την δύναμη να αγαπήσουν τον αδελφόν τους, στερούνται αυτομάτως και της ομολογίας. Και έτσι δεν ωφελούνται από τη συμμετοχή τους στην Θεία Λειτουργία, ότι αγιάζονται εκ της συμμετοχής των αυτής. Όπως εκ του ηλίου εκπορεύεται ταυτοχρόνως και ισοδυνάμως η θερμότης και το φως, τι ουτοτρόπος και εκ του τριαδικού Θεού εκπορεύεται η αγάπη και η αλήθεια, την οποίαν πρέπει να ομολογούμεν. Αγάπη και ομολογία. Τα δύο υπαρξιακά στοιχεία του ορθοδόξου ήθους. Αρήκτος συνδεδεμένα, θα τολμούσαμε να προσθέσουμε. Αγάπη και ομολογία. Το ένα χωρίς το άλλο δεν μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό και εκατατμήσεις των Ορθοδόξων και η διάσπαση των εις παρατάξεις εκκλησιαστικάς καθιστούν ανενέργητον και την ομολογία της πίστεως. Αγαπήσομεν αλλήλους ή να ενομονία ομολογήσομεν.

και πόσο δύσκολη είναι αυτή η συναρμογή. Αλλά ποιος είπε ότι η ζωή του Ορθοδόξου Χριστιανού, η πορεία της και η αποστολή προς την θέωση μετά τον εξαγνισμό, τον φωτισμό, ποιος είπε ότι όλα αυτά είναι εύκολα μονοπάτια? Είναι στενά και τεθλιμμένα. Αγάπη και ομολογία. Άρρηκτα και αχώριστα μεταξύ τους δεμένα. Ποτέ μόνο το ένα από τα δύο. Πόσο επίκαιρος ο λόγος του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή σε αυτήν την ανέκδοτη επιστολή του. Πάμε λοιπόν στο βιβλίο του Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου, του Μακαριστού Αγίου Γέροντος. Ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής και Σπηλαιώτης 1897-1959, μια έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και σε εκείνες τις τελευταίες στιγμές του Αγίου Γέροντος, η αγάπη του γέροντα προς την Παναγία μας ήταν ανωτέρα πάσης περιγραφής. Δεν είδα άνθρωπο μέχρι σήμερα να αγαπά και να λατρεύει μετά Θεόν την Παναγία μας τόσο πολύ όσο ο γέροντας Ιωσήφ. Τα μάτια του έτρεχαν μόνον που ανέφερε το όνομά της ή έβλεπε την εικόνα της ή έψαλε κάποιον ύμνο της. Και μια φορά που δεν τον έπιανε ο ύπνος μου, εξήγησε την αιτία. Μόνο που θυμήθηκα την Παναγία δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Αυτή δε η φλογερή αγάπη του καταφαίνεται από τα ακόλουθα που αναφέρονται σε επιστολές του. Εγώ δεν μπορώ να σπαστώ μίαν φοράν την εικόνα της Παναγίας και να χωρίσω. Αλλά όταν πλησιάσω κοντά της, ως σαν μαγνήτης με τραβάει επάνω της. Και πρέπει να είμαι μόνος, διότι θέλω ώρες να την ασπάζομαι. Και κάτι ζω σαν πνοήν, γεμίζει μέσα η ψυχή μου και γεμίζω χάριν και δεν με αφήνει να φύγω. Αγάπη, έρος Θεού, πυρ φλέγων, όπου μόλις εισέλθει στην εκκλησία προλαμβάνει. Όταν είναι θαυματουργός η εικόν και αποδίδει τόσο ευώδη πνοήν, όπου μένεις ώρες εκστατικός χωρίς να είσαι στον εαυτό σου, αλλά εις ευώδη παράδεισον. Τόση χάριν δίδει η Παναγία μας εις όσους φυλάγουν σώμα αγνών. Όλοι οι Άγιοι έκαμαν πολλά εγκόμια στην Παναγία μας. Μα εγώ ο πτωχός, δεν ήβρα πιο ωραίον εγκόμιο να την ονομάσω και πλέον γλυκύτερον, ως το να την φωνάζω εις κάθε στιγμήν. Μάνα μου, γλυκιά μου μανούλα. Μόλις εμείς την φωνάζομεν σπέβδει ευθύς εις βοήθειαν. Δεν προλαμβάνεις να είπεις Παναγία Θεοτό και βοήθημη, και ευθύς ως αστραπίδια βγάζει το νουν και πληρεί φωτισμού την καρδίαν και ελκύει το νουν εις την προσευχήν και την καρδίαν εις την αγάπην. Και πολλάκις παρέρχεται ολόκληρος νύχτα με κλαθμούς και φωνάς λιγυράς υμνολογώντας αυτήν και εξόχως των βασταζόμενων υπ' αυτής. Την παρακαλούσε λοιπόν από καιρό να τον πάρει για να ξεκουραστεί. Πολλές φορές κρατούσε στην αγκαλιά του την εικόνα της και με θερμά δάκρυα την παρακαλούσε. Πότε ήξεις προς με, πότε θα παραλάβεις την ψυχή μου? Γι' αυτό και η Παναγία μας με την κοίμησή της παρέλαβε την οσία ψυχή του γέροντος ως εναργή απόδειξη του πόσο πραγματικά απεδέχθη την πολύ του αγάπη και ευλάβεια προς το πρόσωπό της. Επειδή ο γέροντας πολύ υπέφερε, στις αρχές Ιουλίου του 1959 πήρε απόφαση να φωνάξουμε από την Αγία Άννα τον Παπά Ανανία να έλθει να του κάνει ευχέλιο και να παρακαλέσουμε τον Θεό να πάρει την ψυχούλα του και να φύγει. Δεν τον πήρε όμως αμέσως ο Θεός, αλλά τον πληροφόρησε ότι θα φύγει την ημέρα της κοιμήσεως της Παναγίας. Τότε μου λέει, πότε παιδί μου πέφτει η μέρα της μάνας μου Παναγίας? Κοίταξα το ημερολόγιο και του είπα,
Αυτή την ημέρα θα φύγω από τον κόσμο. Να φέρεις, παιδάκι μου, τα ρουχάκια τα οποία θα μου φορέσετε, γιατί ίσως τα χάσετε εκείνη την ημέρα. Θα στενοχωρηθείτε, ίσως δεν τα βρείτε. Να τα βρούμε από τώρα για να είσαι ήσυχος, να μην έχεις έγνοια. Εκεί έχω το ράσο μου, εκεί το ζωστικό μου, εκεί την ζώνη, εκεί το σχήμα. Φέρτα εδώ, παιδί μου. Βάλτα σε μια σακουλίτσα, κρέμασε τη σακουλίτσα και όταν έρθει η ώρα θα τα έχεις έτοιμα. Νοικοκυρεμένα πράγματα. Με την χάρη του Θεού τόσο είχε εξοικειωθεί με τον θάνατο που ετοιμαζόταν για αυτόν όπως ετοιμάζεται ο κόσμος για να πάει διακοπές. Περνούσαν οι μέρες πολύ πολύ δύσκολα και λίγες μέρες πριν την κοίμησή του μου λέει «Κοίταξε να αγοράσεις καρπούζι την παραμονή της Παναγίας, να πάρεις και τυράκι, να ζυμώσεις και ψωμί φρέσκο, να έχεις και από ένα κεράκι και ένα κομποσκινάκι να δώσεις στους πατέρες για να μου τραβήξουν κομποσχήνι και να με θάψετε εκεί». Ο γέροντας είχε τόση επιθυμία για την έξοδό του που θα νόμιζε κανείς ότι πρόκειται να πάει ταξίδι και απλώς περίμενε το όχημα. Εμείς αντιθέτως κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τον κρατήσουμε στην ζωή ή τουλάχιστον να μην υποφέρει από την δύσπνοια. Αυτός όμως μας έλεγε «Μην κοπιάζετε, παιδιά μου. Ό,τι κι αν κάνετε εγώ θα φύγω, μόνο να εύχεστε, να μην με εμποδίσει τίποτε απροσδόκητο». Λειτουργούσα και κοινωνούσα τον γέροντα κάθε μέρα. Δεν έτρωγε παρά μόνο ελάχιστο παξιμάδι και καρπούζι για το χάπι. Ήρθε η παραμονή της εορτής της Παναγίας, 14 Αυγούστου. Ήμουν εγώ και ο γέρο Αρσένιος στο μαγειρίο και μου λέει ο γέροντας «Να βάλεις, παιδί μου, να ξαλμυρίσεις τον ροφό, να κάνεις τραπέζι στους πατέρες για την Παναγία». Αφού τον έβαλα, μου λέει «Κοίτα να μην τον ξαλμυρίσεις πολύ και μυρίσει. Επρόκειτο να φύγει την άλλη μέρα για τον άλλο κόσμο και εκείνος από την αγάπη του μεριμνούσε για μας μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια». Εκείνη την ημέρα πρωί-πρωί του είπα «Γέροντα, να σου πλύνω τα πόδια σου». Ποτέ άλλοτε δεν με άφησε. Εκείνη την ημέρα όμως συγκατετέθη. «Να σου κόψω και τα νύχια». «Κόψ' τα, παιδί μου». Ποτέ δεν με άφηνε να τα κόψω. Κι είχαν γίνει. Παναγία μου, δεν τα είχε κόψει ποτέ. Ήταν φοβερό το θέαμα. Ίσα-ίσα με το μαχαίρι μπόρεσα να τα κόψω. «Γέροντα Αρσένια, να πλύνω και τα δικά σου». Δεν ήθελε, αλλά ο γέροντας του είπε «Άστον, να τα θυμάται το μικρό τούτο». Λοιπόν, τους έπλυνα τα πόδια, τους έκοψα τα νύχια. Μετά του ήλθε δύσπνοια μεγάλη, του έκανα αέρα και ηρέμησε. Ύστερα, επειδή είχε πολύ κατάνοιξη, ο γέροντας άρχισε να κλαίει. Τον θάνατο τον ανέμενε σ' όλη του τη ζωή, διότι η παραμονή του εδώ ήταν αγώνας, κόπος και πόνος. Λαχταρούσε η ψυχή και το σώμα του ανάπαυση. Και σε μας, παρότι μας είχε εμφυτεύσει έντονη τη μνήμη του θανάτου, μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η εξοικείωσή του με το φοβερότατο του θανάτου μυστήριο. Έδειχνε ότι ετοιμάζεται για πανηγύρι. Τόσο η συνείδησή του τον πληροφορούσε περί του θείου Ελέους. Όμως τις τελευταίες ημέρες έκλαψε πάλι πέραν του συνηθισμένου. Πάει ο γέρο Αρσένιος με το απλό μυαλουδάκι του να τον παρηγορήσει. «Γέροντα, τόσους κόπους, τόση προσευχή εκάματε εις όλη σας στη ζωή. Τόσα κλάματα, πάλι κλαίτε. Μην κλαις άλλο, θα σε πιάσει δύσπνοια». Τον κοίταξε ο γέροντας και αναστέναξε. «Αρσένιε, Αρσένιε». Ο γέροντας δεν έκλαιγε για τις αμαρτίες του, που πιθανόν ως άνθρωπος και κάπου να έσφαλε. Δεν έκλαιγε γι' αυτό, αλλά δάκρυζε διότι αισθανόταν ότι φεύγει και πηγαίνει στον αγαπόμενο Θεό και στην υπεραγαπημένη του Παναγία. Και επομένως αυτός μόνο γνώριζε τι αισθανόταν, ενώ εμείς το αγνοούσαμε. Μετά τα δάκρυα ήταν φωτεινό το πρόσωπό του. Δεν φαινόταν καν ότι ήταν άρρωστος. Τότε ήρθε ο κύριος Σωτηράκης Σχοινάς, ο εκδότης από τον Βόλο. Ήταν γνωστός μας και ήρθε να πάρει κάποια συνδρομή. Ο γέροντας τον υποδέχθηκε εγκάρδια με τα ακόλουθα λόγια. «Καλώς τον κύριο Σωτηράκη μας. Τι κάνετε, γέροντα, πώς είστε?» Και φυλάει το χέρι του. «Άρρωστος είμαι». «Μα δεν φαίνεστε για άρρωστος. Εσείς είστε μια χαρά. Αύριο, αύριο θα τα ακούσετε.
Μπα, μη φοβάστε γέροντα, θα γρυπνήσω κι εγώ στη σκήτη για την εορτή της Παναγίας και θα είμαι κοντά σας. Θα ακούσετε και τις καμπάνες. Α, γέροντα, μην πιστεύετε κάτι τέτοιο. Καλά, καλά. Τότε μου λέει, βαβούλη μου, δώσε τα χρήματα στον κύριο Σχοινά και κέρασέ τον. Του έδωσε ένα λουκουμάκι, λίγο κρύο νεράκι και τα χρήματα. Ο κύριος Σχοινάς δεν έδωσε σημασία στα λόγια του γέροντα, διότι τον έβλεπε να μιλάει τόσο άνετα. Είδε το πρόσωπό του να λάμπει, αλλά δεν κατάλαβε ότι οι λάμψεις ήταν από την χάρη του Θεού και όχι από σωματική υγεία. Γυρνάει τότε ο κύριος Σχοινάς και ρωτάει, «Ωραία! Γέροντα, αυτά τα καλογέρια είναι δικά σου?» Σταμάτησε ένα λεπτό ο γέροντας και μετά χαμογελώντας του λέει, «Τα βλέπεις αυτά τα καλογεράκια? Θα κατακτήσουν το Άγιον Όρος».

Την εποχή εκείνη το Άγιον Όρος έφθινε πλέον και αριθμητικά. Ο Γέροντας όμως προέβλεψε την αναβίωσή του με τα λόγια που είπε, ότι τα καλογέρια του θα είναι μερικοί από τους φορείς της ανθήσεως του Αγίου Όρους. Και πράγματι η συνοδεία του πατρός Ιωσήφ του νεοτέρου επάντρωσε την Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Ο Παπαχαράλαμπος έγινε ηγούμενος στην Ιερά Μονή Διονυσίου, εγώ στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, και τα πνευματικά μου παιδιά επάντρωσαν τις Ιερές Μονές Ξηροποτάμου, Καρακάλου και Κωνσταμονίτου. Ο δε Παπα Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ιδιαιτέρως αγάπησε και βοήθησε την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Ο Γέροντας προέβλεψε το μέλλον μας, γι' αυτό και πριν πεθάνει μας είπε: «Δεν έχετε ευλογία να μείνετε μαζί μετά το θάνατό μου. Θα καθίσει ο καθένας σας μόνος του. Ήρθε το βράδυ και εγώ θα λειτουργούσα στον Ευαγγελισμό, στο εκκλησάκι που βρισκόταν στο σπιτάκι του Γέροντος. Ήταν η μόνη ημέρα που δεν μπορούσε ο Γέροντας να μπει στην εκκλησία από την ζέστη και την δύσπνοια, και κάθισε στην απλοταριά κοντά στο παράθυρο και βοηθούσε στην ψαλτική. Με κόπο έψαλε τον Τρισάγιο ύμνο μαζί μας. Ήρθε και κοινώνησε. Μόλις κοινώνησε είπε: «Εις εφόδιον ζωής αιωνίου». Μετά το τέλος της λειτουργίας πήγε μέσα στο κελάκι του. Πήγα κι εγώ και μου λέει: «Τώρα πήγαινε να ξεκουραστείς και να έρθεις γρήγορα μόλις ξημερώσει, μήπως σε χρειαστώ». Έβαλα μετάνοια και πήγα και κοιμήθηκα λίγο. Όταν ξύπνησα πήγα στο Γέροντα και τον βρήκαμε τον γέρο Αρσένιο στην αυλή του, κάτω από την κλιματαριά. Από τα πόδια μέχρι τη μέση ήταν πρισμένος από την καρδιακή ανεπάρκεια. Σηκώθηκε, πήγε στο ξέφωτο και κοιτούσε ψηλά από την μια άκρη μέχρι την άλλη, σαν να τα έβλεπε όλα για τελευταία φορά, σαν να αποχαιρετούσε τον κόσμο μια για πάντα. Κάθισε πάλι και μου λέει: «Παπά, πρόσεχε, το ψάρι να μην σας μυρίσει. Θα δώσεις τους πατέρες καρπούζι, ψωμί, τυρί και από ένα κομποσκινάκι. Δεν μου δίνεις λίγο το χαπάκι μου». Αμέσως Γέροντα, έφερα και νερό και το ήπιε. «Παιδί μου, δεν με πας μέσα, έχω μια δουλίτσα». Τον αγκάλιασα για να τον σηκώσω, αλλά έτσι όπως ήταν πρισμένος και εγώ τόσο αδύνατος, δεν τα κατάφερε. Γι' αυτό μου είπε: «Δεν μπορείς να με σηκώσεις. Φώναξε τον Μπράγκο που εκείνη τη στιγμή δούλευε απέναντι στον κήπο». Τον φώναξα και ήλθε. Σηκώσαμε τον Γέροντα και τον πήγαμε σιγά σιγά μέσα στο κελί του. Περιμέναμε απ' έξω και μετά τον βάλαμε πάλι στο σκαμνάκι του, έξω στην κλιματαριά της αυλής του. Και εκεί μου είπε: «Παιδάκι μου, σήμερα δεν βλέπω και καλά. Γέροντα, από σίδηρο να ήσουν, δεν θα άντεχες αυτά τα οποία τραβάς. Τώρα που δεν βλέπεις δεν είναι τίποτε αυτό. Θα πέσεις στο μαρτύριο». «Ναι, σωστά». Ο Γέροντας είχε την επιθυμία να φύγει, και επειδή υπέφερε, αλλά και διότι η χάρις του Θεού μυστικά τον καλούσε στα επουράνια. Είχε από καιρό πάρει την πληροφορία ότι θα φύγει την ημέρα της Παναγίας και με λαχτάρα περίμενε την ευλογημένη εκείνη στιγμή. Αλλά δεν έφυγε την ώρα που υπολόγιζε. Δηλαδή τα χαράματα, αφού ο Θεός ήθελε 2 ώρες μετά την ανατολή του ηλίου. Έτσι μετά από λίγη ώρα μου λέει: «Ο ήλιος προχωράει, παιδί μου. Πώς δεν με πήρε ο Θεός? Η απόφαση είναι παρμένη από τον Θεό, γιατί αργό μπορεί να με πάρει? Ο ήλιος ψηλώνει. Εγώ έπρεπε ήδη να έχω φύγει». Ήταν η τελευταία επίσκεψη του πονηρού. Μόλις είδε ότι έσπασε λίγο η υπομονή του Γέροντος, αμέσως του επιτέθηκε σαν να τον ακολουθούσε. Του είπε ο διάβολος: «Πέρασε, πέρασε ο ήλιος, άρα δεν είναι η πληροφορία σου σωστή. Έτσι δεν θα πεθάνεις. Σκεφτείτε, αν και ο Γέροντας ήταν θεόπτης, εντούτοις την τελευταία στιγμή κινδύνεψε. Ο διάβολος εκμεταλλεύτηκε τη ρογμούλα της μικρής κατά την άποψή του αναβολής για να του βάλει δυναμίτη και να τεινάξει στον αέρα την ψυχή του. Πήγε δηλαδή να τον αποθαρρύνει και ίσως να τον κλονίσει στην πίστη του. Το επέτρεψε βέβαια αυτό ο Θεός, ακόμη και την τελευταία στιγμή, για να μην θαρρύσει και πιστεύσει στον εαυτό του ότι είναι δυνατός, αλλά με ταπείνωση να περάσει το κανάλι του θανάτου. Σαν να του έλεγε δηλαδή: «Κοίταξε την τελευταία στιγμή
Εσύ που λογίζεσαι μεγάλος και τρανός, άμα σ' αφήσω, σε κοσκινίζει με έναν ψεύτικο λογισμό ο διάβολος. Τόσο πύληνος είσαι. Όπως το δίδασκες, το είδες και στην πράξη. Είσαι πύληνος. Είσαι χώμα. Ο Θεός με αυτό το πάθημα του δίδαξε το τελευταίο μάθημα της ανθρώπινης αδυναμίας. Τον είδα να στενοχωριέται και πόνεσα. Πώς φωτίστηκα από τον Θεό. Κινήθηκα αυτόματα και του είπα με θάρρος: «Γέροντα, μην στενοχωριέστε. Θα κάνουμε εμείς τώρα προσευχή και θα φύγετε εσείς». Αυτό περίμενε. Ήταν πολύ σοφός πνευματικά και περίμενε να δει με τι τρόπο θα μιλήσει ο Θεός ότι ξεκινάει η εξοδός του από αυτόν τον κόσμο. «Μη στενοχωριέστε. Την τελευταία ώρα ο διάβολος έχει πολλά πόδια και κάνει και ανατροπές». Αλήθεια. Τι έλεγα εγώ ο μαθητής στον διδάσκαλό μου. Εγώ που ήμουν μοιράκιο μπροστά στον γίγαντα. Πιθανό να σκέφτηκε ο γέροντας. Αυτό το μικρό πήρε μήνυμα από τον Θεό. Το πληροφορήθηκε και σταμάτησαν τα δάκρυά του και μου είπε: «Θέλω να μου σκουπίσεις τα δάκρυα». Τα σκούπισα και μου λέει: «Πάρε με και βάλε με στην πόρτα και φώναξε τους πατέρες να βάλουν μετάνοια και να πάρουν την ευχή μου». «Πατέρες, ελάτε να πάρετε την ευχή του γέροντα», φώναξε. Βάλαμε μετάνοια και μετά μας λέει: «Σκορπιστείτε και όλοι σας κάντε κομποσχήνη για να τελειώσω γρήγορα. Επίγομαι να μεταβώ εις τον Σωτήρα Χριστόν».

λέει ο πατήρ Αρσένιος, δεν πάω πουθενά. Και εσύ πήγαινε, του λέει, να είναι ευλογημένο. Πήγαμε όλοι, ο πατήρ Αρσένιος στο κελάκι του δίπλα. Ο Σέρβος πήγε απέναντι, ο Παπαχαράλαμπος και ο πατήρ Τιμόθεος στην καλύβα τους. Κάτω κι εγώ στη δική μου καλύβα, ακόμη πιο κάτω. Ο Παπαχαράλαμπος και ο πατήρ Τιμόθεος στην καλύβα τους κάτω και εγώ στην δική μου καλύβα ακόμη πιο κάτω. Εκεί γονατίζω και παρακαλώ. Αρχάγγελε, έλα να πάρεις τον γέροντα, γιατί άλλο δεν μπορεί. Αφού η απόφαση είναι παρμένη από τον Θεό να φύγει, ας είναι μια ώρα νωρίτερα. Δεν χωράει άλλη αργοπορία, διότι πολλά ο Σατανάς μπορεί να μας κάνει. Γιατί να τυραννιέται από την δύσπνοια. Μόλις φύγαμε όλοι, ήλθε απ' έξω ο πατήρ Αθανάσιος και είπε του γέροντα που καθόταν στο σκαμνάκι του. «Γέροντα, η σκήτη με φόρτωσε να κάνω έρανο για τα έξοδα της πανηγύρεως. Δώσ' μου την ευχή σου να πάω να γυρίσω στα μοναστήρια. Πάτερ Αθανάσιε, κάτσε εδώ. Φύγε αργότερα. Μα, γέροντα, δεν μπορώ. Πρέπει να φύγω γιατί θα αργήσω. Δεν προλαβαίνω». «Πάτερ Αθανάσιε, κάθισε γιατί θα το μετανιώσεις». «Μα δεν μπορώ, γέροντα, δώσ' μου την ευχή σου να πηγαίνω. Δεν μπορώ, πρέπει να πηγαίνω, δεν προλαβαίνω». Είδε ο γέροντας πως δεν ακούει και του λέει ξαφνικά, «Αχ, θέλω αέρα, έπιασε το άσθμα». «Τι έπαθες? Πάρε το χαρτόνι και κάνε μου αέρα». Βέβαια είχε τη δύσπνοια, αλλά εκείνη την ώρα δεν είχε κρίση. «Για να τον κρατήσει», το είπε. Κι ύστερα θα τον τυραννούσαν οι λογισμοί και θα τον έπιανε η απελπισία αν δεν ήταν κοντά στον γέροντα κατά τις τελευταίες του στιγμές. Γιατί μόνο ο γέροντας τον συγκρατούσε. Σκεφτόταν ο γέροντας, τώρα που θα λείψω εγώ, αν τον πιάσει η απελπισία, ποιος θα τον σταματήσει. Και για να μην τυραννιέται κατόπιν, τον κράτησε κοντά του με αυτόν τον τρόπο. Σημειωτέν, μιλάμε για τον πατέρα Αθανάσιο, τον κατά σάρκ αδελφό του Αγίου Γέροντος Ιωσήφου του Ησυχαστή. Πήρε λοιπόν το χαρτόνι ο πατήρ Αθανάσιος και του έκανε αέρα και έτσι έμεινε κοντά του. Ένα λεπτό υπόθεσης ήταν. Αυτό σημαίνει ότι παρόλο που επρόκειτο να πεθάνει ο γέροντας, η πνευματική του διάβγεια ήταν πλήρης. Εν τω μεταξύ βγήκε και ο πατήρ Αρσένιος από το κελί του που ήταν δίπλα, μόλις άκουσε τη φωνή του πατρός Αθανασίου, διότι ως συνήθως ταλαιπωρούσε τον γέροντα και τον μάλωσε. «Μην του λες του γέροντα έτσι, μην του κάνεις έτσι». Αλλά μόλις είδε ο πατήρ Αρσένιος ότι ο γέροντας είχε πάλι δύσπνοια, τραβάει το σύρμα που χτυπούσε ένα κουδούνι κάτω στην καλύβα του Παπαχαράλαμπου. Το είχαν για ασυνιάλο σε περιπτώσεις ανάγκης, για να ανέβει αυτός και ο πατήρ Τιμόθεος που έμενε μαζί του. «Για μια στιγμή λοιπόν», λέει ο γέροντας, «Πάτερ Αρσένιε, δεν μου βγάζεις την κάλτσα να τρίψεις λίγο το πόδι μου, γιατί με ξεκουράζει που είναι πρισμένο». Ξεκούραση ήθελε. Έφευγε ο άνθρωπος. Ποτέ δεν το έκανε αυτό ο γέροντας στη ζωή του. Το έκανε όμως τώρα για να μην τον δει ότι φεύγει, επειδή ήταν πολύ απλός ο γέρο Αρσένιος. Μόλις λοιπόν έσκυψε κάτω ο πατήρ Αρσένιος, ο γέροντας κοιτούσε επιμόνω στον ουρανό. Πάνω, 2-3 λεπτά. Έβλεπε ότι κάτι ερχόταν. Θα ήταν ο αρχάγγελος Μιχαήλ που του είχε υποσχεθεί ότι θα ξαναέρθει. Άχρη καιρού. Πήγε να τους μιλήσει, να τους πει τι βλέπει, γιατί ήταν πολύ διδακτικός. Ήθελε να μιλήσει, αλλά σταμάτησε. Δέθηκε η γλώσσα του. Δεν του επετράπη εκείνη τη στιγμή να μιλήσει. Κατόπιν γυρίζει και πλήρης νυφαλιότητος και ανεκφράστου ψυχικού θάμβους, είπε: «Όλα ετελείωσαν. Φεύγω. Ευλογείτε». Και με τις τελευταίες αυτές λέξεις έπιασε το χέρι του πατρός Αρσενίου, του αχώριστου συνασκητού του, για να τον χαιρετήσει για τελευταία φορά. Τότε έγειρε το κεφάλι του δεξιά, ανοιγόκλεισε 2-3 φορές ήρεμα το στόμα και τα μάτια και 3 αναπνοές πήρε. Και αυτό ήταν. Με όλο το νου υγιούς ανθρώπου παρέδωσε την ψυχή του ισχύρας εκείνου, τον οποίον πόθησε και δούλεψε εκ νεότητος. Ο γέρο Αρσένιος όμως και ο πατήρ Αθανάσιος δεν τον πίστευσαν τον γέροντα ότι θα πέθαινε και δεν πήραν είδηση που έφυγε, αφού ετελειώθη τόσο ήρεμα με όλες τις αισθήσεις του.
Γι' αυτό και ο πατήρ Αθανάσιος συνέχιζε να του κάνει αέρα και ο πατήρ Αρσένιος του κρατούσε το κεφάλι όταν έφτασαν ο Παπαχαράλαμπος και ο πατήρ Τιμόθεος. Μόλις πλησιάζει ο πατήρ Τιμόθεος τους λέει «Σταθείτε γεροντάδες, αφήστε το κεφαλάκι του. Πέθανε. Τι το κρατάτε. Πάει. Πέθανε. Θάνατος όντως οσιακός. Σε μας σκόρπισε αναστάσιμον αίσθηση. Μπροστά μας είχαμε νεκρόν και ήρμοζε πένθος, όμως μέσα μας ζούσαμε ανάσταση. Και τούτο το αίσθημα δεν μας έλειψε πλέον, αλλά με αυτό συνοδεύεται έκτοτε η ενθύμησης του αημνήστου Αγίου γέροντός μας».

αμέσως μετά την οσιακή κοίμησή του. Αναλάβαμε τα μοναχικά χριστιανικά καθήκοντά μας απέναντι στον κεκοιμημένο γέροντά μας. Τον καθαρίσαμε, τον πλύναμε και τον αλλάξαμε, αλλά μας ξέφευγε από τα χέρια διότι λύγιζε το σώμα του.

Ακόμα και αμαρτωλός να πεθάνει ο μοναχός δεν δοκιμάζει νεκρική ακαμψία. Μόνο που θα πάρει το σχήμα κάποιος έστω για μία ώρα να είναι μοναχός, καταργούνται για ορισμένο χρόνο τα νεκρικά φυσικά ιδιώματα. Κατά πρώτον, για να δείξει ο Θεός την ευαρέσκειά του στην μοναχική πολιτεία. Κατά δεύτερον, για να πιστοποιήσει ότι ο θάνατος δεν είναι τέρμα, αλλά είναι ύπνος. Εξού και τα νεκροταφεία λέγονται κημητήρια. Κοιμήθηκε ο χριστιανός, ναι, αλλά μια μέρα θα ξυπνήσει. Την επαύριον θάψαμε τον αγαπημένο μας γέροντα. Όταν κατεβάσαμε το λείψανό του στον τάφο, το σώμα του δίπλωσε. Λύγιζε ακόμη. Η κηδεία του έγινε κατά την απέτησή του εκεί που τελειώθηκε. Ήλθαν όλοι οι πατέρες της Κήτης, διότι τους αγαπούσε όλους και όλοι τον αγαπούσαν και τον σέβονταν. Τον είχαμε στο ναό και λειτουργήσα την άλλη μέρα. Νιώθαμε Πάσχα. Είχαμε Ανάσταση. Διακαινήσιμο εβδομάδα. Δεν υπήρχε θλίψη. Μόνο αναστάσιμη χαρά εξ ουρανού κατερχόμενη. Κάποτε ρώτησα έναν μεγάλο ασκητή. «Πάτερ, γιατί αισθανθήκαμε Πάσχα στην κοίμηση του γέροντός μας? Είναι χαρακτηριστικό το αναστάσιμο αυτό αισθητήριο που σφραγίζει την πληροφορία ότι πρόκειται για Άγιον άνθρωπο. Μετά την 40η ημέρα που τελέσαμε το μνημόσυνό του, σταμάτησε και η αναστάσιμη αυτή χαρά».

πράγματι οι Άγιοι άνθρωποι αφήνουν σε αυτούς που έχουν ψυχικό δεσμό μετά την γέμισή τους την αναστάσιμη χαρά. Γι' αυτό και δεν λυπηθήκαμε και αισθανθήκαμε, συνεχίζει ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεήτης. Αισθανθήκαμε τέτοια χαρά που δεν την είχαμε όσο ζούσε ο Γέροντας και επί πολλές ημέρες. Βέβαια, αισθανόμασταν λύπη για την στέρηση του γέροντός μας, αλλά νιώθαμε κυρίως την άνωθεν ειρήνη και μακαριότητα μέσα μας, και έτσι δημιουργήθηκε το πνεύμα της χαρμολύπης, χαρά και πένθος μαζί. Η ευλογία του Θεού δεν εκδηλώθηκε μόνο ως χαρά και ευτυχία, αλλά και ως σύνεση. Ο Παπαχαράλαμπος παρατήρησε ότι μετά την γέμιση του γέροντος άνοιξε ο νους του τόσο πολύ, που δεν μπορούσε να το περιγράψει. Για την κηδεία του γέροντος ήλθαν δύο παπάδες να ψάλουν τα νεκρόσιμα τροπάρια, επειδή ο Παπαχαράλαμος δεν ήξερε να ψάλει. Μαζί με τους ιερείς άρχισε να ψάλει και εκείνος, και τέτοια κατανόηση των τροπαρίων είχε που δεν μπορούσε να βαστάξει τη χάρη. Τόση ήταν η χάρης από την κατανόησή τους, ώστε δεν μπόρεσε να κοιμηθεί για 2-3 ημέρες. Και την τρίτη ημέρα μας είπε ο Παπαχαράλαμος ότι είδε το εξής όραμα. Διάβαζα το Ευαγγέλιο και απέναντί μου ήταν ο γέροντας, πολύ φωτεινός, γεμάτος παράσημα, έλαμε ολόκληρος και φοβόμουν να τον κοιτάξω. Ύστερα που τελείωσα το Ευαγγελικό ανάγνωσμα, ξύπνησα και σκέφτηκα αμέσως τι παρησία θα έχει ο γέροντας πάνω στον θρόνο του Θεού.

Και η μοναχή Ευπραξία είδε οφθαλμοφανώς με τα σαρκικά της μάτια τον γέροντά της Ιωσήφ την ημέρα που εκοιμήθη. Μπήκε μέσα στο δωμάτιό της στη Θεσσαλονίκη. Εκείνη τα έχασε και τον ρώτησε με έκπληξη. «Τι γυρεύεις εσύ εδώ, μήπως πέθανες?» «Ναι, αλλά πέρασα να σε χαιρετήσω». Και με τα λόγια αυτά ο γέροντας εξαφανίστηκε. Όταν ο γέροντας ζούσε ακόμη, υποσχέθηκε στον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη: «Θα περάσω να σε αποχαιρετήσω προτού να φύγω». Αυτός κατάλαβε ότι θα τον αποχαιρετήσει προτού πεθάνει. Αλλά ο γέροντας εκοιμήθηκε, ο παπά Εφραίμ έλεγε μέσα του: «Μα μου είπε ότι θα με ειδοποιήσει προτού πεθάνει. Γιατί δεν με ειδοποίησε?» Πέρασαν έτσι 39 ημέρες και το απόγευμα της 39ης από τη κοιμήσεως, ενώ καθόταν στην αυλή και έκανε σφραγίδια, αισθάνθηκε ξαφνικά μια έντονη ευωδία και πολύ μεγάλη γλυκύτητα στην καρδιά του. Πετάχθηκε επάνω. «Τι ευωδία είναι αυτή?» Έψαξε όλο το σπίτι, αλλά κανείς δεν έκαιγε θυμίαμα. Θυμήθηκε τον γέροντα και πληροφορήθηκε ότι αυτός τον επισκέφθηκε. Μέτρησε τις ημέρες και ήταν 39, οπότε την 40η ημέρα πήγε στον τόπο του. Τότε θυμήθηκε που του είπε: «Πριν φύγω, θα περάσω να σε αποχαιρετήσω».

Λίγοι στίχοι γραμμένοι και βγαλμένοι μέσα από την ψυχή μας σε ένα από τα προηγούμενα αθωνικά ημερολόγια μας, έτσι όπως τους μελώδησε υπέροχα η αδελφή μας και συνεργάτηδα Βασιλική Οικονόμου, ο αδελφός μας ο Φραγκίσκος, αν τον θυμάστε και από το πρώτο μέρος αυτού του αφιερώματος, που φέτος για πρώτη φορά ο Φραγκίσκος από το ευλογημένα μέρη του Νότου, από το Ηράκλειο, που φέτος για πρώτη φορά γιορτάζει σε ξεχωριστή μέρα αυτή του Αγίου Ιωσήφ, του ησυχαστή, του πρώην Φραγκίσκου. Η μνήμη του ησυχαστή γίνει και η γιορτή του. Προστάτη ακαταγόνιστο βρήκε η προσευχή του. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους όσοι φέτος θα γιορτάσουν στη μνήμη ενός μεγάλου Αγίου.

εντύπωση ακόμη δεν θα γιορτάσουν φέτος στον 1ο του Αύγουστο. Πως οι άνθρωποι έχουν ενδυθεί, το μοναχικό τριβόνιο έχουν ιερωθεί, έχουν επιστρέψει στην αγκαλιά του φιλεύσπλαχνου πατέρα, χάρη σε έναν άνθρωπο που έγινε το μέσο για να επιστρέψουν στο Χριστό μας. Έναν σύγχρονο καθηγητή της ερήμου, που τα πνευματικά του τέκνα, εγγόνια και δυσέγγωνα άνθησαν σαν εύωσμα άνθη σε άνυδρα και εγκαταλελειμμένα χώματα και τα μετέτρεψαν σε λιμόνες ελπίδας του Παραδείσου. Ένα Άγιο Όρος με ρημωμένες τις περισσότερες μονές στα μέσα του περασμένου αιώνα, μια άνυδρη Αμερική που έχει πλέον 19 μοναστήρια, ένα δεύτερο Άγιον Όρος, από δικά του παιδιά ακόμα ανασένουν και σκορπάνε ελπίδα σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς. Φανταζόμαστε, αδελφοί μου, να μην υπήρχαν και αυτές οι οάσεις, να δροσίζουν, να στέλνουν οξυγόνο Χριστού σε όλους μας. Να λοιπόν άλλος ένας μεγάλος Άγιος, τον δικό του 1ο Αύγουστο, έζησε 62 χρόνια ευαρεστώντας τον Κύριο, κοιμήθηκε ανήμερα της μεγάλης εορτής της μάνας μας. Κάντε κομποσχήνη να με πάρει ο Χριστός. Επήγομαι. Ακούσαμε τα τελευταία του λόγια. Πώς θα μας φαινόταν αν ακούγαμε κάποιον να παρακαλάει, οι άλλοι να προσευχηθούν για να φύγει. Κι όμως αυτή η ανήκουστη, ασυνάντητη περίπτωση είναι μια από τις τελευταίες σελίδες που προσθέθηκαν στο Άγιο Συναξάρι της πίστης μας. Ένα φαινόμενο παγκόσμιο. Το σιακό τέλος ενός νέου Αγίου της πίστης μας. Εν ζωή Άγιος και εδώ και 60 χρόνια Άγιος στις συνειδήσεις όσων απειραρίθμων ευεργέτησε πνευματικά, όσον έθελξε αυτός ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωσήφ, ο ησυχαστής και σπηλαιώτης. 1ος Αύγουστος, και αξιωθήκαμε αυτό το αφιέρωμα των τριών εκπομπών, 1ος Αύγουστος με τη δική του μνήμη να πλουτίζει ακόμη περισσότερο της πίστης μας τους αδαπάνητους θησαυρούς. Η αγάπη του για τον Χριστό μας, για την Παναγία μας, ανταμείφθηκαν εκείνο τον Αύγουστο, εκείνο τον 15 Αύγουστο του 1959, σε ημέρα πανχαρμόσυνη, μέσα στο Πάσχα του καλοκαιριού, και το όνομα ενός Αγίου προστίθεται δίπλα στο συγκλονιστικό αυτό γεγονός της πίστης μας, στη μετάσταση της Αϊπαρθένου Μαρίας και Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: αθωνητών του Ιώτα Θήτα αιώνα. Του ιερομονάχου Αντωνίου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 15. Ο ηγούμενος Γεράσιμος. Διάδοχος του πατρός Σάβα στο Ρωσικό ήταν ο μαθητής του Γεράσιμος, ο οποίος γεννήθηκε στη Μακεδονία το έτος 1770. Από τις σημειώσεις του πατρός Παρθενίου, ο πατήρ Γεράσιμος εισήλθε 15ετής στη Μονή Οικοσιφηνήσεις και ήδη συμπληρώνει περισσότερα από 50 χρόνια μοναχικής ζωής. Ο γέροντας έχει το εξαιρετικό χάρισμα της διακρίσεως, καθοδηγεί τα 200 πνευματικά του τέκνα, χρησιμοποιώντας όχι την εξουσία, αλλά την πατρότητα. Άλλον ουθετεί, κάποιον τιμωρεί και άλλον προσπαθεί να τον πείσει με δάκρυα. Αγαπάει τους πάντες σαν αληθινός πατέρας. Το κελί του είναι σαν νοσοκομείο, ποτέ δεν είναι κλειστό. Όλοι οι αδελφοί, υγιείς και άρρωστοι, τρέχουν στο γέροντά του, στον πνευματικό του θεραπευτή και του φανερώνουν τα ψυχικά τους τραύματα. Ο έμπειρος ιατρός τους θεραπεύει και αναχωρούν υγιείς και χαρούμενοι για το διακόνημά τους. Τελευταίος βγαίνει από το κελί του ο ίδιος. Πρώτα επισκέπτεται τους ασθενείς, αλλά επιβλέπει και τους εργάτες και τις εργασίες τους. Εν συνεχεία βγαίνει από το μοναστήρι, επισκέπτεται όλους τους αδελφούς οι οποίοι εργάζονται στα διάφορα διακονήματά τους και τους βοηθάει και ο ίδιος. Έτσι περνά τις ημέρες του με αδιάκοπους αγώνες. Την ώρα της εργασίας ποτέ δεν αναγκάζει τους αδελφούς να βιαστούν, αλλά τους δίδει άνεση και ευλογία να ξεκουράζονται συχνά. Μερικές φορές, γράφει ο μοναχός Παρθένιος, μπαίνω στην εκκλησία και από την αδελφότητα δεν υπάρχει κανείς ακόμη, αλλά ο ηγούμενος ήδη βρίσκεται όρθιος στη θέση του. Άλλη τροφή εκτός από αυτή της κοινής τραπέζης δεν παίρνει. Συχνά στην τράπεζα νουθετεί και καθοδηγεί τους πατέρες, σχολιάζοντας μερικές φορές τις αδυναμίες και τις ελλείψεις τους, χωρίς όμως να αναφέρει κανενός το όνομα. Πάντα μιλάει με κατάνοιξη και πατρική αγάπη και όλους τους κατασυγκινεί. Τον βλέπουν όλοι ως άγγελο, τον υπακούουν ως Θεό, τον τιμούν ως βασιλέα και τον αγαπούν ως πατέρα. Του εμπιστεύθηκαν τις ψυχές και τα σώματά τους, διότι τον θεωρούν ιατρό, ποιμένα και καθοδηγητή προς την βασιλεία των ουρανών. Δεν τον τιμούν μόνο τα τέκνα του, αλλά και ολόκληρο το αγιώνυμο όρος ως αυστηρό φύλακα του κοινοβιακού τυπικού. Με συντομία θα αναφέρομαι πώς ο γέρον Γεράσιμος συμπεριφερόταν στην αδελφότητα του Ρωσικού, πώς εβάσταζε τις αδυναμίες των αδυνάτων, πώς κατεπράινε την υπερηφάνεια των ασκητών και πώς απεμάκρυνε τους ανυπότακτους και τους παραβάτας των κανονισμών του κοινοβίου. Κάποτε ήλθε στο μοναστήρι ο μοναχός Αβράμιος, Ρώσος από το Δον, καταγόμενος από αρχοντική οικογένεια. Νωρίς πριν ζούσε στη σκήτη του προφήτου Ηλιού και ζητούσε τώρα από τον πατέρα Γεράσιμο να τον δεχθεί στο κοινόβιο. Για να γίνει δεκτός παρεκάλεσε και ο πνευματικός Ιερώνυμος, αναφέροντας εκτός από τους άλλους λόγους και την περιουσία του, την οποία αποτελούσαν 20.000 λέβα. Ζήτησε όμως να μην του αναθέτουν διακόνημα. «Και τι θα κάνεις?» ρώτησε τον πατέρα Αβράμιο ο ηγούμενος. «Θα προσεύχομαι στον Θεό», απήντησε εκείνος. «Καλά, χαίρομαι γι' αυτό», του είπε. «Αν ολόκληρη η αδελφότης μου απεφάσιζε να προσεύχεται αδιαλείπτος, Εγώ ούτε έναν δεν θα έστελνα στο διακόνημα, επειδή η πραγματική μοναχική εργασία είναι η προσευχή. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα και γίνονται για να αποφεύγεται η οκνηρία. Αν όμως δεν υπήρχαν διακονήματα στο μοναστήρι μου, δεν θα έμεναν ούτε 20 άνθρωποι, ενώ τώρα υπάρχουν 200. Για όλους είναι ευχάριστα και χαρούμενα στο κοινό διακόνημα. Υπάρχει λοιπόν καιρός και για προσευχή, καιρός για εργασία, ώρα για φαγητό και ώρα για ύπνο. Και όποιος αγαπά τον Κύριο με όλη την καρδιά του, έχει τη δυνατότητα να προσεύχεται με την ωερά προσευχή, την οποία οι σωματικοί κόποι δεν εμποδίζουν, αλλά αντιθέτως τη βοηθούν. Αν μπορείς και εσύ να προσεύχεσαι έτσι, θα σε δεχθώ και θα σε τακτοποιήσω και χωρίς τα χρήματά σου. Αυτά δώστα όπου νομίζεις. Αν όμως δεν μπορείς, ούτε τα χρήματά σου μας χρειάζονται. Εμείς στο μοναστήρι δεν συγκεντρώνουμε χρήματα, αλλά σώζουμε ψυχές. Όταν βεβαίως κάποιος φέρει, δεν τα αρνούμεθα, τα χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες του μοναστηριού. Ο μοναχός όμως που τα έφερε είναι υποχρεωμένος να υπακούει σε όλους τους κανονισμούς του κοινοβίου και να ξεριζώσει το θέλημά του. Εμείς σε κανένα δεν επιβάλλουμε κάτι υπεράνω των δυνάμεών του. Παραχωρούμε μόνον ό,τι ο καθένας μπορεί να σηκώσει. Επίσης συνέβη και το εξής περιστατικό. Ζούσε στη Μονή ένας μοναχός ελληνικής καταγωγής, ο οποίος ήδη είχε γίνει μικρόσχημος. Αυτός προσέφερε μεγάλο ποσό, αλλά κράτησε ένα μέρος για τον εαυτό του. Ο ηγούμενος του έλεγε: «Αν επιθυμείς να ζεις μαζί μας, μην κρατήσεις ούτε το ελάχιστο. Αυτό από σένα εξαρτάται. Αν λυπάσαι για τα χρήματα και δεν θέλεις να τα αποχωριστείς, δεν πρέπει τίποτα να μας δώσεις. Εσένα σου χρειάζεται τέτοιος τόπος, όπου θα μπορείς να ζεις με χρήματα, διότι σε περίπτωση που θα τα αποκρύψεις και βρεθούν μετά το θάνατο, θα μπουν μαζί σου στον τάφο. Ως παραβάτης δε του κοινοβίου, δεν θα αξιωθείς του μνημοσύνου της αδελφότητος». «Άγιε Πάτερ, ό,τι έχω θα το δώσω», απάντησε εκείνος. Ο ηγούμενος τον δέχτηκε και τον έκυρε μεγαλόσχημο. Ο μοναχός ήταν πολύ ταπεινός, απλός και ως καλός επιπλοποιός πολύ χρήσιμος στο κοινόβιο. Η αδελφότης τον αγαπούσε πάρα πολύ, αλλά ο ηγούμενος δίδε κάποια δυναμία να κρύβεται μέσα του. Ήτανε η φιλαργυρία. Γι' αυτό συχνά τον καλούσε και με δάκρυα τον οικέτευε να φανερώσει και τα υπόλοιπα χρήματα. Εκείνος όμως απαντούσε ότι τα παρέδωσε όλα. Ο ηγούμενος Γεράσιμος, βλέποντας τη σκλήρινση και την επικείμενη απώλεια της ψυχής του, θέλησε να τον διορθώσει. Μία ημέρα, ενώπιον όλων των αδελφών της Μονής, διέταξε να τον απομακρύνουν από το κοινόβιο, να πετάξουν όλη την περιουσία του και να του επιστρέψουν τα χρήματά του. Ο μοναχός βεβαίως δεν τα πήρε, λέγοντας ότι τα έδωσε για πάντα στο μοναστήρι. Η αδελφότης λυπήθηκε πολύ και με δάκρυα σκεπτόταν ότι ο ηγούμενος τιμώρησε χωρίς έλεος τον ταπεινό άνθρωπο. Ο μοναχός έφυγε από το κοινόβιο, βρήκε σύντροφο και αγόρασε κελί. Πλήρωσαν 4.000 λέβα για να το αγοράσουν και 2 για την ανακαίνιση. Τότε αντελήφθησαν όλοι για ποιο λόγο τον έδιωξε ο ηγούμενος. Όταν ο μοναχός Αβράμιος ξόδεψε όλα τα χρήματα, έπεσε σε ακιδεία και δεν ήταν πλέον σε θέση να ζήσει στο κελί, γι' αυτό το παρέδωσε στο σύντροφό του. Ο ίδιος ήρθε στο μοναστήρι και άρχισε να παρακαλεί τον πορτάρι να πει στον ηγούμενο πως θέλει να οικετεύσει για συγχώρηση. Εκείνος μετέφερε την παράκληση. Μόλις την άκουσε, ο ηγούμενος έτρεξε και τον αγκάλιασε, λέγοντας: «Τελείωσαν όλα σου τα χρήματα ή έμεινε κάτι ακόμη?» «Συγχώρεσέ με, Άγιε Πάτερ, ήμαρτον ενώπιον του Θεού και ενώπιον σου», απάντησε αυτός με δάκρυα στα μάτια. «Τώρα τίποτα δεν μου έμεινε πλέον, εκτός από τις αμαρτίες μου. Πρέπει να χαίρεσαι, επειδή ο Κύριος σε εκαθάρισε και τώρα θα γίνεις πραγματικός μοναχός», είπε ο ηγούμενος και του έδωσε πάλι κελί στο μοναστήρι. Ο σοφός και ανιδιοτελής γέρον Γεράσιμος σχεδόν κάθε ημέρα έκανε έργα άξια θαυμασμού. Εγνώριζε ποιον να τιμωρήσει και σε ποιον να συγχωρήσει την αδυναμία. Ανεπάφθιεν κυρίω το 1875 σε ηλικία 105.

Ο πνευματικός Μακάριος. Ο πατήρ Μακάριος, κατά κόσμον Μανασής, γεννήθηκε στη Ρούμελη, στην πόλη Ζάρκοστ. Οι γονείς του ονομάζονται Θεοχάρης και Σταμούλα. Ο πατέρας του ισχολείται με την σιτοκαλλιέργεια και την καταμέτρηση της γης. Μόλον ότι δεν είχε σχολική μόρφωση, με τη συνεχή ενασχόληση απέκτησε αρκετή πείρα. Η μητέρα του ήφαινε υφάσματα και ο Μανασής τη βοηθούσε στα οικιακά. Όταν έγινε 20 ετής, πήγε στην Κωνσταντινούπολη στην υπηρεσία ενός εμπόρου. Εκεί συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Λαοδικίας, ο οποίος του πρότεινε να πάει μαζί του στην επαρχία, υποσχόμενος ότι θα μεριμνήσει για τη μόρφωσή του. Ο Μανασής δέχτηκε και έζησε εκεί 3 έτη. Από τον Μητροπολίτη έμαθε όχι μόνο την επιστήμη, αλλά και την πνευματική ζωή. Τον άκουσε να διηγείται για το Άγιον Όρος και ένιωσε την επιθυμία να το επισκεφθεί και προσωπικώς. Με την ευλογία του έφτασε στον Άθωνα το έτος 1804. Αφού επισκέφθηκε όλα τα μοναστήρια, σταμάτησε στη σκήτη της Αγίας Άνης και απεφάσισε να εγκατασταθεί εκεί. Στη σκήτη της Αγίας Άνης έζησε και πέθανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος ο Πέμπτος, ο οποίος καθιέρωσε το σκητιώτικο τυπικό. Μεταξύ των διατάξεων καθόρισε να μην εντάσσονται και ενταφιάζουν κανένα στις καλύβες, αλλά στο κοινό κημητήριο, δίπλα στο Κυριακό, και να μην έχουν μουλάρια και όνους, αλλά όλα τα πράγματα να τα μεταφέρουν στην πλάτη. Αυτό το τελευταίο καθορίστηκε εξαιτίας θαυμαστής εμφανίσεως αγγέλου. Ένας υποτακτικός, εξυντλημένος από το βαρύ φορτίο που μετέφερε, αναρωτήθηκε: «Αλήθεια, θα υπάρξει ανταμοιβή για τόσο κόπο?» Και ξαφνικά άκουσε φωνή. «Αυτός ο κόπος και ο ιδρώτας θα εξισωθούν με το αίμα των μαρτύρων, και για κάθε βήμα οι εργαζόμενοι πατέρες θα βραβευθούν». Από τότε, κατά συμβουλή του Πατριάρχου, η γεροντεία της Κήτης απεφάσισε να μην έχουν ούτε ημιώνους ούτε όνους, αλλά να μεταφέρουν τα πάντα οι ίδιοι. Εκτός αυτού, ο Πατριάρχης επέπλητε εκείνους που δίπλα στις καλύβες τους φύτευαν κάποιο κλίμα. «Γι' αυτό», έλεγε, «θα σας επιβληθεί φόρος». Την εποχή εκείνη, ισκείτο εκεί ο γνωστός πνευματικός Μεθόδιος, στον οποίο απευθύνθηκε ο Μανασής παρακαλώντας να τον συμβουλεύσει. Μετά από συζήτηση μαζί του, τον έστειλε στο κελί των τριών ιεραρχών, στους πατέρες Βενέδικτο και Νεόφυτο. Το κελί αυτό είναι αξιόλογο, επειδή από την ανέγερσή του δεν πωλήθηκε ποτέ. Ήδη υπάρχει εκατοντάδες χρόνια και πάντα ο γέροντας το παρέδιδε στο μαθητή του. Ο Μακάριος Γέρον Ιλαρίων, ο Γεωργιανός, έλεγε: «Σε αυτό το κελί θαυματουργούν οι ίδιοι οι τρεις ιεράρχοι». Εκεί ζούσαν πάντα μεγάλοι ασκητέ και όλοι έφθαναν σε βαθιά γεράματα. Μεταξύ αυτών ήταν και ο ονομαστός Γέρον Αναστάσιος, ο οποίος κατήγεται από παλαιά αρχοντική οικογένεια. Μετά την άφηξή του στο Άγιον Όρος, ήλθε στο κελί και υποτάχθηκε σε φημισμένο για την πνευματική του πείρα γέροντα. Αυτός είχε 7 μαθητάς, για τους οποίους ο χώρος ήταν στενός. Ο πατήρ Αναστάσιος πρότεινε τότε να επεκτείνει το κελί και την εκκλησία με δικά του έξοδα, και ο γέροντας του απάντησε: «Αν ξοδέψεις τα χρήματά σου, αλλά αργότερα δεν αντέξεις τη ζωή μας και επιθυμήσεις να φύγεις, εγώ δεν έχω να σου τα επιστρέψω». Ο υποτακτικός τον καθησύχασε και με την ευλογία του προσέλαβε μαστόρους και έκθεσε το δωμάτιο και την εκκλησία. Ο γέροντας έζησε περισσότερα από 100 χρόνια. Όταν εκοιμήθη, οι υπόλοιποι μαθητές διασκορπίστηκαν, ενώ ο πατήρ Αναστάσιος έμεινε μόνος, ασκούμενος κατά τις διδαχές του. Σε αυτόν ήλθαν ο υποτακτικός Καλίνικος και αργότερα ο Βενέδικτος. Ύστερα από 60 έτη παραμονή στο Άγιον Όρος, ο γέρον Αναστάσιος εξεπλήρωσε το κοινόν χρέος, αφού έζησε περισσότερο από έναν αιώνα.
Ο πατήρ Ιλαρίων ο Γεωργιανός άκουσε από τους παλαιούς γέροντες, συγχρόνους του πατρός Αναστασίου, ότι ήταν πολύ αγωνιστής και πρικισμένος με χάρη. Ο μοναχός Καλίνικος έφυγε για την αιωνιότητα ενώ ακόμη ζούσε ο γέροντας και έμεινε ο πατήρ Βενέδικτος, ο Βούλγαρος, ο οποίος σε όλα εμιμείται τους αγώνες του. Κοντά του ήλθαν ο Νεόφυτος και κατόπιν ο Μακάριος, οι οποίοι έζησαν μαζί του ως το τέλος. Οι γέροντες Νεόφυτος και Βενέδικτος ήταν απλούστατοι, χωρίς μόρφωση, αλλά ενάρετοι μοναχοί και ζούσαν προσεκτικό ασκητικό βίο. Πέρασε ένας χρόνος από τον ερχομό του Μανασί κοντά τους και βλέποντας τον καλό χαρακτήρα του, το φόβο που είχε στον Θεό και την υπακοή του, είπαν: «Θέλεις να ζήσεις μαζί μας ως το θάνατο?» «Ακριβώς γι' αυτό ήλθα», απήντησε ο νέος. «Είσαι πνευματικά αναπαυμένος?» «Είμαι ήρεμος και χαίρομαι που ο Κύριος με οδήγησε εδώ», είπε ο Μανασής. Τότε τον έκυραν μοναχό και τον ονόμασαν Μακάριο. Ο πατήρ Μακάριος μετά την κουρά αφοσιώθηκε στην υπακοή με μεγαλύτερο ζήλο, θυσιάζοντας τον εαυτό του. Φορούσε τα πιο φθαρμένα ρούχα και διάλεγε τη χειρότερη τροφή. Ακόμη και κάτι χαλασμένο το έτρωγε χωρίς δισταγμό. Στο Άγιον Όρος ποτέ δεν είχε χρήματα. Τον πέμπτο χρόνο της μοναχικής του ζωής, το 1809, ο πατήρ Μακάριος χειροτονήθηκε ιερεύς και άρχισε να τελεί καθημερινά τη Θεία Λειτουργία. Οι γέροντες σύντομα δέχθηκαν έναν ακόμη δόκιμο, τον οποίο κατά την κουρά ονόμασαν Νεκτάριο. Ήσυχα κυλούσε η ζωή του πατρός Μακαρίου, αλλά στο Άγιον Όρος ετοιμαζόταν φύελα. Το 1821 ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση και οι θλίψεις είχαν αρχίσει ήδη από ένα χρόνο πριν. Τη νύχτα μεταξύ 1ης και 2ης Σεπτεμβρίου του έτους 1820, μεγάλη καταιγίδα ερήμωσε τη Σκήτη. Τη στιγμή εκείνη ο πατήρ Μακάριος λειτουργούσε. Το νερό όρμησε από τα παράθυρα της εκκλησίας και λίγο έλειψε να παρασύρει ολόκληρο το κελί μαζί με όλους τους αδελφούς. Ο πατήρ Μακάριος πήρε το Άγιο Ποτήριο και κρατώντας το έκανε μερικά βήματα. Το νερό υποχώρησε, παρασύροντας τα οστά των κεκοιμημένων, οι οποίοι ήσαν ενταφιασμένοι στην εξωτερική πλευρά του ναού, σε μια εσοχή κάτω από το ιερό. Ακόμη γκρέμισε 2 τείχους. Σε αυτή τη φοβερή εποχή, όταν οι άπιστοι Τούρκοι έχυναν ποτάμι το χριστιανικό αίμα, το μεγαλύτερο μέρος των μοναχών απεφάσισε να φύγει από το Άγιον Όρος. Την 6η Δεκεμβρίου του έτους 1821, καθώς ο τουρκικός στρατός πλησίαζε, η Ιερά Κοινότης επέτρεψε σε όλους να φύγουν όπου γνώριζε ο καθένας, σώζοντας τη ζωή του και τα κοιμήλια. Οι γέροντες Βενέδικτος και Νεόφυτος, βλέποντας πως οι μοναχοί εγκαταλείπουν τον Άθωνα, έδωσαν ευλογία στους μαθητάς τους να ζητήσουν προστασία τον καιρό της αναταραχής, δίνοντάς τους κάποια από τα εργοχειρά τους ώστε να μπορέσουν να πληρώσουν τα έξοδα για το ταξίδι. Ο πατήρ Μακάριος, ο οποίος δεν ήταν σίγουρος αν θα αντέξει τα μαρτύρια, πέφτοντας στα χέρια των Τούρκων, αποφάσισε και αυτός να φύγει προσωρινώς. Τον καιρό της παραμονής των Τούρκων στον Άθωνα, οι πατέρες της Σκήτης τους υπηρετούσαν σύμφωνα με την καθορισμένη τάξη. Έπλαιναν τα ρούχα τους, κουβαλούσαν ξύλα, μαγείρευαν και γενικώς έκαναν ό,τι απαιτούσαν οι Τούρκοι. Εξαναγκάζονταν επί παραδείγματι να φρουρούν γύρω από τη Σκήτη ενώ οι εχθροί κοιμούντο και τους ξυπνούσαν όταν άκουγαν κάτι. Υπήρχαν δε και σχετικά διασκεδαστικά περιστατικά. Οι Σκητιώτες πλήρωναν επίσης ως μηνιαίο φόρο 20 λεύα ανά άτομο. Τα 2 πρώτα έτη δεν υπήρχε ψωμί αλλά ούτε και τόπος από όπου μπορούσαν να το προμηθευτούν. Ο πατήρ Κωνσταντίνος έλεγε αργότερα: 2 έτη αλέθαμε χόρτα, ανάμεικτα με άγριο άνηθο και στεγνά κάστανα, προσθέταμε και λίγο αλεύρι και τα ψήναμε για ψωμί. Αργότερα οι Τούρκοι άρχισαν να εισάγουν σιτάρι από τη Θεσσαλονίκη. Οι πατέρες της Σκήτης, οι οποίοι στο τέλος δεν είχαν να πληρώσουν το φόρο, φυλακίστηκαν στον πύργο της Μονής Μαγής της Λαύρας.
Μεταξύ αυτών ήταν και ο πατήρ Νεόφυτος. Ο πατήρ Νεκτάριος πήγε να τον ελευθερώσει, αλλά τον φύλκησαν και τους ελευθέρωσε όλους ο πατήρ Κωνσταντίνος, κυρίως επειδή εγνώριζε καλά την τουρκική γλώσσα. Στους δύσκολους αυτούς καιρούς που οι Τούρκοι ατιμωρητοί διέπραταν βιαιοπραγίες εις βάρος των μοναχών, στην παραλία της Κήτης της Αγίας Άνης προσάραξε μία βάρκα με χριστιανούς οι οποίοι είχαν δραπετεύσει από τους Τούρκους. Όταν οι πατέρες της Κήτης είδαν να αποβιβάζονται στην ακτή άνθρωποι, προσπάθησαν να τους πείσουν να πάνε σε άλλο μέρος. Αλλά οι φυγάδες απήντησαν. «Και πού να πάμε? Παντού οι Τούρκοι μας κατατρέχουν. Εδώ τουλάχιστον έχουμε πού να κρυφτούμε». Έτσι οι χριστιανοί αποβιβάστηκαν και ήλθαν στην Σκήτη, όπου οι Τούρκοι δεν ήσαν ακόμη εκεί. Και όταν πλησίαζαν από τη μονή του Αγίου Παύλου και βλέποντας την παραλία χριστιανούς, φώναξαν οργισμένοι: «Α, δέχεστε ληστάς!» και σκόρπισαν σε κρυφά μέρη. Οι πατέρες άρχισαν να προτρέπουν τους χριστιανούς να απομακρυνθούν από την ακτή για να αποφύγουν συμφορές. Εκείνοι πήγαν προς τη βάρκα, αλλά τους επιτέθηκαν οι Τούρκοι και άρχισαν να τους πυροβολούν. Μερικούς τους εφώνευσαν, ενώ άλλους τους έδεσαν τα χέρια στην πλάτη με χοντρό σκηνή και τους έφεραν στη μονή Αγίου Παύλου, εκ των οποίων μόνο δύο σώθηκαν, οι οποίοι έπεσαν στη θάλασσα με τη βάρκα και βγήκαν στα νυχτά. Στο μοναστήρι ο Τούρκος διοικητής διέταξε να αφωνεύσουν όλους τους άνδρες στο ρέμα. Όταν τους οδήγησαν εκεί, ένας πλούσιος έβγαλε μια σακούλα με χρήματα και την έδωσε στον Τούρκο, παρακαλώντας να τον αφήσει ελεύθερο. Αυτός πήρε τα χρήματα, αλλά διέταξε να τον σκοτώσουν. Οι στρατιώτες τους οδήγησαν όλους σαν αρνιά στη σφαγή και στο ρέμα έκαναν 10 εκτελέσεις. Τα γυναικόπαιδα κατά τη συνήθειά τους τα κράτησαν μια εβδομάδα και κατόπιν τα μετέφεραν για να τα πωλήσουν ως δούλους. Πρώτης αφήξεως των Τούρκων στο Άγιον Όρος, 11 πατέρες της Κήτης και μερικοί λαϊκοί πήγαν με πλοιάριο στη Ρούμελη να θερήσουν σιτάρι. Την εποχή εκείνη οι κάτοικοι από τον φόβο των Τούρκων είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και τη σπορά των χωραφιών. Μόνο στο Άγιον Όρος υπήρχαν περισσότεροι από 50.000 χριστιανοί διαφόρων ηλικιών και των δύο φύλων. Έτσι έναν ολόκληρο μήνα 5-6 άνδρες θέριζαν με μεγάλο κίνδυνο, οι δε υπόλοιποι με τα όπλα φρουρούσαν. Όταν οδήγησαν πίσω στο πλοιάριο με το σιτάρι και το μοίρασαν από 88 οκάδες ένα άτομο, αλλά δεν τους ήταν αρκετό ούτε για μια εβδομάδα, διότι πήγαιναν και λαϊκοί και τους έλεγαν: «Πεθαίνουμε από την πείνα, δώστε μας ψωμί». Οπότε δεν μπορούσαν να μην δώσουν και σε αυτούς. Όταν οι ληστέ άφησαν σε ησυχία το Άγιον Όρος και οι πατέρες δεν είχαν να πληρώσουν το φόρο στους Τούρκους, τους παρεκάλεσαν να καταργήσουν τη φρούρηση. Γι' αυτό στην Σκήτη έμειναν μόνο 5 Τούρκοι. Την εποχή αυτή 80 ληστέ ήλθαν με το πλοίο στη Νέα Σκήτη και έστειλαν ένα μοναχό να δει αν οι Τούρκοι φρουρούν τη Σκήτη της Αγίας Άνης και πόσοι είναι. Ο μοναχός επέστρεψε και είπε ότι φρουροί δεν υπήρχαν. Ο αρχιλίσταρχος πήρε όλους τους φρουρούς του και αναχωρώντας για τη Σκήτη τους διέταξε: «Όταν πυροβολήσω, πυροβολήστε όλοι. Να πολιορκήσετε τη Σκήτη και να μην αφήσετε ούτε ένα μοναχό».

Ακούσατε την εκπομπή «Δίοι Αθωνητών» του Ιώτα Θήτα Αιώνα. Του ιερομονάχου Αντωνίου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα.

Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Δείγματα γραφής.
1: Αλήθειες που γίνονται ζωή μέσα από τα κείμενα και το λόγο.
0: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Μιχαήλ Χαντάς και οι συνεργάτες του.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε επιλέξει και θα παρουσιάσουμε ένα βιβλίο που έχει εκδώσει το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης και έχει ως τίτλο «Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο». Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Βιβλίο πρώτο. Τα αποσπάσματα που θα ακούσουμε από το βιβλίο αυτό, το οποίο περιλαμβάνει λόγους, συμβουλές, αλλά και περιστατικά από τη ζωή του μακαριστού γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, θα διαβάσει ο καλός φίλος και συνεργάτης της εκπομπής, Βαγγέλης Δρούζας.

Πεςτε μας κάτι, γέροντα. Τι να πω? Ό,τι λέει η καρδιά σας. Αυτό που λέει η καρδιά μου είναι να πάρω το μαχαίρι, να την κόψω κομματάκια, να τη μοιράσω στον κόσμο και ύστερα να πεθάνω. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο διάβολος βάλθηκε να καταστρέψει τα πλάσματα του Θεού. Έχει κάνει παγκινιά να καταστρέψει τον κόσμο. Λύσαξε, γιατί άρχισε να μπαίνει στον κόσμο η καλή ανησυχία. Είναι πολύ αγριεμένος, γιατί γνωρίζει ότι είναι λίγη η δράση του. Τώρα κάνει όπως ένας εγκληματίας που όταν τον κυκλώνουν λέει «Δεν έχω σωτηρία, θα με πιάσουν» και τα κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Ή όπως οι στρατιώτες που εν καιρό πολέμου, όταν τελειώσουν τα πυρομαχικά, βγάζουν τη λόγχη, το σπαθί και ρίχνονται και ό,τι γίνει. Σου λέει «Έτσι κι αλλιώς χαμένοι είμαστε. Ας σκοτώσουμε όσο πιο πολλούς μπορούμε». Ο κόσμος καίγεται. Το καταλαβαίνετε? Έπεσε πολύς πειρασμός. Τέτοια πυρκαγιά έχει βάλει ο διάβολος που ούτε όλοι οι πυροσβέστες αν μαζευτούν δεν μπορούν να τη σβήσουν. Πνευματική πυρκαγιά. Δεν έχει μείνει τίποτε. Μόνον προσευχή χρειάζεται για να μας λυπηθεί ο Θεός. Βλέπεις, και όταν πιάνει πυρκαγιά μεγάλη και οι πυροσβεστικές δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, αναγκάζονται οι άνθρωποι να στραφούν στο Θεό, να τον παρακαλέσουν να ρίξει μια βροχή γερή για να σβήσει. Έτσι και για την πνευματική πυρκαγιά που άναψε ο διάβολος, μόνον προσευχή χρειάζεται για να βοηθήσει ο Θεός.

γλυκός κατήφορος είναι εύκολος. Γιατί, γέροντα, ενώ κάνουμε τόσο δύσκολα το καλό, πέφτουμε τόσο εύκολα στο κακό? Γιατί για το καλό πρέπει πρώτα ο ίδιος ο άνθρωπος να βοηθήσει, να αγωνιστεί, ενώ στο κακό βοηθάει ο διάβολος. Ύστερα, οι άνθρωποι δεν μιμούνται το καλό, ούτε έχουν καλούς λογισμούς. Πολλές φορές φέρνω το εξής παράδειγμα στους λαϊκούς. Ας πούμε ότι έχω ένα αυτοκίνητο και λέω με το λογισμό μου: τι να το κάνω, εγώ μπορώ να εξυπηρετηθώ και με κάποιον γνωστό μου και με κανένα ταξί στην ανάγκη. Ας το δώσω σε εκείνον τον οικογενειάρχη που έχει πολλά παιδιά, να τα βγάλει λίγο έξω, να τα πάει σε κανένα μοναστήρι, να ξεσκάνε και να βοηθούνται τα καημένα. Αν το δώσω, κανένας δεν θα με μιμηθεί σε αυτό. Αν όμως έχω ένα αυτοκίνητο ίδια μάρκα με το δικό σας και ύστερα αλλάξω και πάρω άλλη, καλύτερη μάρκα, να δείτε, δεν θα κοιμηθείτε όλη νύχτα για να βρείτε έναν τρόπο να αλλάξετε αυτοκίνητο και να πάρετε καλύτερο, ίδιο με το δικό μου. Και ας είναι καλά και τα δικά σας αυτοκίνητα. Σε αυτή την περίπτωση θα πείτε, θα πουλήσω, θα δανειστώ για να το αλλάξω. Ενώ στην προηγούμενη περίπτωση, κανένας δεν θα με μιμηθεί να πει, τι να το κάνω κι εγώ το αυτοκίνητο, ας το δώσω. Αλλά μπορεί να πούνε ότι είμαι και χαμένος. Οι άνθρωποι εύκολα επηρεάζονται στο κακό. Ενώ στο βάθος αναγνωρίζουν και παραδέχονται το καλό, όμως πιο εύκολα επηρεάζονται και παρασύρονται από το κακό. Γιατί εκεί κάνουν αρχή το ταγκαλάκι. Τον γλυκό κατήφορο εύκολα τον βρίσκει κανείς, γιατί ο πειρασμός δεν έχει άλλο τυπικό παρά να σπρώχνει στον γλυκό κατήφορο τα πλάσματα του Θεού. Ο Χριστός έχει αρχοντιά. Σου λέει, αυτό είναι το καλό. Ή τις θέλει ο πίσω μου ελθύνουν. Δεν λέει, με το ζόρι έλα κοντά μου. Ο διάβολος έχει γυφτιά. Από εδώ, από εκεί τον τυλίγει τον άνθρωπο για να τον πάει εκεί που θέλει. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, γιατί δεν έκανε δούλους, αλλά ιούς. Και παρόλο που ήξερε ότι θα επακολουθήσει η πτώση, δεν τους έκανε δούλους. Προτίμησε να έρθει, να σαρκωθεί, να σταυρωθεί και να κερδίσει έτσι τον άνθρωπο. Με την ελευθερία όμως αυτή που έδωσε ο Θεός, παρόλο που ο διάβολος μπορεί να κάνει πολύ κακό, δίνεται μια ευκαιρία για κοσκίνισμα. Φαίνεται τι κάνει κανείς με την καρδιά του. Φαίνεται καθαρά το πολύ φιλότιμο.

Ο διάβολος δεν θέλει να μετανοήσει. Ο καλός Θεός έκανε αγγέλους. Μερικοί όμως άγγελοι από την υπερηφάνειά τους ξέπεσαν και έγιναν δαίμονες. Έπλασε τον άνθρωπο ο Θεός, το τέλειο δημιούργημα, για να αντικαταστήσει και το ξεπεσμένο τάγμα των αγγέλων. Γι' αυτό ο διάβολος πολύ ζηλεύει το πλάσμα του Θεού, τον άνθρωπο. Φωνάζουν οι δαίμονες. Εμείς μια φορά σφάλαμε και μας τυραννάς, και αυτούς που πολλές φορές σφάλουν τους συγχωράς. Ναι, αλλά οι άνθρωποι μετανοούν. Αυτοί, ενώ ήταν άγγελοι, κατήντησαν δαίμονες και αντί να μετανοήσουν γίνονται πιο πονηροί και κακοί και βάλθηκαν με μανία να καταστρέψουν τα πλάσματα του Θεού. Ήταν το πιο φωτεινό τάγμα ο αιωσφόρος. Και τελικά, από υπερηφάνεια οι δαίμονες απομακρύνθηκαν από τον Θεό πριν από χιλιάδες χρόνια και συνεχίζουν να απομακρύνονται με την υπερηφάνεια και να μένουν αμετανόητοι. Ένα κυριελέησο να πούν, ο Θεός θα κάνει κάτι και για αυτούς. Να πούν ένα ήμαρτον. Δεν λένε ήμαρτον. Αν ο διάβολος έλεγε ήμαρτον, θα γινόταν άγγελος πάλι. Η αγάπη του Θεού δεν έχει όρια. Αλλά ο διάβολος έχει θέλημα γερό, πείσμα, εγωισμό. Δεν θέλει να καμφθεί, δεν θέλει να σωθεί. Φοβερό πράγμα. Και ενώ ήταν άγγελος. Γέροντα, ο διάβολος θυμάται την προηγούμενη κατάστασή του. Αν θυμάται, λέει, αυτός είναι πυρ και μανία, γιατί δεν θέλει να γίνουν άλλοι άγγελοι που θα τον αντικαταστήσουν. Και όσο πάει, χειρότερος γίνεται. Εξελίσσεται στην κακία και στον φθόνο. Αν νιώσει κανείς το κατάντημα του διαβόλου, θα κλαίει μέρα νύχτα. Εδώ έναν καλό άνθρωπο βλέπει κανείς που αλλάζει, γίνεται εγκληματίας και πόσο στεναχωριέται. Πόσο μάλλον να δει έτσι όχι έναν άνθρωπο, αλλά έναν άγγελο. Κάποτε ένας μοναχός είχε πονέσει πολύ τους δαίμονες και ενώ προσευχόταν γονατιστός πεσμένος κάτω, έλεγε τα εξής. «Εσύ Θεός είσαι και άμα θέλεις μπορείς να βρεις έναν τρόπο για να σωθούν και αυτοί οι δυστυχισμένοι δαίμονες, οι οποίοι ενώ είχαν τέτοια μεγάλη δόξα πρώτα, τώρα έχουν όλη την κακία και τη διαβολιά του κόσμου. Και αν δεν μας προστάτευες, θα μας είχαν ρημάξει όλους τους ανθρώπους». Ο μοναχός αυτός, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, ήταν ο ίδιος ο γέροντας Παΐσιος. Ενώ λοιπόν έλεγε αυτά τα λόγια προσευχόμενος με πόνο, βλέπει ένα κεφάλι σκυλίσιο δίπλα του να του βγάζει τη γλώσσα του και να τον κοροϊδεύει. Το επέτρεψε, φαίνεται, ο Θεός αυτό για να πληροφορήσει τον μοναχό ότι εκείνος έτοιμος είναι να τους δεχθεί αρκεί να μετανοήσουν, αλλά αυτοί δεν θέλουν την σωτηρία τους. Βλέπετε, η πτώση του Αδάμ αντιμετωπίστηκε με τον ερχομό του Θεού στην γη, με την ενανθρώπιση. Ενώ του διαβόλου η πτώση δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπιστεί εκτός αν ταπεινωθεί. Ο διάβολος δεν διορθώνεται γιατί δεν θέλει. Ξέρετε πόσο θα χαιρόταν ο Χριστός. Και ο άνθρωπος μόνον όταν δεν θέλει δεν διορθώνεται. Γέροντα, ο διάβολος γνωρίζει ότι ο Θεός είναι αγάπη και τον αγαπάει και παρόλα αυτά συνεχίζει το τυπικό του. Πώς δεν το γνωρίζει? Αλλά η υπερηφάνεια τον αφήνει. Είναι όμως και πονηρός. Προσπαθεί τώρα να κερδίσει όλον τον κόσμο. Σου λέει, αν έχω περισσότερους οπαδούς, θα αναγκαστεί ο Θεός στο τέλος να λυπηθεί όλα τα πλάσματά του και θα με πάρει και μένα το σχέδιο. Έτσι νομίζει. Γι' αυτό θέλει όσο μπορεί να αποκτήσει πιο πολλούς οπαδούς. Βλέπετε που το πάει. Σου λέει, έχω τόσους με το μέρος μου. Θα αναγκαστεί ο Θεός να χαριστεί και σε μένα. Χωρίς να το μετανιώσει. Και ο Ιούδας το ίδιο δεν έκανε. Ήξερε ότι ο Χριστός θα ελευθέρωνε τους νεκρούς από τον Άδη. Σου λέει, θα πάω κι εγώ πριν από τον Χριστό για να με ελευθερώσει και μένα. Βλέπεις πονηριά. Αντί να ζητήσει συγχώρηση από τον Χριστό, πήγε να κρεμαστεί. Και να δείτε, η ευσπλαχνία του Θεού λύγησε την σικιά και αυτός μάζεψε τα πόδια του για να μην ακουμπήσουν κάτω. Και όλα αυτά για να μην πάει να πει ένα ευλόγησον. Φοβερό. Έτσι λοιπόν και ο διάβολος, ο αρχηγός του εγωισμού, δεν λέει ήμαρτον, αλλά συνέχεια ζορίζεται να αποκτήσει περισσότερους οπαδούς.

έλειψε το πνεύμα της θυσίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν γεύτηκαν την χαρά της θυσίας και δεν αγαπούν τον κόπο. Μπήκε η τεμπελιά, το βόλεμα, η πολλή άνεση. Έλειψε το φιλότιμο, η θυσία. Θεωρούν κατόρθωμα όταν καταφέρνουν χωρίς κόπο να πετύχουν κάτι, όταν βολεύονται. Δεν χαίρονται όταν δεν βολεύονται. Ενώ αν αντιμετώπιζαν τα πράγματα πνευματικά, θα έπρεπε τότε να χαίρονται, γιατί τους δίνεται ευκαιρία για αγώνα. Όλοι τώρα, μικροί μεγάλοι, κοιτάζουν την ευκολία. Οι πνευματικοί άνθρωποι κοιτάζουν πώς να αγιάσουν με λιγότερο κόπο. Οι κοσμικοί πώς να βγάλουν περισσότερα χρήματα χωρίς να δουλεύουν. Οι νέοι πώς να περνούν στις εξετάσεις χωρίς να διαβάζουν. Πώς να πάρουν πτυχίο χωρίς να φεύγουν από την καφετέρια. Και αν είναι δυνατόν να τηλεφωνούν από την καφετέρια για να τους δώσουν τα αποτελέσματα. Ναι, εκεί φτάνουν. Έρχονται πολλά παιδιά στο καλύβι και μου λένε «Κάνε προσευχή να περάσω». Δεν διαβάζουν και λένε «Ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει». «Διάβασε», του λέω, «και κάνε και προσευχή». «Γιατί», μου λένε, «δεν μπορεί ο Θεός να με βοηθήσει». Δηλαδή την τεμπελιά του να ευλογήσει ο Θεός. Δεν γίνεται αυτό. Αν το παιδί διαβάζει αλλά δεν πιάνει, τότε θα το βοηθήσει ο Θεός. Είναι μερικά παιδιά που δεν θυμούνται ή δεν καταλαβαίνουν, αλλά καταβάλουν προσπάθεια. Αυτά θα τα βοηθήσει ο Θεός να γίνουν τετραπέρατα.

Ευτυχώς που υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Ένα παλικάρι από τη Χαλκιδική έδωσε εξετάσεις σε 3 σχολές και πέρασε σε όλες. Σε άλλη πρώτο, σε άλλη δεύτερος. Αλλά τον ανέπαυε πιο πολύ να βρει μια δουλειά για να ξελαφρώσει τον πατέρα του που δούλευε στα μεταλλεία. Έτσι δεν πήγε να σπουδάσει και έπιασε αμέσως κάπου δουλειά. Αυτή η ψυχή είναι φάρμακο για μένα. Για τέτοια παιδιά να πεθάνω, να γίνω φυτόχωμα. Οι περισσότεροι όμως νέοι έχουν επηρεαστεί από το κοσμικό πνεύμα και έχουν πάθει ζημιά. Έμαθαν να τους ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός τους. Δεν σκέφτονται καθόλου των πλησίων, αλλά μόνο τον εαυτό τους. Και όσο τους βοηθάς, τόσο πιο πολύ χουζούρι κάνουν. Βλέπω κάτι νερόβραστα παιδιά σήμερα. Να κρίνουν το ένα, να βαριούνται το άλλο, ενώ η καρδιά ούτε κουράζεται, ούτε γερνάει ποτέ. Να γίνουν καλόγεροι, βαριούνται. Να παντρευτούν, φοβούνται. Κοντζάν παλικάρια έρχονται, ξαναέρχονται στο Άγιο Όρος. Αχ, και καλόγερος δύσκολα είναι, λένε. Κάθε μέρα πρέπει να σηκώνεσαι μεσάνυχτα. Δεν είναι μια και δύο μέρες. Γυρίζουν στον κόσμο. Τι να κάνω σε αυτή την κοινωνία? Με τι άνθρωπο θα μπλέξω αν παντρευτώ? Φασαρία είναι, λένε, και έρχονται πάλι στο Όρος. Κάθονται λίγο, δύσκολα σου λένε. Οι νέοι σήμερα μοιάζουν με καινούργιες μηχανές που τα λάδια τους είναι παγωμένα. Πρέπει να ζεσταθούν τα λάδια για να πάρουν μπρος οι μηχανές. Αλλιώς δεν γίνεται. Έρχονται στο καλύβι ταλέπορα παιδιά. Δεν είναι ένα και δύο. Και με ρωτούν: τι να κάνω, πάτερ? Πώς να περάσω την ώρα μου? Με πιάνει πλήξη. Να βρεις μια δουλειά, βρε παιδί. Έχω λεφτά, μου λέει. Τι να την κάνω τη δουλειά? Μα ο Απόστολος Παύλος λέει: ή τις ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέτο. Πρέπει να δουλέψεις για να φας και ας έχεις χρήματα. Η δουλειά βοηθάει τον άνθρωπο να ξεπαγώσουν τα λάδια της μηχανής του. Είναι δημιουργία. Δίνει χαρά και παίρνει το άγχος, την πλήξη. Έτσι, βρε παλικάρι, να βρεις μια δουλειά που να σου αρέσει έστω και λίγο και να ξεκινήσεις. Για δοκίμασε να δεις. Και βλέπεις μερικά παιδιά κουράζονται και ξεκουράζονται με την κούραση. Έρχονται νέα παιδιά στο καλύβι και κάθονται και κουράζονται που κάθονται. Άλλα, με πολύ φιλότιμο, με ρωτούν συνέχεια: τι να σου κάνουμε, τι να σου φέρουμε? Δεν ζητώ ποτέ τίποτε. Το βράδυ με το φακό κάνω τις δουλειές. Να κουβαλήσω ξύλα, να ανάψω δυο σόμπες το χειμώνα, να συμμαζέψω. Πολλοί από τους επισκέπτες τα αφήνουν όλα ανώ κάτω. Λάσπες, κάλτσες βρεγμένες. Τους δίνω λεπτές κάλτσες που μου στέλνουν, πετούν τις άλλες. Τους δίνω χαρτοπετσέτες να τις τυλίξουν, δεν τις συμμαζεύουν. 3 φορές στη ζωή μου ζήτησα κάτι. Σε ένα παλικάρι είπα μια φορά: θέλω 2 κουτιά σπίρτα από τις καριές. Αν και είχα 4 αναπτήρες, αλλά το έκανα για να του δώσω χαρά. Έτρεξε χαρούμενος, λαχάνιασε να τα φέρει, αλλά τον ξεκούρασε η κούραση, γιατί γεύτηκε την χαρά της θυσίας. Και άλλος καθόταν και κουράστηκε που καθόταν. Ζητούν να νιώσουν τη χαρά, αλλά πρέπει να θυσιαστεί ο άνθρωπος για να έρθει η χαρά. Η χαρά από την θυσία γεννιέται. Η πραγματική χαρά βγαίνει από το φιλότιμο. Έτσι και καλλιεργηθεί το φιλότιμο είναι πανηγύρι. Το βάσανο του ανθρώπου είναι ο εγωισμός, η φιλαυτία. Είναι εκεί που σχαλώνει κανείς.

το έργο του δασκάλου είναι ιερό. Είναι μεγάλη υπόθεση ο σωστός δάσκαλος, ιδίως στις μέρες μας. Τα παιδιά είναι άγραφες κασέτες. Ή θα γεμίσουν βρώμικα τραγούδια ή βυζαντινή μουσική. Το έργο του δασκάλου είναι ιερό. Έχει μεγάλη ευθύνη και, αν προσέξει, μπορεί να πάρει μεγάλο μισθό από τον Θεό. Να φροντίζει να διδάσκει στα παιδιά τον φόβο του Θεού. Πρέπει να βρουν τρόπο οι εκπαιδευτικοί να περνάνε κάποια μηνύματα στα παιδιά για τον Θεό και για την πατρίδα. Ας πήρουν αυτοί τον σπόρο και ας μην τον δουν να βλαστάνει. Τίποτε δεν πάει χαμένο. Κάποια στιγμή θα πιάσει τόπο. Και πάντα με το καλό, με επιείκεια, με αγάπη να φέρονται στα παιδιά. Να προσπαθούν να ξυπνάνε το φιλότιμό τους. Το παιδί θέλει αγάπη, ζεστασιά. Πολλά παιδιά την στερούνται τελείως στο σπίτι. Αν οι δάσκαλοι αγαπήσουν τα παιδιά, θα τους αγαπήσουν και εκείνα και τότε θα κάνουν πιο εύκολα το έργο τους. Εμάς ο δάσκαλος με τη βέργα μας χτυπούσε όταν έβλεπε αταξία, αλλά αγαπούσε τα παιδιά και τα παιδιά τον αγαπούσαν. Δεν είχε παιδιά δικά του και τα αγαπούσε τα παιδιά πολύ. Γι' αυτό λέω ότι καλοί είναι οι γονείς που γεννούν πολλά παιδιά και γίνονται πολύτεκνοι, αλλά καλύτεροι είναι οι σωστοί εκπαιδευτικοί που αναγεννούν του κόσμου τα παιδιά και γίνονται υπέρ πολύτεκνοι. Δίνουν αναγεννημένους ανθρώπους στην κοινωνία και έτσι γίνεται καλύτεροι.

χρήσον ο λίγον το δικαίο. Σήμερα δυστυχώς δεν χρησιμοποιούμε την ελευθερία για το καλό, για την αγιότητα, αλλά για την κοσμικότητα. Παλιότερα δούλευαν οι άνθρωποι όλη την εβδομάδα και είχαν την Κυριακή αργία. Τώρα έχουν και το Σάββατο αργία. Ζουν όμως τώρα περισσότερο πνευματικά ή αμαρτάνουν περισσότερο? Αν αξιοποιούσαν τον χρόνο τους τα πνευματικά, θα ήταν διαφορετικά. Θα ήταν συμμαζεμένοι οι άνθρωποι. Πάμε να κλέψουμε από τα πνευματικά, από τον Χριστό, εμείς οι ταλέποροι άνθρωποι. Οι κοσμικοί, ό,τι αγκαρία έχουν να κάνουν, την Κυριακή θα συμφωνήσουν να την κάνουν. Ψάχνουν καμιά Κυριακή γι' αυτό, καμιά γιορτή για εκείνο και παίρνουν οργή Θεού. Τι βοήθεια θα έχουν μετά από τους Αγίους? Μέρα αγκαρίας είναι η Κυριακή. Και κάποια εξυπηρέτηση να θέλουν να μας προσφέρουν οι άλλοι, όχι Κυριακή. Δεν αφήνουμε τον Θεό να μας κάνει κουμάντο και ό,τι δεν γίνεται με πίστη στον Θεό δεν έχει σχέση με τον Θεό. Είναι κάτι κοσμικό. Γι' αυτό και εκείνο που κάνουμε δεν έχει ευλογία και έτσι δεν έχει καλά αποτελέσματα. Μετά λέμε φταίει ο διάβολος. Δεν φταίει ο διάβολος, αλλά εμείς δεν αφήνουμε τον Θεό να μας βοηθήσει. Όταν δουλεύουμε τις αργίες, δίνουμε δικαιώματα και εξ αρχής μπαίνει ο διάβολος. Χρήσον ο λίγον το δικαίο υπερ πλούτων αμαρτωλών πολλήν, λέει ο ψαλμός. Αυτό έχει ευλογία. Τα άλλα όλα είναι ροκανίδια. Πρέπει όμως να έχει κανείς πίστη, φιλότιμο και βλάβια και να τα αφήνει όλα με εμπιστοσύνη στον Θεό. Αλλιώς και τις γιορτές θα κουτσοδουλεύει και τις άλλες μέρες θα χαζεύει. Και να δείτε, ο Θεός ποτέ δεν αφήνει. Κυριακή και γιορτή ποτέ δεν δούλεψα. Και ο Θεός ποτέ δεν μ' άφησε και τις δουλειές τις ευλογούσε. Θυμάμαι μια φορά ήρθαν αλωνιστικές μηχανές στο χωριό και ειδοποίησαν τον πατέρα ότι θα άρχιζαν πρώτα από τα δικά μας χωράφια. Η μέρα Κυριακή και μετά θα έφευγαν για κάτω. Μου λέει ο πατέρας, τι θα κάνουμε, ήρθαν οι μηχανές. Εγώ Κυριακή δεν δουλεύω, του λέω, την Δευτέρα. Αν όμως χάσουμε αυτή την ευκαιρία, μου λέει, θα παιδευτούμε πολύ με τα άλογα. Δεν με πειράζει, του λέω. Ας αλωνίζω μέχρι τα Χριστούγεννα. Πήγα στην εκκλησία χωρίς να δώσω σημασία. Μόλις ξεκίνησαν οι μηχανές για το αλώνι, έσπασαν στο δρόμο και ειδοποίησαν ξανά τον πατέρα. Να μας συγχωρείτε, χάλασαν οι μηχανές. Θα πάμε στα Γιάννενα για να τις φτιάξουμε και τη Δευτέρα θα αρχίσουμε πρώτα από εσάς. Έτσι δεν αλώνισαν την Κυριακή, αλλά τη Δευτέρα. Πολλά τέτοια είδαν τα μάτια μου.

πάλι θα γυρίσουν στα παλιά. Βλέπεις και με τη βυζαντινή μουσική πώς τα πράγματα έρχονται στη θέση τους. Μικρά παιδιά έχουν μάθει βυζαντινή μουσική. Παλιότερα δύσκολα έβρισκες έναν που να ήξερε βυζαντινή μουσική. Τώρα μικρά παιδιά ξέρουν, και οι άλλοι προβληματίζονται μετά. Και τι γλυκά γυρίσματα έχει η βυζαντινή μουσική. Ιδίως τα καθαρά βυζαντινά έχουν διάφορα όμορφα γλυκά γυρίσματα. Άλλα λεπτά σαν τα ειδώνη, άλλα σαν απαλό κυματάκι, άλλα δίνουν μια μεγαλοπρέπεια. Όλα αποδίδουν, τονίζουν τα θεία νοήματα. Όμως σπάνια να ακούσεις αυτά τα όμορφα γυρίσματα. Οι περισσότεροι που ψέλνουν τα λένε λειψά, κουτσουρεμένα, καλουπωμένα. Αφήνουν κενά, τρύπες. Και το κυριότερο, τα λένε χωρίς τόνο. Απορώ. Δεν έχουν οξείες αυτά τα βιβλία τους. Σαν τη σημερινή γραμματική είναι, χωρίς τόνους, χωρίς οξείες. Τελείως ριχά τα λένε. Όλα τα πάνε ίσια, λες και πέρασε ο δοστρωτήρας και τα ισοπαίδωσε όλα. Πάνιζο, πάνιζο. Πανίζουν, πανίζουν το φούρνο και ψωμί δεν βγάζουν. Άλλοι πάλι τονίζουν χωρίς καρδιά και τσιρίζουν. Άλλοι τα τονίζουν όλα δυνατά, τα λένε και όλα ίσια, όλα καρφωτά, και νομίζεις χτυπούν καρφιά με το σκεπάρνι ή τελείως άτονα, σκληρά. Δεν σε ξεσηκώνουν εσωτερικά, δεν σε αλλοιώνουν, ενώ πόσο γλυκιά είναι η καθαρή βυζαντινή μουσική. Ειρηνεύει, μαλακώνει την ψυχή. Η σωστή ψαλμωδία είναι το ξεχύλισμα της εσωτερικής πνευματικής καταστάσεως. Είναι θεία εφροσύνη, δηλαδή εφραίνεται η καρδιά από τον Χριστό και με καρδιά εφρόσυνη μιλάει ο άνθρωπος στον Θεό. Όταν συμμετέχει κανείς σε αυτό που ψάλλει, τότε αλλοιώνεται με την καλή έννοια και ο ίδιος και οι άλλοι που τον ακούνε. Πριν από πολλά χρόνια, κάποιος παλιός ψάλτης πήγε στο Άγιον Όρος και έγινε ρεζίλι. Οι πατέρες έψελαν παραδοσιακά. Τον πήραν και αυτόν μαζί τους να ψάλλει, αλλά αυτός δεν έκανε τα γυρίσματα, γιατί δεν τα ήξερε. Οι αγιορείτες τα είχαν από παράδοση. Μετά προβληματίστηκε και αυτός και μερικοί άλλοι. Μπήκε η καλή ανησυχία. Έψαξαν, διάβασαν, άκουσαν παλιούς παραδοσιακούς ψάλτες και βρήκαν τα γυρίσματα που είχαν οι παλιοί. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, έφτασε στο τέλος της και η σημερινή μας εκπομπή, στην οποία παρουσιάσαμε ένα βιβλίο που έχει εκδώσει το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο». Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, βιβλίο πρώτο. Ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό που μας αξίωσε και πάλι να έχουμε μια επικοινωνία μαζί σας, όλους εσάς που είχατε την υπομονή και την καλοσύνη να μας ακούσετε και ιδιαίτερα τον καλό φίλο και συνεργάτη της εκπομπής, Βαγγέλη Δρούζα, που διάβασε τα αποσπάσματα του βιβλίου που παρουσιάσαμε. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.

0: Ήταν η εκπομπή «Δείγματα γραφής».
1: Αλήθειες που γίνονται ζωή μέσα από τα κείμενα και

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη,

0: κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει. Η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
1: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ακούτε την εκπομπή «Η Καινή Διαθήκη και η Θεολογία της» με τον πατέρα Κωνσταντίνο Παπαθανασίου. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή «Η Καινή Διαθήκη και η Θεολογία της» θα αναφερθούμε σε γενικά θέματα περί των τίτλων, δηλαδή να ορίσουμε ποιο είναι το αντικείμενο του επιστημονικού κλάδου της θεολογίας της Καινής Διαθήκης, ειδικότερα πού αναφέρεται, σε ποια βιβλία αναφέρεται, ποια η θεματική της, και εν συνεχεία να μιλήσουμε για την θεολογία γενικότερα των Ιερών Ευαγγελίων που περιέχονται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αρχικώς, η θεολογία της Καινής Διαθήκης είναι ο κλάδος της βιβλικής επιστήμης με τον οποίο παρουσιάζονται η θρησκευτική πίστη και σκέψη και οτιδήποτε έχει σχέση με αυτές μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Με άλλα λόγια, πρόκειται για έναν επιστημονικό κλάδο που αποτελεί το επιστέγασμα και τη συστηματική διατύπωση του περιεχομένου της διδασκαλίας της Καινής Διαθήκης. Ο τίτλος «Θεολογία της Καινής Διαθήκης» αποτελείται από τους όρους «Θεολογία» και δεύτερον «Καινή Διαθήκη». Με τον πρώτο όρο δηλώνουμε το είδος του υποεξέταση αντικειμένου, ενώ με τον δεύτερο όρο περιγράφουμε τα όρια των κειμένων πάνω στα οποία αναφέρεται η θεολογία. Δηλαδή, θεολογία, κάθε τι το θρησκευτικό και θεολογικό που περιέχεται, ορίζεται καλύτερα μέσα στα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, δηλαδή στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Ως προς τον όρο θεολογία, πρέπει να σημειώσουμε ότι στην Καινή Διαθήκη πουθενά δεν χρησιμοποιείται, δεν απαντά αυτός ο όρος. Αντίθετα, απαντά συχνά στην αρχαιολινική γραμματεία και στους χριστιανούς συγγραφείς και πατέρες της Εκκλησίας του 2ου αιώνα μετά Χριστόν και εξής. Η θεολογία της Καινής Διαθήκης ως ξεχωριστός επιστημονικός κλάδος θεραπεύτηκε αρχικά από την προτεσταντική θεολογία και με σκοπό να αναδείξει τη βιβλική θεολογία, επομένως και τη θεολογία της Καινής Διαθήκης. Απαλλαγμένη από κατοπινές δογματικές προσθήκες. Η επιτυχία του εγχειρήματος όθησε στη συνέχεια και τους ρωμαιοκαθολικούς θεολόγους να ασχοληθούν με το νέο αυτό κλάδο της καινοδιαθηκικής επιστήμης. Έτσι, δημοσιεύτηκαν όχι απλώς εργασίες άρθρα για τη θεολογία της Καινής Διαθήκης, αλλά εκτεταμένα και κατά συστηματικό τρόπο γραμμένα έργα. Στον Ορθόδοξο χώρο, αγαπητοί ακροατές, τα τελευταία χρόνια έχουμε κάποιες εργασίες και δημοσιεύματα για την θεολογία της Καινής Διαθήκης και ειδικότερα πριν από ένα περίπου έτος έχουμε τη λαμπρή εργασία του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Χαράλαμπου Ατματζίδη με τον τίτλο «Από την βιβλική έρευνα στην πίστη της Εκκλησίας, συνοπτική θεολογία της Καινής Διαθήκης», όπου εξετάζονται τα εισαγωγικά ιστορία της έρευνας, δηλαδή ποιοι ασχολήθηκαν και με ποιο τρόπο ασχολήθηκαν με την θεολογία της Καινής Διαθήκης ως ανεξάρτου επιστημονικού κλάδου, και εν συνεχεία προχωράει ο καθηγητής στη θεολογία των επιστολών του Αποστόλου Παύλου και αναμένεται να ακολουθήσει και ο δεύτερος τόμος για να συμπληρωθεί ακριβώς η συνοπτική θεολογία της Καινής Διαθήκης. Παλαιότερα βέβαια είχαμε και άλλες εργασίες, κυρίως μεταφράσεις ξένων έργων στην ελληνική γλώσσα που αναφέρονταν στον τομέα αυτό της θεολογίας της Καινής Διαθήκης. Είπαμε και προηγουμένως ότι ο επιστημονικός αυτός κλάδος θεραπεύτηκε κυρίως από την προτεσταντική θεολογία. Ειδικότερα στα χρόνια του Μεσαίωνα η μελέτη της Αγίας Γραφής είχε υπαχθεί εντελώς στο εκκλησιαστικό δόγμα. Ο μόνος λόγος που ιερείς, θεολόγοι και απολογητές χρησιμοποιούσαν τη βιβλική θεολογία ήταν για να υποστηρίξουν
τις δογματικές διδασκαλίες της Εκκλησίας, οι οποίες εδράζουν τόσο στη Γραφή όσο και στην εκκλησιαστική παράδοση. Πηγή της δογματικής θεολογίας δεν ήταν απλώς η Αγία Γραφή στην ιστορική της κατανόηση, αλλά η Γραφή όπως αυτή ερμηνευόταν από την εκκλησιαστική παράδοση. Εκείνοι λοιπόν που αντέδρασαν πρώτοι στον μη βιβλικό χαρακτήρα της δογματικής θεολογίας ήταν οι μεταρρυθμιστές, οι οποίοι επέμεναν στην αρχή ότι η θεολογία πρέπει να είναι θεμελιωμένη στην Αγία Γραφή και μόνο. Τα δόγματα θα πρέπει να είναι μια συστηματοποιημένη διατύπωση των διδασκαλιών της Βίβλου. Η νέα αυτή αντίληψη οδήγησε στη μελέτη των γλωσσών, των πρωτοτύπων κειμένων των γραφών και στη συνειδητοποίηση του ρόλου που παίζει η ιστορία μέσα στη βιβλική θεολογία. Οι μεταρρυθμιστές επέμεναν ότι η Γραφή θα πρέπει να ερμηνεύεται με βάση αυτό καθ' αυτό το κείμενο και όχι αλληγορικά. Και αυτό οδήγησε στα πρώτα βήματα μιας καθαρά βιβλικής θεολογίας. Ωστόσο, η αντίληψη των μεταρρυθμιστών για την ιστορία ήταν ατελής. Έτσι, η Παλαιά Διαθήκη πολλές φορές δεν ερμηνευόταν μέσα στο δικό της ιστορικό πλαίσιο, αλλά με όρους των αληθιών της Καινής Διαθήκης και της παράδοσης. Για παράδειγμα, ο Καλβίνος γράφει ότι εάν οι Εβραίοι να ήξεραν και να είχαν κατανοήσει τη θεολογία του Χριστού στην Καινή Διαθήκη. Ειδικότερα μπορούμε να σημειώσουμε ότι πέρα από αυτό η βιβλική θεολογία όπως καταγράφεται και όπως παρουσιάζεται σήμερα από Έλληνες και ξένους καθηγητές κατανοείται περισσότερο ως η επιστήμη που παρουσιάζει το μήνυμα των βιβλίων της Αγίας Γραφής στο ιστορικό τους πλαίσιο. Αρχικά μπορούμε να πούμε ότι η βιβλική θεολογία είναι βασικά επιστήμη περιγραφική. Δεν ενδιαφέρεται πρωταρχικά για το τελικό νόημα των διδαγμάτων της Γραφής ή για την εφαρμογή τους σήμερα, διότι αυτό είναι έργο της συστηματικής θεολογίας. Έργο της θεολογίας της Καινής Διαθήκης και ευρύτερα της βιβλικής θεολογίας είναι να παρουσιάσει τη θεολογία που βρίσκεται στην Καινή Διαθήκη ή γενικότερα στη Βίβλο μέσα στο ιστορικό της πλαίσιο, καθώς και τους όρους της, τις κατηγορίες στις οποίες διαιρείται και ενδεχομένως και στις μορφές σκέψης. Η προφανής πρόθεση της Βίβλου είναι να αφηγηθεί για τον Θεό και τις ενέργειές του μέσα στην ιστορία, όπως αυτές αποκαλύπτονται και όπως έρχεται σε συμφωνία με την ανθρωπότητα που έχουν στόχο τη σωτηρία του ανθρώπου. Η ιδέα της αποκάλυψης, βέβαια, μέσα στην ιστορία θεωρήθηκε από κάποιους μεγάλους ερευνητές ότι είναι ιδέα μυθολογική. Αυτοί υποστηρίζουν ότι ο αληθινός σκοπός της Καινής Διαθήκης είναι να περιγράψει την υπαρξιακή κατάσταση της ανθρωπότητας, επηρεασμένη βέβαια οι ίδιοι από την υπαρξιακή φιλοσοφία του 20ου αιώνα. Αυτό όμως είναι καθαρά εκμοντερνισμός. Μυθολογική ή όχι, πέρα από αυτό η πρόθεση των βιβλίων της Αγίας Γραφής είναι ακριβώς να αφηγηθούν το τι κάνει ο Θεός, το πώς πράττει, το πώς αποκαλύπτει μέσα στην ανθρωπότητα και μέσα στην ιστορία, κάτι που επίσης επηρεάζει την ανθρώπινη ύπαρξη. Η βιβλική θεολογία, ωστόσο, δεν μπορεί να μη δει και κατά πόσον αυτή η αφήγηση, η βιβλική αφήγηση, είναι αξιόπιστη, είναι αληθινή και έρχεται για να τεκμηριωθεί σήμερα από τις ανακαλύψεις των άλλων επιστημών, των συναφών με την μελέτη της Βίβλου. Πρέπει να πούμε ότι μέσα από την βιβλική θεολογία και την αποκάλυψη του Θεού όπως αυτή καταγράφεται, παρουσιάζεται η λύτρωση του ανθρώπου
Και η ιδέα αυτή της αποκάλυψης και της λύτρωσης που καταγράφεται στη βίβλο γίνεται μέσα από συγκεκριμένα πρόσωπα. Ειδικότερα τα προαπαιτούμενα για αυτή την λυτρωτική παρουσία του Θεού είναι η ανθρωπότητα και η αμαρτία του ανθρώπου. Η πραγματικότητα του Θεού είναι παντού νοητή. Η Γραφή δεν ενδιαφέρεται να αποδείξει την ύπαρξη του Θεού ή να ανοίξει συζήτηση περί θεϊσμού, θα λέγαμε, σε ένα φιλοσοφικό επίπεδο. Μιλάει για ένα προσωπικό, αυθύπαρκτο «ον» που είναι ο δημιουργός του κόσμου και του ανθρώπου και που ενδιαφέρεται για την ανθρωπότητα και για τη σωτηρία της. Το θεϊκό ενδιαφέρον βλέπουμε να εκδηλώνεται ιδιαίτερα όταν παρουσιάζεται η ανθρώπινη αμαρτία και μάλιστα στην κατάσταση εκείνη που αυτή δημιουργεί τον αποχωρισμό του ανθρώπου από τον Θεό και φέρει μέσα της η αμαρτία, την καταδίκη του θανάτου. Έτσι λοιπόν η κατάπτωση του ανθρώπου δεν επέδρασε μόνο στην ατομική του ύπαρξη, αλλά θα λέγαμε ότι επηρέασε και αυτόν ακόμα τον ρου της ιστορίας και τον φυσικό κόσμο μέσα στον οποίο ο Θεός τοποθέτησε τον άνθρωπο που δημιούργησε. Λύτρωση λοιπόν και σωτηρία, όπως καταγράφεται μέσα από την θεολογία της Καινής Διαθήκης και γενικότερα τη βιβλική θεολογία, είναι η δραστηριότητα του Θεού, η ενέργεια του Θεού που σκοπό της έχει την απελευθέρωση των ανθρώπων ως ιδιαίτερων προσωπικότητων αλλά και της κοινωνίας γενικότερα από την απελπιστική θέση που βρίσκονται και την κατάσταση της κοινωνίας μας σε τέτοιο βαθμό και σε τέτοιες συνθήκες όπως όταν δημιουργήθηκε από τον Θεό, δηλαδή σε καθεστώς θείας εύνοιας. Έτσι λοιπόν η βιβλική θεολογία και η θεολογία της Καινής Διαθήκης δεν είναι ούτε ιστορία του πώς η ανθρωπότητα να ζητούν τον Θεό, δεν είναι ιστορία του να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός, ούτε η περιγραφή της θρησκευτικής εμπειρίας του ανθρώπου. Η θεολογία της Καινής Διαθήκης είναι ακριβώς θεολογία, δηλαδή είναι πρωταρχικά μια ιστορία για τον Θεό και την αγάπη του για τον άνθρωπο. Η θεολογία υπάρχει επειδή έχουμε τη Θεία Πρωτοβουλία που εκδηλώνεται με μια σειρά θεϊκών πράξεων με αντικείμενο και σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου. Επομένως, η θεολογία αυτή της Καινής Διαθήκης δεν είναι αποκλειστικά ούτε καν πρωταρχικά ένα σύστημα αφηρημένων θεολογικών αληθιών. Είναι η περιγραφή και η καταγραφή και η ερμηνεία της θείας δραστηριότητας μέσα στη σκηνή της ανθρώπινης ιστορίας, μιας δραστηριότητας που στοχεύει στη λύτρωση της ανθρωπότητας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή «Η θεολογία της Καινής Διαθήκης» και αναφερόμαστε σε γενικά εισαγωγικά θέματα για το θέμα αυτό της εκπομπής. Ένα ερώτημα που προκύπτει είναι εάν υφίσταται ασυνέχεια η συνέχεια των παραδόσεων στη θεολογία της Καινής Διαθήκης. Η διερεύνηση αυτού του κέριου προβλήματος που απασχολεί κυρίως τους ερευνητές της Καινής Διαθήκης στο εξωτερικό είναι αν θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε μια θεολογία της Καινής Διαθήκης το κήρυγμα, η δράση και η ιστορία του Ιησού Χριστού ή μόνο το κήρυγμα για τον Ιησού, δηλαδή η μεταπασχάλια πίστη για τον Ιησού των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων.

Συνθήκης βλέπουμε ότι αξιολογείται αντίστοιχα. Πρέπει να πούμε ότι ένας ορθόδοξος βιβλικός θεολόγος υιοθετεί την άποψη που δέχεται τη συνέχεια των παραδόσεων της Καινής Διαθήκης, δηλαδή των παραδόσεων εκείνων των προπασχάλιων και εκείνων των μεταπασχάλιων. Δηλαδή, οι θεολογικές παραδόσεις της Καινής Διαθήκης συνδέονται μεταξύ τους και δεν υποβαθμίζεται καμία από αυτές. Ταυτόχρονα όμως, οφείλουμε ως ορθόδοξοι θεολόγοι να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας και την ιδιαιτερότητα της κάθε μιας παράδοσης που εκφράζεται μέσα από τα κείμενα και τους ιερούς συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Ένα άλλο ερώτημα σε σχέση με την θεολογία της Καινής Διαθήκης είναι το αν υφίσταται πολυμορφία ή ενότητα στη θεολογία της Καινής Διαθήκης. Και πάλι στο ερώτημα αυτό έχουμε δύο απόψεις. Η πρώτη που αποδέχει την ποικιλομορφία της θεολογίας της Καινής Διαθήκης και απορρίπτει την ενότητα. Η δεύτερη ομάδα ερευνητών αποδέχονται την ύπαρξη ποικιλομορφίας στη θεολογία της Καινής Διαθήκης, παράλληλα όμως εντοπίζουν και μια θεολογική σύλληψη που διαπερνά ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Η σύλληψη αυτή ποικίλει ανάλογα με τον ερευνητή και πρέπει να πούμε ότι η άποψη περί ποικιλομορφίας της θεολογίας της Καινής Διαθήκης αναδεικνύεται ως η πλέον πρόσφορη για τον προσδιορισμό της φύσης της θεολογίας της Καινής Διαθήκης. Αν αποδεχθούμε την ύπαρξη αυτή της πολυμορφίας και της ενότητας μέσα στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή της ποικιλομορφίας των θεολογικών παραδόσεων της Καινής Διαθήκης, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τα κείμενα της Καινής Διαθήκης λογίζουν ως πνευματικά δημιουργήματα που αντανακλούν πολλές και σε διαφορετικό χρόνο και συνθήκες διαμορφωμένες θεολογικές παραδόσεις. Επομένως, αυτές τις εξετάζουμε χωριστά και κατά τρόπο ιστορικό. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι το έργο της θεολογίας της Καινής Διαθήκης είναι μια ιστορική θεολογία της Καινής Διαθήκης, όχι μια, θα λέγαμε, θεματική ή συστηματική θεολογία, μια μορφή θεολογίας της Καινής Διαθήκης που έχουμε πολλά παραδείγματα και έργα από τους ξένους ερευνητές. Επίσης, η βιβλική θεολογία της Καινής Διαθήκης πρέπει να πούμε ότι υιοθετεί τη θέση περί θεολογικής ενότητας των δύο διαθήκων, γιατί αν και η Παλαιά Διαθήκη αποτελεί την κυριότερη συλλογή κειμένων και τη σημαντικότερη πηγή θεολογικής έμπνευσης για την Καινή Διαθήκη, εν τούτης δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής του ερευνητή το γεγονός ότι η Καινή Διαθήκη αντλεί τις ιδέες της και εμπνέεται θεολογικά και από άλλες πηγές. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι μια θεολογία της Καινής Διαθήκης πρέπει να περιοριστεί στα κείμενα του κανόνα της Καινής Διαθήκης, δηλαδή στα 27 βιβλία τα οποία απαρτίζουν τη συλλογή της Καινής Διαθήκης, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της επιστημονικά αποδεδειγμένης πηγής των λογίων, δηλαδή των λόγων του Ιησού, τα οποία καταγράφτηκαν στην πρώτη αρχική μορφή τους. Θεωρούμε δηλαδή ότι το έργο «Θεολογία της Καινής Διαθήκης» είναι ακριβώς θεολογία και όχι μια ιστορία της θεολογίας του αρχαίγονου χριστιανισμού συμπεριλαμβανομένων και των μη χριστιανικών κειμένων. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι η θεολογία της Καινής Διαθήκης αποτελεί μέρος της ευρύτερης χριστιανικής θεολογίας που ασχολείται με τον Θεό, ο οποίος αποκαλύφθηκε στην ιστορία του Ισραήλ και μέσω του Ιησού Χριστού και δεν εξετάζει τις μορφές εμφάνισης

των θρησκειών, γι' αυτό την θεωρεί ως θεολογία της Καινής Διαθήκης και όχι ως ιστορία της θρησκείας του αρχαίγων χριστιανισμού. Αυτά τα στοιχεία, αγαπητοί ακροατές, για την σημασία της θεολογίας της Καινής Διαθήκης μας οδηγούν πλέον να προχωρήσουμε για να δούμε το τι αποτελούν τα Ιερά Ευαγγέλια, τα κείμενα δηλαδή επάνω στα οποία αρχικώς βασίζεται η θεολογία της Καινής Διαθήκης. Τα τέσσερα της Καινής Διαθήκης Ιερά Ευαγγέλια συνιστούν ένα φιλολογικό είδος που δεν προϋπήρχε νωρίτερα, αλλά δημιουργήθηκε από τους Ιερούς Ευαγγελιστές. Σε αντίθεση προς τα Ευαγγέλια, οι υπόλοιποι φιλολογικοί τύποι της Καινής Διαθήκης, η Επιστολή, η Ιστορική Μονογραφία και η Αποκάλυψη, δεν δημιουργήθηκαν από τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, αλλά ήταν ήδη διαθέσιμοι σε αυτούς και χρησιμοποιήθηκαν από την Αρχαία Εκκλησία για τις θεολογικές της ανάγκες. Βέβαια, με τη χρήση του όρου «Ευαγγέλιον», δεν θέλησαν αρχικά οι Ευαγγελιστές να περιγράψουν ένα ιδιαίτερο φιλολογικό είδος, αλλά να καταδείξουν τα καλά νέα της σωτηρίας, το σωτήριο μήνυμα του Ιησού Χριστού, της σωτηρίας η οποία ήλθε με το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Έτσι, όταν ο Ευαγγελιστής Μάρκος ξεκινά με τη φράση «Αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού», έχει πιθανώς στη σκέψη του την παύλια περί Ευαγγελίου διατύπωση ότι αυτό αποτελεί αποκάλυψη Ιησού Χριστού. Δηλαδή, ο Μάρκος αποκαλύπτει το μήνυμα του Ιησού Χριστού, το μήνυμα της εν Χριστώ σωτηρίας. Συνεπώς, το Ευαγγέλιο γίνεται πλέον ο χαρακτηριστικός ευφιλολογικός τύπος που περιέχει τις αφηγήσεις των γεγονότων της σωτηρίας. Στην εποχή μας διατυπώνεται ο προβληματισμός για τη σχέση ανάμεσα σε αυτό που είναι συστηματικά και δογματικά το ένα Ευαγγέλιο που ο Παύλος κήρυξε και δεύτερον στην αφηγηματική, βιογραφική, γραπτή έκθεση για τη ζωή, τη διδασκαλία, το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ακόμη, πώς μετά τη συγγραφή του κατά Μάρκον θα μπορούσαν τα δύο, το προγενέστερο κήρυγμα του Παύλου και η μεταγενέστερη εντός αγωγικών κηρυγματική βιογραφία του Ιησού να έχουν την ίδια ονομασία? Ερωτήματα που τίθενται σήμερα από τους επιστήμονες. Ή πώς γίνεται να έχουμε την αφηγηματική δραστηριότητα του Ιησού σε μια τετραπλή και συχνά αντιφατική, όπως λένε οι επιστήμονες, μορφή στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, που τόσο παλιά είναι αυτά τα Ευαγγέλια? Στα αυτά τα ερωτήματα λοιπόν έρχεται η ορθόδοξη παράδοση και η θεολογία της Καινής Διαθήκης να απαντήσει ως εξής. Τα κείμενα των Ιερών Ευαγγελίων με τη σημερινή μορφή τους σπάνια δίνουν την εντύπωση ότι αποβλέπουν σε μια επακριβή και τεκμηριωμένη ιστόρηση της διδασκαλίας και των έργων της τριετούς δράσεως του Ιησού Χριστού. Με άλλα λόγια, οι ενυπάρχουσες μικρές ή μεγάλες διαφορές μεταξύ της συνοπτικής και Ιωάννιας παράδοσης, μεταξύ ακόμη και αυτής της συνοπτικής παραδόσεως, η σχετική προβληματική στην παράδοση του Ιησού και των δικών του λόγων απέχουν από το να παρουσιάσουν μία πλήρως ιστορική και τεκμηριωμένη βιογραφία του Ιησού Χριστού. Με απλά λόγια, τα Ιερά Ευαγγέλια δεν αποτελούν βιογραφία του Χριστού, δεν αποτελούν αυτό που θα λέγαμε τα καθεαυτόν, δηλαδή το πώς έζησε, αλλά πέρα από αυτό και μαζί με αυτό αποτελούν το μήνυμα, το μήνυμα της σωτηρίας του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, αφού οι ευαγγελικές διηγήσεις δεν σκοπεύουν να μας παραδώσουν μια κηρυγματική βιογραφία του Ιησού, κάποιον βίο εντός αγωγικών του Ιησού, καταγράφουν τη σωτηριώδη θεία οικονομία για ολόκληρη την ανθρωπότητα,
δηλαδή τη χαρμόσυνη αγγελία της έλευσης του Ιησού Χριστού ως σωτήρα του κόσμου και την ίδρυση επ' αυτού της Βασιλείας του Θεού επί της γης. Αυτή την έννοια έχει όρος Ευαγγέλιο στην Καινή Διαθήκη και στην μετέπειτα χριστιανική γραμματεία.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη», γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή

του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί, ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Έξι ομιλίες για